0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

κανάλια, αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει μια τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όμως στη θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό,

μας ήταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψε μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

ένας έρωτας την ώρα που μου λείπεις. Φανταζόμαι πως θα είμαστε χωρίς εμάς τους δυο και παίρνω τις ανάποδες και στο βυθό

ψαρμηθώ και σε ψάχνω, σε ψάχνω, σε ψάχνω. Πέντε νύχτες μόνος, μόνος στο κενό και σε ψάχνω.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια

0: Ζήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης αφήνει πίσω της μια βαριά ανθρώπινη τραγωδία. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρά σε κατοικία στη δασική περιοχή της Λιτής, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για τον 12χρονο που αγνοείται από την εκδήλωση της φωτιάς. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το σπίτι, ενώ μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αγνοούμενος ανήλικος φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της τραυματισμένης γυναίκας. Αν και δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων και την ολοκλήρωση των ερευνών. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καβάλα μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδούς στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο, ιδιαίτερα τοξικό υλικό, με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ το δεύτερο ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. Πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ εφάρμοσαν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου, ενώ η τροχέα προχώρησε και σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολυοδομικές παραβάσεις. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Σε ισχύ από σήμερα, 1η Ιουλίου, η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στη σύσκεψη στο Μαξίμου. Διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά όλων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας βιομηχανίας τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου χθες νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Από σήμερα 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται μέσω παραγγελιών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμο για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με παρατεταμένο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διατηρηθεί έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε χθες το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και ραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Air

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. 1η Ιουλίου σήμερα 6 και 9 το πρωί της Τετάρτης. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συγκρίνονται σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορεί να μας ακούτε. Η κυρία Άννα, για παράδειγμα, στο Αργοστόλι, με 23 βαθμούς, έχει βγει για πρωινό περπάτημα με το φεγγάρι και την παρέα μας. Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνα Σερίτου, Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω μηνυμάτων από το Messenger. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος είναι μέσω Viber. Earth News, μία λέξη, κενό, radio, δεύτερη λέξη. Μας βρίσκεται στο Viber και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Για να δούμε πώς θα πάει πρωτομηνιά ο μήνας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα υπάρχουν και τοπικοί όμβροι, ενώ στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 31, στην υπόλοιπη χώρα τους 37 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ζέστα. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα. Από την Μυτιλίνη με 25 βαθμούς ήδη. Τη Φωτεινή από την Ξάνθη με 20 θερμοκρασία. Καλό μήνα, λέει. Είπα 20 μήνες. Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε. Καλημέρα και στην Κυριακή στην Καλαμάτα με 24, παρακαλώ. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. 12 βαθμούς και πολύ βροχή αυτή την ώρα. Έχει στις κορυφές του Σμόλικα ακόμη χιόνι, μας λέει. Ο κύριος Κώστας είναι στην Κοτήλη, έτσι. Εκεί έχει 12 βαθμούς και πολύ βροχή αυτή την ώρα. Καλημέρα και στην Ελασσόνα, στο φίλο μας τον Θοδωρή. 22 βαθμούς έχει ήδη η Ελασσόνα. Σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια τους πολλά. Γιορτάζει και ο Μαυρίκιος με την Αλαρέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Εθνική Εορτή του Καναδά. Σε ανάμνηση της ιδρυτικής πράξης της χώρας την 1η Ιουνίου του 1867. Αυτή τη χώρα θέλει να κάνει 51η πολιτεία ο Τραμπ. Είναι Εθνική Εορτή της Ρουάντα για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από το Βέλγιο το 1962, παρακαλώ. Είναι Εθνική Εορτή του Μπουρούντι για την κήρυξη της ανεξαρτησίας του επίσης από το Βέλγιο, επίσης το 1962. Έγινε το 62. Πολλές χώρες έχασαν το Βέλγιο. Κρίμα. Είναι Εθνική Εορτή της Σομαλίας. Δεν ξέρω αν στο Βέλγιο, ας πούμε, έχουν καμιά γιορτή για να γιορτάζουν, για παράδειγμα, την απώλεια της Ρουάντα και του Μπουρούντι. Γιατί εδώ έχουμε γιορτές, για παράδειγμα, για να γιορτάσουμε, ξέρω εγώ, τον εμφύλιο. Λέω, παράδειγμα. Είναι επίσης Εθνική Εορτή της Σομαλίας για την ενοποίηση της χώρας το 1960. Η μέρα της ίδρυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα, 1η Ιουλίου του 1920. Το ΚΚΚ που κυβερνά την αχανή χώρα από το 49 είναι το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα του κόσμου με 86 εκατομμύρια μέλη, άμα θέλουν να μην γίνουν. Είναι Εθνική ημέρα ιατρών στην Ινδία και γιουλάγια στη Βουλγαρία.
1: Δόξα.
0: Είναι μια γιορτή που θυμίζει, λέει, την εποχή των χίπης. Σου πω εγώ τώρα τι είναι η γιουλάγια.
1: Πες μου, σε παρακαλώ.
0: Έλκει την καταγωγή της από ένα τοπικό αγροτικό έθιμο που διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 80 ως υπαινικτικός τρόπος διαμαρτυρίας κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος του Τοντόρ Ζιεφκόφ. Δεν ξέρω αν το ξέρουν αυτό ή αν το θυμούνται ή αν το έχουν διαβάσει ποτέ. Κάποιοι που θα συγκεντρωθούν σε διάφορα βουνά σήμερα. Λοιπόν, ομάδες νέων ξεκινούσαν το βράδυ της 30ης Ιουνίου και με οτοστόπ έφταναν στη Βάρνα, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, για να υποδεχθούν την ανατολή του ηλίου την πρωτομηνιά της 1ης του Ιουλίου. Υπό τους ήχους του εμβληματικού τραγουδιού των Uriah Heep, July Morning. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή πήγαιναν εκεί
1: και ακούγαν July Morning.
0: Και ακούγαν Uriah Heep.
1: Ωραία η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Σήμερα γιορτάζεται, λέει, σε όλα τα βουλγαρικά θέρετρα της Μαύρης Θάλασσας.
1: Χαμούλης γίνεται στα θέρετρα.
0: Γουλάγια.
1: Γουλάγια.
0: Γιουλάγια.
1: Αυτή.
0: Γιουλάγια.
1: Αυτή πώς τη λένε. Εντάξει. Ωραία. Ωραία.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
0: Είπα.
1: Όχι, όχι. Από τους άλλους.
0: Ο Αργύρης.
1: Από τους άλλους.
0: Από τους άλλους, θα σου πω εγώ τώρα.
1: Έχει πολλές φορές μέσα στη χρονιά των Αγίων Αργύρων. Έχει και 1 Νοεμβρίου.
0: Ναι. Μπα, τίποτα. Ο Άγιος Αρβανός, ο Λεόντιος, ο Άγιος Ιούλιος και ο Άρων. Εντάξει, δεν έχει τίποτα έτσι ωραίο. Κάνα καλό όνομα. Αυτό, ναι. Ο...
1: Ονοματάκι.
0: Ναι, ο. Κάποιος, ας πούμε.
1: Χρόνια πολλά στη Σχολή Ευελπίδων.
0: Α, γιατί...
1: Σαν σήμερα το 1828,
0: ναι,
1: άρχισε η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων,
0: ναι,
1: με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, με διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλη και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα, 21 Δεκεμβρίου του 1828. Άρχεσθε μαθών, άρχιν επιστήσι, το μότο της σχολής.
0: Άρχεστε μαθών, άρχιν επιστήσει.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Ναι. Το 1932, 2 μήνες μετά την χρεοκοπία της Ελλάδος, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή.
1: Το 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών. Το ένα το ξέρετε πολύ καλά. Το Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ο δεύτερος και άλλος γνωστός είναι, αλλά εντάξει, όχι στον
0: λιγότερο. Ναι. Ναι,
1: της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Τότε κάναμε με χρυσό. Εσύ.
0: Το 1979, σαν σήμερα.
1: Αμάν.
0: Τι λάνσαρε η Sony.
1: Έλα τώρα.
0: Στην Ιαπωνία. Τότε το Walkman.
1: Ναι.
0: Πόσοι από εσάς το θυμάστε το Walkman?
1: Είχαμε Walkman.
0: Όλοι είχαν. Δεν υπήρχε σχεδόν κανένας εκείνη την εποχή που να μην είχε Walkman.
1: Και με θυμάμαι, είχα ένα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Sony.
0: Sony.
1: Ναι.
0: Όλες οι μάρκες βγάλανε.
1: Ναι, αλλά Sony, ναι, είχα πάρει.
0: Εγώ είχα Akai. Δεν θυμάμαι. Akai είχα ή Sony. Ναι. Δεν θυμάμαι.
1: Το οποίο ήταν μπλε.
0: Ναι.
1: Σκούρο και είχε πορτοκαλί λεπτομέρειες. Και είχα και αυτά τα ακουστικάκια. Που ήταν με τα μικρά τα τέτοια
0: ψήρες.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν ψήρες. Ήταν σαν ακουστικά, σαν αυτά που φοράμε τώρα εδώ πέρα, μικρογραφία όμως.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Με
0: ήταν
1: πορτοκαλί.
0: Ωραία. Εγώ το είχα σε Βεραμό.
1: Σε Βεραμό.
0: Σε Βεραμό.
1: Βεραμούκο, τι μου λες.
0: Ναι. Λοιπόν, και έγραφε κιόλας. Mm. Δηλαδή μπορείς ταυτόχρονα να...
1: Ναι, έκανε και recording. Ναι,
0: έκανε και recording.
1: Ναι. Τι recording δεν ξέρω.
0: Το 2015, τότε εκείνη την εποχή, πηγαίναμε, λέγαμε, έβαζε
1: ο... από καστόφωνο σε καστόφωνο.
0: Κάτι πειρατική σταθμή, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και λέγανε, ας το τραγούδι ολόκληρο, μην μιλάς πάνω στο τραγούδι να το γράψουμε.
1: Όποτε, τι είχαν ακούσει αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχω βρει εγώ τον Ποπάη που είχε εκπομπή στα Εξάρχεια, φίλος μου. Λοιπόν, το 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής, θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε την δόση των περίπου 1,5 δις ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωση του EFSF, λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Το 2015, υπενθυμίζω, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποζηρθεί το δημοψήφισμα.
1: Βέβαια.
0: Τον είχαν επιψαλιδεύσει μετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Πάλι το 2010. Πολλές επαιτίους του 2015 έχουμε αυτές τις μέρες.
0: Τι να γίνει, ναι.
1: Και στις 5 θα κλαίμε. Λοιπόν, το 2015.
0: Στις 5 ήταν στις 7.
1: 5.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Νομίζω.
0: Για πες.
1: Να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης, άνατο, 5ης,
0: ναι,
1: Ιουλίου,
0: ναι,
1: καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα.
1: Επισημαίνοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, τονίζει. Ψηφίσαν όχι.
0: Μάλιστα.
1: Τότε οι Έλληνες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και τελικά τι έγινε τότε?
0: Σταμάτα, παιδί μου.
1: Συγγνώμη, είναι ιστορικά γεγονότα, δεν είναι?
0: Ιστορικά γεγονότα τόσο όσο.
1: Τι τόσο όσο?
0: Λοιπόν, εσύ θες να δεις και τις προεκτάσεις του.
1: Όχι, τη συνέχεια λέω. Δεν είναι η προέκταση.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1849 ο Αργύρης Εφταλιώτης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματία, ποιητή και συγγραφέα από το μόλυβο της Λέσβου. έγραψε το Μανώλη τον Τελβεντέρη.
1: Γνωστός.
0: Και επίσης και τη Μαζόχτρα.
1: Όχι.
0: Δεν τον ήξερα.
1: Ναι.
0: Το 1899 γεννιόταν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος, πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και επίσης το 1945 η Ντέμπορα Χάρη. Η Ντέμπι, το χαϊδευτικό της, Αμερικανίδα ρόκερ, η τραγουδίστρια των Μπλόντι. Ωραία ήταν.
1: Η θεά. Θεά. Ωραία θεά. Υπέροχη.
0: Κάποιοι τη θεωρούσαν πολύ προκλητική, πολύ σνόμπ και πολύ τέτοια. Μια χαρά ήταν.
1: Και ακόμα είναι υπέροχη.
0: Μια χαρά. Ναι.
1: Σαν σήμερα χάσαμε το 1923 τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη, τον κερκυραίο λογοτέχνη και μεταφραστή. Το 2004 τον Μάρλον Μπράντο. Τι να πω.
0: Τι να πεις. Μπορείς να πεις τίποτα.
1: Και το 2015 τον Νίκολας Γουίντον, γνωστό και ως ο Βρετανός Σίντλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Καλομήνα. 21 βαθμού στη Ξάνθη Αλεξανδρόπολη, στη διαδρομή εκεί που κάνει. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα από το πανέμορφο και μαγευτικό λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Παιδιά,
0: τα φρουναράκια του χωριού.
1: Του κόσμου όλου η καλύτερη.
0: Ο Βασίλης σε ρωτάει γιατί αργείς, γιατί πάει να φέρει τους καφέδες. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Από τον Τύρναβο. 24 βαθμούς στον Τύρναβο ήδη. Ναι. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ναι. Καλημέρα από Καβάλα. 26 βαθμούς. Αυτά.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν έχω όρεξη να πω ειδήσεις σήμερα.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν είναι ευχάριστες.
0: Α, επειδή δεν είναι ευχάριστες.
1: Δεν έχει τίποτα ευχάριστο.
0: Ναι.
1: Τίποτα ευχάριστο. Είχαμε αυτή τη φοβερή φωτιά στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, στο Δερβαίνη, που έχουμε δύο νεκρούς. Πιθανότατα είναι πατέρας και γιος.
0: Ναι.
1: Το παιδί, η δεύτερη σωρός που βρέθηκε μέσα στο σπίτι, δεν έχει γίνει ακόμα ταυτοποίηση. Μάλλον είναι το παιδί της οικογένειας. Η μητέρα είναι με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Τι να θες να πεις από αυτό?
0: Ναι, όχι, δεν θες να πεις.
1: Είχαμε την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.
0: Άλλο μυστήριο πράγμα.
1: Δεν είναι καθόλου μυστήριο. Προφανώς δεν είχαν ακολουθηθεί.
0: Ναι,
1: αυτά
0: αυτό που... το προφανώς.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Είναι μυστήριο με την έννοια δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Αυτό το προφανώς τι ο καθένας φαντάζεται.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό το πράγμα εντωμεταξύ που κατέρευσε αυτή η πολυκατοικία, ρε παιδί μου, και είναι. Λες και πήγε κάποιος, τη διέλυσε κομμάτι-κομμάτι.
0: Προφανώς, γιατί όσο. Αυτό το προφανώς λέω κι εγώ.
1: Ναι,
0: η
1: ναι.
0: Λογική μου με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι εργασίες που κάνανε δίπλα με κάποιον τρόπο κλώνησε ή ξεθεμελίωσε το διπλανό κτίριο.
1: Εννοείται για τα υλικά που, τα οποία είχε γίνει η πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα μπάζα που βλέπεις, χωρίς να είσαι ειδικός, εγώ δεν είμαι ειδικός.
0: Ναι, μου θύμισαν, ξέρεις τι μου θύμισαν. Αυτό που λέγαμε προχθές για το σεισμό της Τουρκίας, που έβλεπες ότι δεν είχαν, ρε παιδί μου, οπλισμό μέσα τα κτίρια. Δεν είχαν δηλαδή μέταλλο κάτι στη.
1: Έφερνα κοντά τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει.
0: Ψάχναμε για σίδερα.
1: Μπράβο, και δεν είχε.
0: Ναι, δεν είχε. Σκελετό δηλαδή το κτίριο. Δεν φαινόταν. Δηλαδή μπορεί, δεν είμαστε ειδικοί, έτσι. Ούτε από μια φωτογραφία μπορούμε να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, πολεοδομική
0: αυτή.
1: Αλλά λέω τώρα, αυτή η πολυκατοικία που κατέρευσε.
0: Ναι.
1: Δεν θρηνήσαμε θύματα, γιατί μία από τις ενίκους είχε, ρε παιδί μου, γυναίκα, ήταν λίγο πιο αυξημένη τα αντανακλαστικά της.
0: Μα λέει 2-3 μέρες, λέει, ακουγόταν περίεργη θόρυβη,
1: ναι,
0: ας πούμε,
1: ναι, ναι.
0: Και το

0: Κατοικία Σομπελόκηπους που ήταν.
1: Σομπελόκηπους, ναι.
0: Φτιάχνανε, που είχαν εργαστεί.
1: Φτιάχναν βόμβα, ναι.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι τι απογίνανε, ας πούμε.
1: Ναι, δεν το έχουμε ψάξει. Δεν το έχουμε.
0: Νομίζω ότι δεν έχουν γίνει τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχουν.
1: Τώρα προσωρινή στέγη θα βρούνε.
0: Καλά, αυτό είναι.
1: Προσωρινή στέγη θα τους βρούνε. Εν πάση περιπτώσει, εκ των πραγμάτων. Αλλά εδώ μπαίνουν τώρα. Ποιος θα τους, δηλαδή, το σπίτι τους. Μπορεί να είχαν πληρώσει, ακόμα να αποπληρώναν κάποιοι από αυτούς δάνειο. Κάποιοι ήταν, εντάξει, νικάριδες. Οκ, δεν ήταν ιδιοκτητικό τους. Οι ιδιοκτήτες πώς θα αποζημιωθούν για αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και πότε. Γιατί μπορεί να αποζημιωθούν και κάποια στιγμή να φτάσουν και δικαστικά και να πάρουν ένα σκασμό λεφτά ενδεχομένως, γιατί θα
0: τι
1: είναι
0: θα κάνει,
1: και ψυχικές οδύνες κτλ. Αλλά αυτό θα γίνει μετά από πόσα χρόνια.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Ενάτα.
0: Εντάξει, ενάτα. Ναι, αυτό είναι.
1: Λοιπόν, ας πούμε κάτι λίγο διαφορετικό. Ας πούμε, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο αγώνας με Μεξικού με Εκουαδόρ, με τον Ισημερινό δηλαδή. 2-0. Κερδίζει το Μεξικό.
0: Προβάδισμα ασφαλείας.
1: Κερδίζει το Μεξικό 2-0. Μπαίνει και στην έδρα του ούτως ή άλλως. Να το πούμε αυτό. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξενύχθησες πάλι. Είδες Γαλλία.
0: Λίγο, είδα λίγο.
1: 3-0.
0: Λίγο,
1: η Γαλλία.
0: Ναι.
1: Κέρδισε ποιον.
0: Και η Νορβηγία σου επίσης.
1: Η Νορβηγία μου λίγο. Ναι, λίγο ανησυχήσαμε. Λέγαμε,
0: Σουηδία ήταν η Γαλλία.
1: Ανησυχήσαμε με την έννοια, λέμε, πάλι θα πάει στα πέναλτι, πάλι ναι. Θα έχουμε καθυστερήσεις κτλ. Πρέπει και να κοιμηθούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, καθάρισε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Άρα έξω η Σουηδία.
1: Έξω η Σουηδία, ναι. Έξω το ακτήλε φαντοστού. Όχι, το Κόρντε Ντιβουάρ, πώς το λένε.
0: Ναι. Καλά το.
1: Ναι, ακτήλε φαντοστού. Μπράβο. Και. Λέμε,
0: σήμερα παίζει η Αγγλία.
1: Στρογγυλή είναι η μπάλα. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε τι τέλος θα έχει ο αγώνας Εκουαδόρ Μεξικού, αλλά προηγείται.
0: Εντάξει, φαίνεται. Στο 64 είναι.
1: Παίζει και η Αγγλία μου. Η Αγγλία μου ποιον παίζει.
0: Η Αγγλία σου παίζει με τη. Τι είναι κοντ.
1: Κοντ.
0: Αυτό το πράγμα. Παιδιά, αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω με τις χώρες. Μα αλλάζουν και ονόματα εμείς θέμε. Που αλλάζουν ονόματα.
0: Κογκό.
1: Α, με το Κογκό. Το οποίο ήταν ιδιαίτερα μαχητικό και αγωνιστικό αυτό το διάστημα.
0: Ναι.
1: Και έχει και τον.
0: Σε αντίθεση με την Αγγλία σου.
1: Το Κογκό δεν έχει που έχει αυτό το μάγο που κάνει τα βουνού, ναι. Τη σκόνη.
0: Πάλι,
1: που, αυτό.
0: Πάλι δεν είχαν παίξει αυτοί.
1: Δεν είχαν παίξει με την Αγγλία, είχαν παίξει με κάποιον άλλον.
0: Καλέ, αφού έλεγε και ο Σαμάνος.
1: Τον Κέιν είχε.
0: Ναι.
1: Του είχε κάνει μαγικά.
0: Για να μην σκοράρει.
1: Να έχει αφλογιστία.
0: Ναι.
1: Μήπως είναι άλλη χώρα.
0: Τι να σου πω, ξέρω, ούτε έχω μπερδευτεί. Τέλος πάντων.
1: Θα μας τα πούνε μετά από το παρατέταρτο.
0: Ναι, ναι.
1: Για σιγουριά.
0: Να γιατί. Να τα ακούσετε κανονικά. Ναι.
1: Χθες μας έλεγε ένας ακροατής, θα ήσασταν απολαυστικοί έτσι και κάνατε μετάδοση.
0: Εμείς παιδιά, αν το επαναλάβω, θεωρούσαμε, ας πούμε, ότι. Εγώ δηλαδή, θεωρούσαμε ότι ο Πάπα Μπούπα Τιόπι είναι τρεις παίκτες. Εντάξει. Ο Πάπα, ο Μπούπα και ο Διόπ. Είχαμε χαρεί πάρα πολύ για τη μεταγραφή που κάνει μια ελληνική ομάδα.
1: Η ΑΕΚ. Είχαμε χαρεί γιατί.
0: Και λέγαμε μπράβο, παίρνει τρεις παίκτες.
1: Και είχαμε και την απορία που βρήκε τα λεφτά για να πάρει τρεις παίκτες. Μέχρι που μας είπαν ότι ο Πάπα, ο Διόπ είναι ένας. Ένας και το αυτό πρόσωπο. Ναι. Ένα και το αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Τώρα παίζανε εδώ πέρα παίζανε τα αδέλφια του, ξαδέλφια του. Τι. Και άλλοι Διόπ παίζουν.
0: Εντάξει, πολύ μεγάλη
1: είναι οικογένεια. Μεγάλη οικογένεια.
0: Ναι.
1: Και είναι όλη ποδοσφαιρομάνα οικογένεια. Δεν είναι, όλα καλά.
0: Ναι. Πάμε για λίγο
1: για να μας βάλει τραγουδάκι ο Γιάννης σημαίνει ότι πρέπει να βγούμε.
0: Ναι, αφού είναι και 27.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά. Εκφράζονται φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης, εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα. 5 συλλήψεις για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Επιχείρηση διάσωσης επικίνδυνου φορτίου στην Καβάλα μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία οδό στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Βενεζουέλα 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα σύμφωνα με απόφαση από το Μαξίμου. Από σήμερα σε ισχύ φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται μέσω παραγγελιών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σοβαρά προβλήματα από το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, υπέροχος Brian Ferry με Roxy Music μαζί.
1: Μορφή μεγάλη.
0: Υπέροχο, υπέροχος. Τι ωραίος τύπος. Ρε,
1: ναι, ναι.
0: Τι ωραίος τύπος.
1: Ή τέτοια εντύπωση έχουμε.
0: Θα ήθελα να είναι φίλος μου. Πώς να το πω.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Είναι τύπος
0: και να βγαίνουμε μαζί όμως.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Εκεί με τα...
0: Γιατί είναι για τέτοια, ας πούμε. Για...
1: Με τα 17 ετών ουίσκια.
0: Ναι, τέτοιο πράγμα. Έτσι το φαντάζομαι.
1: Μακάλα. Ναι. Να πίνεις σε αυτό ποτήρια κρυστάλλινα παχιά. Αυτό. Που δεν μου αρέσει το ουίσκι. Αλλά δεν λέμε τώρα.
0: Ταιριάζει.
1: Ναι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νεάπολη Λακωνίας, ο οποίος στέλνει κάτι ξελογιάστρες φωτογραφίες κάθε μέρα. Έχω θεωρήσει ότι η Νεάπολη Λακωνίας πρέπει να είναι πολύ ωραίο μέρος.
0: Αφού έχει την Ελαφόνη σου δίπλα.
1: Κοίτα ρε Φεγγαράρα, ρε, που έχουν εκεί. Τι λέμε εμείς τώρα, το ναό του Ποσειδώνα κτλ. Πάει το Ρόιτερς εκεί, βγάζει φωτογραφίες, ωραίες, τις στέλνει σε όλο τον κόσμο. Όντως είναι σημαντικό.
0: Στην Ελαφόνη σου.
1: Όχι.
0: Θα τρελαθεί.
1: Έχω πάει. Όχι, το μόνο τέτοιο. Όχι, δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Καλημέρα κύριε Πέτρο. Καλό μήνα. Ιθάκη. Καλημέρα από την Ιθάκη.
0: Ορίστε,
1: ωραία.
0: Που δεν έχει πάει και τα τίποτα.
1: Και η Ιθάκη είναι ωραία. Τα έχω δει. Τις φωτογραφίες έχω δει. Ρε. Ναι, ξέρω. Ναι, φωτογραφίες έχω
0: κολυμπήσει εκεί. Είναι πολύ ωραία.
1: Ιθάκη, βλέπω όλο σκαφάτι έχουν έρθει στην Ιθάκη. Βλέπω Ιθάκη, πολλά σκαφάκια εκεί πέρα. Πολλά έτσι ιστιοπλοϊκά και έτσι και τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Και γιότ και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ωραία, όμορφα.
0: Ναι. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Βραζιλιάνοι στην Ελλάδα, ενώ κοινότητα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι στήσαν μεγάλο γκρέντιλι μετά την πρόκριση. Αλλά ήταν λίγο σαν. Πώς κάνουν στο καρναβάλι του Ρίο. Τέτοια φορούσανε.
1: Η μη γυμνή δηλαδή.
0: Ναι, δεν με καλέσανε. Πρέπει να γραφτώ σε αυτή την κοινότητα. Γιατί είμαι.
1: Είσαι Βραζιλιάνα.
0: Και σχεδόν.
1: Ναι.
0: Σχεδόν είμαι. Και θα γίνω Βραζιλιάνα με τους σομπρέρους μου. Εντάξει, δεν φοράω σομπρέρο στη Βραζιλία. Δεν έχει σημασία.
1: Καμία σχέση. Εν τω μεταξύ, η Σερέτη υποστηρίζει πιο φανατικά την Βραζιλία από ό,τι την υποστηρίζουν κάποιοι Βραζιλιάνοι. Ενδεχομένως.
0: Βέβαια.
1: Άρα ψυχείτε.
0: Ναι.
1: Σώματι όχι ακόμα, ναι. Γιατί δεν έχουν καλέσει.
0: Έχω και φανέλα αλλά... της Εθνικής, δηλαδή δεν μπορούσα να πάω.
1: Έχεις.
0: Βέβαια.
1: Εγώ μόνο της Εθνικής Ελλάδος έχω.
0: Βέβαια.
1: Από, τους Ολυμπιακούς Αγώνες από τότε. Από το, ή από το 2004.
0: Από το 2004 λογικά.
1: Δεν θυμάμαι. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, έχω μια της Εθνικής Ελλάδος.
0: Μπράβο σου.
1: Ναι. Ωραία. Ωραία. Ωραία ήταν.
0: Όλοι είχαμε πάρει τότε.
1: Αχ, ωραία χρόνια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ήρθε μετά.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Ναι. Ακούστε να δείτε.
0: Έλα.
1: Επειδή κάποιοι φίλοι ακροατές κατά διαστήματα μας λένε σιγά και μιλάτε για τη ζέστη και φέρετε τον πανικό και δεν έχει γίνει και τίποτα. Βγήκε ο Κοπέρνικος. Δεν ξέρω αν ο Κοπέρνικος.
0: Πολύ φίλος μας.
1: Ελέγχεται από κανέναν, εν πάση περιπτώσει. Και λέει ότι τον Ιούνιο είχαμε ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών. Του πλανήτη όλου, έτσι. Λοιπόν, οι πιο ζεστές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ. Και αυτό εξαιτίας των επιπτώσεων του El Niño που σας λέγαμε πριν από καμιά 15-20 μέρες.
0: Μπράβο,
1: ας πούμε, οι οποίες έρχονται οι συνθήκες που δημιουργεί το El Niño να προστεθούν στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση της γης. Και έτσι είχαμε το ρεκόρ θερμοκρασιών 21 βαθμούς στην επιφάνεια των ωκεανών.
0: Βράζουν οι θάλασσες.
1: Εντάξει. Ναι. Αυτό έχει σχέση με το βασίλειο των ψαριών στους ωκεανούς. Έχει με τις μετακινήσεις των διάφορων πληθυσμών ψαριών σε διάφορες άλλες περιοχές για να βρουν δροσιά. Έτσι με ένα μεγάλο, πολύ χοντρικά το λέμε και σχηματικά, έτσι ερμηνεύονται και οι λαγοπόδαροι που έρχονται εδώ να γεννήσουν. Και οι λαγοκέφαλοι. Και οι, πώς τις λένε τις άλλες με τα πλοκάμια. Οι μέδουσες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οι τσούχτρες δεν έχουν μπλοκάνει.
0: Τσούχτρες, ναι. Άσε με τώρα.
1: Όλα αυτά τα πράγματα, αυτά τα ζελαιοειδή που έρχονται εδώ κτλ. Όλα έχουν την εξήγησή τους, θέλω να πω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και τι σας λέγαμε προχθές, ότι πιο πολύ από κάθε άλλη πλευρά του πλανήτη ανεβαίνει η θερμοκρασία που στην Ευρώπη.
0: Ναι, πολύ,
1: αυτό.
0: Πολύ.
1: Να το έχουμε κατά νου
0: μελλοντικά. Μεσόγειο, παιδιά,
1: μελλοντικά.
0: Που ναι. Η Μεσόγειος ήταν μια θάλασσα η οποία ήταν ευλογημένη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Να το πεις έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήταν Ατλαντικός ωκεανός.
1: Απλά.
0: Και έχουμε και καρχαρίες πια.
1: Απλά.
0: Εντάξει.
1: Απλά το λέω για να. Δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Το ξέρω, το βλέπω. Παντού γύρω μου ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Απλά το λέω για κάποιους οι οποίοι δεν είναι δυσκολόπιστοι.
0: Πάντως κάθε καλοκαίρι.
1: Εδίσπιστοι.
0: Κάθε καλοκαίρι υπάρχουν μια-δυο απειλές. Να μας αγώνουν. Δηλαδή, θυμάσαι ένα καλοκαίρι που ήταν έντονη η αγωνία με τα κουνούπια Τίγρης.
1: Ναι. Που φέρνανε ελονοσίες και διάφορες άλλες. Ναι,
0: όπου και αναλύσεις για τα κουνούπια Τίγρης και τα κουνούπια.
1: Άλλες... φέτος έχουμε για το λαγοκέφαλο.
0: Τώρα έχουμε το λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Ναι. Άλλες χρονιές είχαμε πιο έντονα τις μέδουσες, ας πούμε.
1: Είδα τώρα που. Επειδή λες για τους λαγοκέφαλους, είδα κάποια στιγμή έναν συγκεκριμένο τύπο,
0: ναι,
1: ο οποίος είχε βγάλει στο TikTok ένα βίντεο. Σως, προσοχή, λαγοκέφαλος έκανε την εμφάνισή του, δεν θυμάμαι σε ποια παραλία. και ήταν κάτω από κάτι, μια κατασκευή μέσα στη θάλασσα, όπου είχε φορέσει μάσκα λαγού ο ίδιος, και είχε βγάλει βίντεο τον εαυτό του και έλεγε λαγοκέφαλος στο αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά σχόλια γίνονται από το κοντρόλ της τηλεόρασης και...
1: Και δεν μας αρέσει. Ναι.
0: Φοράμε σήμερα, για να εξηγήσουμε γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα, φοράμε με ίδια απόχρωση που κάμισε ο Διονύσης, τίσερτ εγώ. Και μοιάζουν λίγο με στολές φυλακών.
1: Το πορτοκαλί.
0: Αλλά φυλακών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, εδώ έχουμε τις ασπρομαύρες λίγες. Όχι, Αθένα.
0: Όχι.
1: Έχουν καταργηθεί αυτά. Δεν υπάρχουν πια. Αυτά τα είχαν οι Ντάλτον στο Λούκι Λουκ.
0: Μας αφήσανε για λίγο και θα ξαναπούμε.
1: Τώρα που είπαν Ντάλτον. Διάβαζα χθες και έτριβα τα μάτια μου. Ένας που έκανε μια δολοφονία κατά παραγγελία,
0: ναι,
1: εδώ και συνελήφθη.
0: Εδώ στη χώρα μας.
1: Ναι, στη χώρα μας. Και συνελήφθη, ναι, το έκανε όπως ομολόγησε, ένας 30χρονος. Λοιπόν, το έκανε, λέει, κατ' εντολήν των Ντάλτον. Υπάρχουν ακόμα οι Ντάλτον, ζούνε.
0: Ποιοι είναι
1: ο Ντάλτον? Τζοέ, ο Άβερελ και ο Βίλιαμ και ο Τζακ. Ζουν αυτοί. Είναι υπαρκτά πρόσωπα οι Ντάλτον. Ξέρω εγώ. Είναι συμμορία, λέει, η Ντάλτον στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις εσύ?
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ. Γι' αυτό έτρεβα τα μάτια μου.
0: Ντάλτον,
1: ναι.
0: Έχουμε και Ντάλτον.
1: Έχουμε. Ναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Διαβάζω κάτι μπούρδες εδώ μεταξύ. Όχι, είναι μπούρδες.
1: Μη μιλάς.
0: Υπάρχει, λέει, ένα κίνημα.
1: Ναι. Τι κίνημα?
0: Το οποίο λέγεται Fire.
1: Fire.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνουν αυτό το.
1: Φωτιά.
0: Όχι, financial independence, retire early.
1: Ναι.
0: Οικονομική ανεξαρτησία και βγαίνει πρόωρα στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Αυτό το κίνημα, λέει, σε αυτό μπαίνουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι, ναι, και βγαίνουν στη σύνταξη 40-45.
1: Πού γίνεται αυτό. Να πάμε. Πού γίνεται αυτό.
0: Δεν βγαίνουν ακριβώς στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Σταματάνε να δουλεύουν 40-45 γιατί έχουν ήδη αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Αυτή, λέει, η φιλοσοφία που έχουν.
1: Ναι.
0: Με τις φιλοσοφίες έχω και εγώ πολλά να σας πω. Λοιπόν, ξοδεύεις, λέει, πολύ λιγότερα από όσα κερδίζεις. Αποταμιεύεις επιθετικά. Πώς να αποταμιεύεις, μάνα μου? Ακόμη, λέει, και το 50 ή 70% του εισοδήματός σου.
1: Τι τρώνε ρίζες.
0: Ξέρω εγώ τι
1: τρώνε. Ναι.
0: Επενδύεις. Πρόσεχε, ναι. Επενδύεις αυτό το ποσό και αφήνεις το χρόνο και τις αποδόσεις να δουλέψουν για σένα.
1: Ναι.
0: Για να βγεις πρόωρα στη σύνταξη.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί? Και εγώ αυτό θέλω να κάνω. Early retirement fire, ξέρω εγώ τι. Αν μου τύχει το Joker.
0: Ναι.
1: Αν μου τύχει το Joker, αυτό θα κάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να έχω ένα κονδύλι.
0: Την μπουρδολογία.
1: Ένα
0: αυτή.
1: Κονδύλι.
0: Ναι. Είναι ένα ζευγάρι, λέει.
1: Άκου, λέει, κάνουμε επιθετική αποταμίευση.
0: Ναι, ναι.
1: Τι λέτε? Ναι, μάλιστα.
0: Άκου, είναι ο Άλαν και η Κέιτι Ντόνιγκαν, τη Βρετανία. Όλα από Βρετανία έρχονται αυτά τα κουλά, να το ξέρετε. Αυτοί, λοιπόν, λέει, σταμάτησαν να δουλεύουν. Αυτό στα 40 και εκείνη στα 35. Ωραία. Α, λέει, κάθε χειμώνα.
1: Ναι.
0: Άκου, τι κάνανε. Για να καταλάβει, ζει μίζερα μέχρι τα 40-35, ψοφολογά,
1: ναι,
0: και μετά είσαι χάλια.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα εγώ τι τρώγανε ρίζες, ας πούμε.
0: Κάθε λίγη χειμώνα,
1: ναι,
0: δεν άνοιγαν τη θέρμανση.
1: Αλλά
0: φορούσαν πολλά ρούχα.
1: Ναι.
0: Και χρησιμοποιούσαν θερμοφόρες. Λέει, δεν ήταν ταλαιπωρία, ήταν στρατηγική. Αν δεν ταιριάζανε, δεν θα συμπεθεριάζανε αυτοί οι δύο. Ναι. Δεν αγόραζαν ποτέ έτοιμο φαγητό. Άμα τους δεις,
1: ναι.
0: Ναι. Για 10 ολόκληρα χρόνια πήγαιναν στη δουλειά με φαγητό από το σπίτι.
1: Εντάξει. Okay, το
0: και
1: καταλαβαίνω.
0: Μόνο από αυτό,
1: ναι,
0: εξοικονόμησαν 40.000 λίρες σε μια δεκαετία.
1: Επειδή πέραν φαγητό από το σπίτι.
0: Ναι,
1: και γιατί στο σπίτι με το παράγανε.
0: Και δεν άλαβαν τη θέρμανση, σου λέει.
1: Ναι, αλλά πώς το μαγειρεύανε στο σπίτι. Που το βγάζαν στον ήλιο να αυτόσει.
0: Όχι, το μαγειρεύανε.
1: Α, το μαγειρεύανε.
0: Τι λέμε.
1: Ναι, δεν είναι έξοδο στο σπίτι να μαγειρέψει το,
0: εντάξει,
1: το
0: κάτι,
1: φαγητό.
0: Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Ναι. Ναι, τι να σου πω.
1: Δεν πρέπει να αγοράσει τι πρώτε ύλε. Πρέπει να τι αγοράσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποια, η διαφορά δηλαδή είναι το αν θα το παραγγείλω ή αν θα το πάρω
0: όλοι
1: στο σπίτι.
0: Εντωμεταξύ...
1: Που η διαφορά είναι, μιλάμε για 1-1,5 ευρώ, α πούμε, το γεύμα. Δύο. Άιντε, δύο.
0: Όλοι αυτοί εντωμεταξύ δεν ήταν, ξέρω εγώ, υπάλληλοι με το μέσο μισθό ή το βασικό.
1: Ναι.
0: Αυτή δούλευε σε χρηματοοικονομική εταιρεία. Ένα άλλο ήταν.
1: Άμα έπαιρνε 15.000 το μήνα και από τι 15.000 ξόδευε τα 1.000 και κρατούσε τα 14, έτσι ξέρω κι εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Δώστε μου τέτοιο μισθό να σας πω εγώ πόσες επιθετικές αποταμιεύσεις κάνω.
0: Εγώ. Εντάξει, άμα δείτε ολονών τις φάτσες.
1: Μην μιλάς εσύ. Δεν τους κρίνουμε από τη φάτσα τους ανθρώπους.
0: Φυσικά και τους κρίνουμε.
1: Δεν τους κρίνουμε από τη φάτσα τους ανθρώπους. Αυτό είναι shaming. Πώς το λένε. Face shaming.
0: Επένδυαν, λέει, τα χρήματα που βάζαν στην άκρη. Σε παθητικά επενδυτικά κεφάλαια. Αυτοί όλοι τον
1: τεκμηριώνουν. Τι είναι τα παθητικά επενδυτικά κεφάλαια.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, και γιατί δεν μοιράζονται αυτή τη γνώση και με άλλους, να γίνουν όλοι
0: ζάχαρτοι.
1: Γιατί
0: μοιράζονται.
1: Διάβαζα κάπου λέει ότι έχουμε 82.000 εκατομμυριούχους στην Ελλάδα. Και. Ναι, ωραία.
0: Ναι.
1: Ή ξέρω εγώ.
0: Τόσα χρόνια δεν έχω γνωρίσει έναν.
1: Τον ένα, νομίζω.
0: Παίζει πάνω του, ρε παιδάκι.
1: Ή ότι έχουν. Όχι, ξέρουμε κα. Λοιπόν, ή ότι για παράδειγμα έχουν αυξήσει πάρα πολύ τον πλούτο του η υπερπλούση του πλανήτη. Ο Μπέζος δηλαδή, ο Μάσκ και τα λοιπά. Ναι, ωραία.
0: Δεν μπορώ.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Επίσης ξέρουμε ότι τα λεφτά φέρνουν λεφτά. Και αυτό το ξέρουμε. Βέβαια είναι και εύκολο να τα χάσει. Τέλος πάντων, δεν θα μπούμε στα γκιντέρια που έχουν οι πλούσιοι γιατί δεν είμαστε.
0: Αχ, δικαιώνομαι.
1: Ε, τι.
0: Τώρα διαβάζω μια άλλη έρευνα.
1: Α.
0: Ναι.
1: Αγγλική και αυτή.
0: Ναι, Βρετανική και αυτή. Mm-hmm. Άκου να δεις τώρα. Εγώ όταν έχει ζέστη πολύ,
1: ναι,
0: έχω νεύρα.
1: Ναι.
0: Δεν την αντέχω και εκνευρίζομαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή είμαι... δεν μπορώ. Δηλαδή. Πολλά νεύρα όμως.
1: Για πες.
0: Και λέει ότι οι ακραίες θερμοκρασίες, η πτώση της ζέστης, λέει, ναι, και τα λοιπά, αφορούν και την ψυχική υγεία.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Τις πιο ζεστές ημέρες.
1: Έχει νεύρα. Άμα έχεις πολύ ζέστη, έχεις νεύρα.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Άρα ταράζεται η ψυχική σου,
0: ναι,
1: υγεία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι, αυτό τι γίνεται τώρα. Έπρεπε να το πει επιστήμονας.
0: Ναι, ρε, το εξηγούν. Λέει, όταν ο εγκέφαλος καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια και βρίσκεται υποθερμικό στρες,
1: ναι,
0: για να διατηρήσει το σώμα σε μια θερμοκρασία να μην πάθεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να είσαι ήρεμος και συγκεντρωμένος, γιατί μένουν, λέει, λιγότεροι γνωστικοί πόροι. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί?
1: Έχω κι εγώ.
0: Και εσύ κι εγώ έχουμε.
1: Έχουμε γνωστικούς πόρους.
0: Πιθανότατα.
1: Δεν θυμάθαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι να πω. Και τώρα λέει να πίνουμε νερό.
1: Να πίνουμε νερό.
0: Πίνουμε.
1: Άμα πίνουμε νερό, τι κάνουν οι γνωστικοί πόροι?
0: Όχι, γιατί άμα λέει να μην είναι αφυδατωμένος ο οργανισμός.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν είναι, δεν είναι αφυδατωμένος, ρυθμίζει σωστά τη θερμοκρασία του σώματος. Γιατί αλλιώς παθαίνει υπνηλία, ζάλι και πονοκεφάλους.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες.
1: Η πνηλία μπορεί να πιάνουμε, να μας πιάνει.
0: Εγώ
1: πνηλία
0: πιάνω συνέχεια.
1: Ναι,
0: δεν χρειάζεται να έχει ζέστη.
1: Η πνηλία μας πιάνει. Ύπνο δεν έχουμε.
0: Ξέρεις που μου πιάνει.
1: Λίγο.
0: Καμιά φορά στο αυτοκίνητο.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τώρα το πρωί όταν φεύγω από εδώ.
1: Σε πιάνει.
0: Με πιάνει κάτι χασμουριτά. Όχι πνηλία, εντάξει, όνομα του Θεού. Αλλά κάτι, τραβάω κάτι χασμουριτά. Και στα φανάρια με βλέπουν και γελάνε.
1: Με έχει πιάσει μια φορά στη μεγάλη ευθεία της Εθνικής Οδού.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχε κανένα suspense ο δρόμος.
0: Τίποτα.
1: Κανένα ενδιαφέρον ο δρόμος.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκεί πήγε να με πιάσει μια φορά. Τέλος, λοιπόν, η Μαριτίνα, η φίλη μας, λέει. Εγώ πάντως, παιδιά, τέσσερις δουλειές κάνω και όχι επιθετική, ούτε αμυντική αποταμίευση δεν κάνω.
0: Καλέ.
1: Άμυνα, ναι. Αποταμίευση, όχι.
0: Μαζί σου.
1: Στο ίδιο καζάνι βράζουμε.
0: Ναι.
1: Μαριτίνα, στο λέμε.
0: Τώρα που πες Μαριτίνα,
1: ναι,
0: χτες το βράδυ έδωσε μια συνέντευξη ο Παύλος Γερουλάνος.
1: Ναι.
0: Είπε ότι στρατηγικό στόχος του Πασόκ είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης στις εθνικές εκλογές.
1: Ναι.
0: Ότι επιδιώκει το Πασόκ την επανασύνδεση με τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του, που τα τελευταία χρόνια ή απέχουν ή έχουν πάει αλλού.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι τίποτα καινούργιο προς το παρόν, τα λέει αυτά ο κύριος.
0: Όχι, το καταστατικό του κόμματος ισχύει για όλους.
1: Ναι.
0: Και δεν ήθελα να σχολιάσω τα σενάρια συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και γιατί έπρεπε να το πεις αυτό τώρα?
0: Γιατί είπε επίσης,
1: ναι,
0: ότι αν το Σεπτέμβριο παραμείνει το Πασόκ τρίτο, θα πούμε τη γνώμη μας στα όργανα.
1: Χα.
0: Το κράτησα για το τέλος.
1: Παραμένει τρίτο πού όμως?
0: Στις δημοσκοπήσεις.
1: Άλλο η δημοσκόπηση, άλλο οι εκλογές.
0: Τρίτο τέταρτο είναι.
1: Άλλο οι δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε και άλλη καινούρια. Το λέω επειδή έλεγα ότι τελειώνουν οι δημοσκοπήσεις και θα έχουμε ξανά από το Σεπτέμβριο. αλλά η Σερέτη με διόρθωσε και είπε: όχι, έχουμε 3-4 ακόμα. Η μία βγήκε χθες.
0: Ναι. Κάτι μου απάντησε η Μαριτίνα, νομίζω.
1: Σου απάντησε η Μαριτίνα ότι το καταστατικό ισχύει και για τους συνεργαζόμενους.
0: Εμένα ρωτάω στον Παύλο.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Δεν γράφω τίποτα άλλο διότι εντυπωσιάστηκα από τους τσίπιδες νέους συνταξιούχους και είπα να αρχίσω να αποταμιεύω τις λέξεις. Θα τους τρελάνω όλους στην πολυλογία σε λίγα χρόνια. Ωραίος.
0: Καλό.
1: Άνθρωπός μας. Ο κύριος Παύλος, όπως πάντα βέβαια. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Χρόνια πολλά ευχαριστώ στους εορτάζοντες. Η Βασιλική μας λέει: παιδιά, το έκανα εγώ κάποια χρόνια. Πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά, δεν πήγαινα διακοπές, δεν ψώνιζα ρούχα. Για κάποια χρόνια γίνεται.
0: Και τι κατάλαβες?
1: Όχι. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα.
0: Δεν το λέω.
1: Μπορεί να απέκτησε με αυτόν τον τρόπο το σπίτι που έχει και μας έδινε χθες από τον Νένο.
2: Στα περτικαλή.
0: Ναι, μας αφήσανε από τις φυλακές του Αλκατράζ.
3: Γιατί τι συνέβη στη ζωή σας, θέλετε να μας μιλήσετε?
0: Δεν ξέρουμε, συμβαίνει αυτό μερικές φορές το πρωί.
1: Ωραίο χρώμα, καλοκαιρινό.
2: Τα χεράκια σας είναι ελεύθερα, γιατί δεν τα βλέπουμε.
1: Τυχαίνει να είχαμε και οι δύο την ίδια έμπνευση, ρε παιδί. Δεν είναι πρώτη φορά που έτυχε, βέβαια. Τυχαίνει συχνά. Έχουμε μια τέτοια.
2: Αυτό είναι που λένε τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται και στιλιστικά.
1: Ναι,
2: τι λέγατε?
0: Λέγαμε διάφορα πράγματα.
1: Λέγαμε για μια ενδιαφέρουσα έρευνα που έκαναν, μάλλον για μια αποκάλυψη που έκαναν ένα ζευγάρι, οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα κίνημα στη Βρετανία.
0: Το Fire.
1: Το οποίο κίνημα αυτό τι λέει? Δεν ξοδεύω από αυτά που βγάζω στη δουλειά μου. Ναι. Κάνω επιθετική αποταμίευση και βγαίνω στη σύνταξη στα 40. Στα 40 σταματάω να δουλεύω.
0: Επενδύει.
2: Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά τι.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι, είναι μίζερο.
1: Δεν γίνεται. Καταρχήν, δεν βάζουν, λέει, θέρμανση το χειμώνα για να μην ξοδεύουν πετρέλαιο.
0: Φοράνε πολλά ρούχα.
1: Φοράνε πουλόβερ.
0: Και θερμοφόρες.
1: Μέσα στο σπίτι. Και ξέρω εγώ τι άλλο φοράνε. Μέσα στο σπίτι. Και μπουφάν. Δεν πηγαίνουν πουθενά ταξίδια. Δεν κάνουν τέτοια πράγματα, ας πούμε. Φέρουν τα περάκια από το σπίτι για να φάνε στη δουλειά. Αλλά βέβαια, είχαν μία δουλειά και οι δύο. Ήταν σε χρηματιστηριακή εταιρεία. Δηλαδή είχαν κάτι μισθούς.
2: Άρα έκαναν επενδύσεις κιόλας.
1: Ναι, έκαναν επενδύσεις στη συνέχεια. Έτσι ξέρω κι εγώ. Άμα παίρνω 15.000 ευρώ.
0: Όχι, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Αν μπαίνει να ζεις από τα πιο δημιουργικά και με τέτοια χρόνια της ζωής σου να ζεις μίζερα, εγώ δεν λέω να βγαίνεις και τα σκορπάς.
2: Αλλά και τα 40 δημιουργικά είναι που βγαίνεις στη σύνταξη.
0: Κώστα, τι σημαίνει?
2: Ωραία είναι.
3: Παιδιά, όλο αυτό το fire το κίνημα το έχει ανακαλύψει η Ελλάδα εδώ και 50 χρόνια. Βγαίνανε στα 35 σύνταξη με πλασματικά, ανήλικα, βαρέα που δεν υπήρχαν.
0: Κινηματάρα είναι αυτή, ναι.
3: Παιδιά, εγώ ήμουν, συγγνώμη, εγώ ήμουν στον. Τι κίνημα? Στην Ελλάδα αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ θυμάμαι, ήμουν πριν από 20 χρόνια στο στρατό και ήταν εκεί μία υπαξιωματικός και μου λέει, άντε, μου λέει, 5 μέρες μείνανε, μου λέω, τι θα κάνετε, λέω. Μου λέει, φεύγω.
2: Σύνταξη.
3: Παρετήστε, λέω, αυτό, με τι παρετούμε, μου λέει. Σύνταξη. Λέω, βρίσκονται, πόσο γνωρίζετε, μου λέει, 45.
2: Ναι.
3: Πώς βγαίνει σύνταξη, 45.
0: Ενθουσιάστηκε ο Κώστας.
3: Είχα μια άλλη οδόνη και την περίοδο, δούλευε σε μια εφημερίδα, ήταν στη διοικητική υπάλληλο, μου λέει, 38 χρονών. Βγαίνω σύνταξη. Πώς βγαίνεται, λέω, σύνταξη 38 χρονών? Μου λέει, έχω ανήλικο παιδί. Και το παιδί, λέω, θα φύγει σύνταξη, θα μεγαλώσει καλύτερα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά τα είχαμε βγάλει στη χώρα, ρε παιδί μου.
2: Δεν υπάρχουν πια αυτά.
3: Τι fire και fire. Εδώ ήμασταν τώρα τα παλιά τα ορθόδοξα χρόνια. Έβγαινε κόσμο σύνταξη. Στη Ζάκυνθο ήταν μισή τυφλή, βγαίνανε. Όχι μισή, το 90% του κόσμου δεν έβλεπε. Στη Ζάκυνθο.
2: Ναι, αλλά κοίταξε να δει. Αυτοί όμως παίρνανε σύνταξη που λες, οι δικοί μας. Αυτοί εκεί. Παίρνουν σύνταξη άμα βγουν εδώ στο.
1: Όχι, δεν παίρνουν σύνταξη. Σταματάνε να δουλεύουν γιατί μετά αυγατίζουν οι επενδύσεις που έχουν κάνει και τα λοιπά.
3: Φάιρ 2.0 και βγαίνεις και παίρνεις λεφτά. Δεν έχεις δηλαδή τίποτα. Μα τώρα θα μας πούνε οι κουτόφραγοι που το κάναμε εμείς 50 χρόνια αυτό το πράγμα. Βγαίναμε σύνταξη, βγάζαμε λεφτά μια χαρά. Πλασματικά αυτά χρόνια το ένα τ' άλλο. Έμπαιναν στο ΝΑΤ μέσα ναυτικό επάγγελμα. Δεν είχε δει ο άλλος θάλασσα στη ζωή του ποτέ και τον βάζανε στο ΝΑΤ. Στα ταμεία των αγροτών μπαίνανε μέσα και δεν ήξερε πώς είναι τσάπα. Δεν είχε πάει σε χωράφι.
0: Πες τα Κώστα Παπαχλιμιτζό.
3: Συγγνώμη, ποιο φάιο τώρα τα έχουμε κάνει.
2: Ωραία ήταν, αλλά
1: δεν θέλαμε να σε εκνευρίσουμε. Δεν θέλαμε να σε εκνευρίσουμε.
3: Παιδιά,
2: ωραία έτσι είναι.
3: Όταν μπήκαμε στα μνημόνια, πριν μπούμε στα μνημόνια, δίναμε 50 δις το χρόνο του κράτους επιπλέον των εισφορών. 40 δις, κάτι τέτοιο έδινε. Σε συντάξεις. 40-50 δις δίναμε. Δηλαδή ήταν ασφαλιστικά ταμεία και δίναμε και άλλα 40-50 δις. Για να έχουμε όλους αυτούς που λέμε τώρα. Είχαν πέσει έξω τα ασφαλιστικά συστήματα, είχαν και βγαίνουν όλοι 35 χρόνια σύνταξη. Όλοι.
1: Σκίζαν τα πτυχία τους όλοι αυτοί που ασχολούνται με την επιστήμη, ας πούμε, τη στατιστική, τη οικονομία, τη αυτή, για το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας. Πώς γίνεται να βγαίνει στα 40 σύνταξη. Αυτό.
2: Καλά, ήταν και στα βαρέα ανθυγίνα, κάτι επαγγέλματα. Που αν δούμε τώρα τη λίστα που είπε πριν, τότε στα βαρέα ανθυγίνα.
1: Επειδή είπε πριν και για παράδειγμα για τις ένοπλες δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν, άμα είσαι στην Παραμεθόριο για παράδειγμα και κάνεις θητεία, αυτό μετράει διπλός χρόνος. Άμα είσαι σε περιοχές που είναι με πόλεμες και ξέρω εγώ τι, μετράει
3: διπλός. Γιατί είναι αυτή η 45, γιατί αυτό. Το κράτος που έχει αυτόν τον άνθρωπο έχει εκπαιδεύσει, τον έχει βοηθήσει έχει, και αυτό σε λοιπά έχει δουργαστεί. Γιατί να χάσει ένα τέτοιο στέλεχος 45 χρονών.
0: Δεν το αξιοποιεί, είναι λίγο διαφορετικά επίσης.
2: 20-25 χρόνια βαρέθηκε. Πάει να κάτσει να συνταξιδοτηθεί.
0: Καλά, εγώ δουλεύω 30 και έχω άλλα τόσο. Συγγνώμη, παιδιά.
3: Ναι, μετά όμως παραπονιόμαστε, πούμε, έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα. Έχουμε. Μαλλιά μας, γούστο μας, καπέλο μας. Τόση παραγωγικότητα θέλουμε, θέλουμε παραπάνω. Αυτή είμαστε.
0: Το τζιγκλίσαμε με αυτό τώρα πολύ.
3: Μα τώρα φάιρ βγαίνει ο άλλος 40 χρονών και θα μας το πει στην Ελλάδα.
2: Μα στη Βρετανία πάει αυτό.
3: Μας κάνει έκπληξη κιόλας που γίνεται.
2: Δεν ανάβει καλοριφέρ για να έχει λέει να πορεύει.
0: Καλά, αυτή είναι μίζερη. Εμείς είμαστε κυμπάριδες.
2: Ναι.
0: Εμείς βγαίνουμε και στα 40, κάνουμε και ζωάρα.
3: Εμείς έχουμε 400.000 στη χώρα ενεργές, ρευματοκλοπές. Κλέβουμε ρεύμα από γείτονα, ανάβουμε καλοριφέρ και πληρώνουμε.
1: Όχι, και το κάνουν αυτό κερδοφόρες επιχειρήσεις. Το κάνουν δηλαδή δεν το κάνει μόνο κάποιος ο οποίος λες έχει ανάγκη, βρε άδερφε. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί αλλιώς να.
3: Στα μνημόνια.
1: Ναι, τώρα. Αυτό,
3: ναι. 400.000 αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ρευματοκλοπές ενεργεία στην χώρα.
0: Πλήρωνε. Και εμένα, και εγώ είχα γυρίσει μια μέρα στο σπίτι βράδυ μετά από 15 ώρες δουλειάς και μπαίνω μέσα στο σπίτι και δεν είχε φως. Και λέω τι έγινε. Παίρνω τηλέφωνο, λέω συγγνώμη, λέω έχει κάποια αυλάβη. Μου λέει όχι κυρία μου, δεν πληρώσατε το λογαριασμό. Είχα ξεχάσει μία μέρα ιδιωτική εταιρεία και μου κόψανε το ρεύμα. Και έψαχνα να βρω πού θα μείνω το βράδυ
1: ξεχνάς,
0: για να πάω στη δουλειά μου την άλλη.
1: Καλά κάνανε.
0: Αλλά εμένα μου το κόψανε. Αυτοί που κάνουν ρευματοκλοπές.
1: Άλλο.
2: Αλλά τις άλλες τις ενεργείες τις έχουμε και τις βλέπουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Τέλεια.
0: Τι να πω.
3: Δεν πρέπει να φύγω. Εγώ δεν μπορώ να του βλέπω. Αλλά θέλω να ξέρω τι έγκλημα κάνανε. Του βλέπω και αισθάνομαι ότι είναι.
2: Τι μπορεί να κάνει.
0: Orange is the new black. Τι να λέμε τώρα.
3: Λοιπόν.
1: Freedom. Freedom.
2: Καλή ελευθεριά.
1: Γεια σα. Να είστε καλά.
3: Σα καλημέρα.
0: Έχουμε σήμερα κάνει αίσθηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμείς και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγικός ο απολογισμός της φωτιάς στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, όπου στα όρια του οικισμού της Λιτής οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό ενός άνδρα σε δασική έκταση και μια δεύτερη επανθρακωμένη σωρό μέσα στα χαλάσματα καμένου σπιτιού. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για τον 12χρονο αγόρι που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Μεγάλη κινητοποίηση προκάλεσε διαρροή σε βιτιοφόρους στην Εγνατή Οδό στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος. Δεύτερο φορτηγό ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πεδράλωνα ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Οι ένικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Ταχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε να διατηρήσει το ισχύον καθεστώς του δικαιώματος στην ηθαγένεια εκ γεννήσεως, απορρίπτοντας το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Τραμπ, το οποίο προέβλεπε ότι τα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ από γονείς οι οποίοι βρίσκονται παράνομα ή προσωρινά στη χώρα δεν αποκτούν αυτόματα την αμερικανική υπηκότητα. Σε ανάρτησή του, το Truth Social υποστήριξε ότι το μέτρο είναι επιζήμιο για τη χώρα και μπορεί να αλλάξει μέσω της νομοθετικής διαδικασίας στο Κογκρέσο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και ραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλή λοιπόν, και σήμερα που είναι Τετάρτη, 1η του Ιούλη, ημέρα καλή λοιπόν και καλός μήνας. Ιούλιος, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, να λοιπόν που αποχαιρετήσαμε τον Ιούνιο και μπήκαμε στον Ιούλιο. Τον Ιούλιο που είναι ένας μήνας κατά κόρον διακοπών, και να μην πάτε πουθενά άδεια, το πιο πιθανό θα την πάρετε γιατί είστε υποχρεωμένοι. Εγώ σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, έστω για λίγο, να μπορέσετε κάπου να βρεθείτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν αλλάζεις παραστάσεις, τότε νιώθεις ότι ξεκουράζεσαι, γεμίζουν οι μπαταρίες σου και όλα τα έτσι, ανανεώνεσαι κατά κάποιο τρόπο και παίρνεις δυνάμεις θεωρητικά για το υπόλοιπο της χρονιάς. Ο Ιούλιος, ο 7ος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου, πήρε το όνομά του από που άλλωστε, από τον Ιούλιο Κέσσαρ και τον δημιουργό του Ιουλιανού ημερολογίου. Αρχικά να πούμε ότι ήταν ο 5ος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου, εξού και η ονομασία του Quintis. Με την προσθήκη των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου από τον Νουμά Πομπίλιο έγινε ο 7ος μήνας. Και έτσι ο Ιούλιος ονομάστηκε με πρόταση του Μάρκου Αντωνίου, που αποδέχθηκε η Ρωμαϊκή σύγκλητος μετά τη δολοφονία του Ιουλίου Κέσσαρα. Πολλά έχει για τον Ιούλιο. Να πούμε έτσι, στην αγροτική Ελλάδα ο Ιούλιος ονομάζεται Αλωνάρης, Αλωνιστής, Αλωνητής, διότι την εποχή αυτή και όλα τα σχετικά γίνεται το αλώνισμα των Δημητριακών. Στα ορεινά της χώρας μας συναντάται με την ονομασία Θεριστής, καθώς λόγω του ψυχρού κλίματος ο θερισμός γίνεται τον Ιούλιο. Στη Ρόδο τον ονομάζουν και φουσκομινά ή χασκομινά, επειδή αρχίζουν, φουσκώνουν ή χάσκουν τα σίκα, δηλαδή οριμάζουν και ανοίγουν. Στην Άξο και Τυχείο αναφέρεται και ως γυαλιστής, επειδή οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζει η ρόγα τους. Δευτερόλης ή Δευτερογιούλης, επειδή είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, αλλά και Αηλιάς, Αηλιάτης, λόγω της γιορτής του προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά όμως στον Ανάργυρο, στον Αργύρι, στον Κοσμά, τον Δαμιανό, τον Μαυρίκιο και τη Μαυρικία, καθώς βέβαια και στην Αργυρία και την Δαμιανή που έχουν την τιμητική τους σήμερα. Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη τους σήμερα. Με την ονομασία αυτή λοιπόν είναι γνωστές ομάδες Αγίων που ήταν γιατί και σύμφωνα με την παράδοση παρήχαν αφιλοκερδός και αναργύρος, δωρεάν δηλαδή, τις υπηρεσίες τους προς τους πάσχοντες. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας μνημονεύονται οι Άγιοι και Θαυματουργοί Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός, Κύρος και Ιωάννης, Παντελεήμων και Αερμόλος, Σαμσόν και Διομήδης και πάντες οι Άγιοι Ανάργυροι. Όπως είπαμε, σας είπα ποιοι γιορτάζουν σήμερα, οπότε στείλτε και εσείς τις σχετικές σας ευχές. Και όσον αφορά την ετυμολογία του ονόματος Ανάργυρος, αν βάλουμε στο Άργυρος το σταρητικό αν, αυτός που δεν χρηματίζεται. Αργύρης από τη λέξη Άργυρος. Τώρα ο Δαμιανός και η Δαμιανή είναι αβέβαιες ετυμολογίες και ίσως από το όνομα Δάμων ή από το ρήμα Δαμάω, που σημαίνει δαμάζω. Ο Κοσμάς από τη λέξη κόσμος και ο Μαυρίκης, εξελινισμένος τύπος του ονόματος Μαυρίκιους, ο Μαυρίτανος, ταγόμενος από την Βόρειο Αφρική. Αυτά έτσι για τους εορτάζοντες της σημερινής ημέρας, σήμερα που δεν έχουμε κάποια παγκόσμια ημέρα, αλλά έχουμε κατά τόπους εθνικές ημέρες, τις οποίες και θα δούμε σε λιγάκι, αφού πρώτα, γιατί έτσι το πήραμε από τα μούτρα, συστηθούμε Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, εδώ στην Ορεστιάδα, Ελένη Σταυρίδου στο μικρόφωνο, το έτερο νήμιση της εκπομπής αυτής, ο Γιάννης Κερλίδης, γεμίζει τις μπαταρίες του, αυτό που λέγαμε για διακοπές. Θα μας γυρίσει ανανεωμένος και έτσι μια φρεσκαδούρα όταν θα έρθει από εβδομάδα, με το καλό να τον υποδεχτούμε. Και κοντά μας θα έχουμε σε λιγάκι τις κυρίες από την περιφέρεια, την Βασιλική Μαχαίρα από την Κομωτινή, την Τασούλα Κρητικού από την Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου από εδώ από Ορεστιάδα,
Ορεστιάδα, αλλά θα φτάσουμε και σε άλλη περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα πάμε Σέρες, εκεί μας περιμένει η Δέσποινα Γιαννακίδου, γιατί θέλουμε να μάθουμε και τι γίνεται και λίγο παραπέρα. Μας ενδιαφέρει άλλωστε, και ποιον δεν ενδιαφέρει τι γίνεται και λίγο παραπέρα. Και δυστυχώς πολλά είναι αυτά που γίνονται. Θα ήμασταν ευτυχείς αν ήταν όλα καλά αυτά που συμβαίνουν, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Πολλά είναι αυτά που συμβαίνουν. Δυστυχώς με την έλευση του καλοκαιριού αρχίσαν ήδη και οι φωτιές, και όχι μόνο. Ελπίζουμε να μην έχουμε δύσκολες καταστάσεις σαν αυτές που εκδηλώθηκαν ήδη και χθες, που όχι μόνο φωτιά αλλά και νεκρούς. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα από εδώ και πέρα. Αυτά έτσι με τα σχετικά μας τα πρωινά. Δεν είδαμε τον καιρό. Πολλά έχουμε να δούμε τελικά. Δεν είδαμε τον καιρό. Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Δεν θα αλλάξει κάτι, όχι. Έτσι για να μην το στενοχωριόμαστε. 38 χθες, 38 και σήμερα. Και στην Αλεξανδρούπολη, αν πείτε να κατέβετε για να δροσιστείτε, είναι λίγο πιο κάτω. Εκεί γύρω στους 34 με 35 θα ανέβει το θερμόμετρο. Στους 36 στην Κομωτινή, εκεί γύρω θα είναι και στην Καβάλα με κάποια συννεφάκια. Το ίδιο και σε Δράμα. Και αν πάμε σε Έρης, 36 με 37. Και αυτή στα ίδια δηλαδή. Η θερμοκρασία σταθερή έχει κολλήσει και έχει μείνει σταθερή σε υψηλά επίπεδα. Καλοκαιρινά βέβαια, αλλά παρόλα αυτά υψηλά. Τώρα, χθες για κάποιες καταιγίδες που είχαμε εδώ σε εμάς δεν έπιασε. Τώρα, αν έπιασε σε άλλες περιοχές, θα το μάθουμε λίγο αργότερα όταν θα συνομιλήσουμε με τις κυρίες, έτσι όπως τις ανέφερε, και με αυτή τη σειρά θα τις ακούσουμε. Κάποιες καταιγίδες φαίνεται θα κάνουν την εμφάνισή τους προς τις μεσημεριανές ώρες, και από ό,τι φαίνεται πιθανόν, όχι σε ολόκληρο το κομμάτι του Εύρου, πιθανόν να πιάσει σε κάποιες περιοχές. Είναι οι καλοκαιρινές κατά τοπικές έτσι καταιγίδες που κάνουν την εμφάνισή τους, και μπορεί να βρέχει στο γείτονα και να μην βρέχει σε σένα. Δηλαδή έχει συμβεί και αυτό. Από ό,τι φαίνεται και την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή θα είναι αρκετά τα φαινόμενα και σε μεγάλη έκταση, δηλαδή σχεδόν καλύπτουν όλη τη χώρα εκτός από την, από ό,τι βλέπω, εκτός από την νησιωτική. Και αφού είδαμε και τα του καιρού, μπορούμε να ρίξουμε όμως και μια ματιά και στις θερμοκρασίες, οι οποίες η θερμοκρασία, το καταλάβατε βέβαια βγαίνοντας έξω, είναι λίγο πιο χαμηλή σε σχέση με χθες. Λίγο, αρκετά θα λέγαμε, στους 18,5 περίπου εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, εκεί κοντά και στο Δίδυμο Ότιχο, στο Σουφλί στους 22, κατεβαίνοντας πιο κάτω ανεβαίνει και το θερμόμετρο στους 24 η Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα, με την υψηλότερη θερμοκρασία να καταγράφεται και πάλι στο Αμόνι Σοφικού της Πελοποννήσου. Νομίζω ναι, αυτή είναι και η υψηλότερη, στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα. Ακολουθούν βέβαια πολλές περιοχές, στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, στην Παλαιοχώρα κάτω στην Κρήτη, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Με τη χαμηλότερη, για παράδειγμα στην Κρήτη, να είναι στους 13 βαθμούς, στα ορεινά πάνω. Στα βουνά της Κρήτης. Το ίδιο συμβαίνει και στην υπόλοιπη χώρα. Στα ορεινά οι θερμοκρασίες είναι τελείως διαφορετικές. Μπορεί να μην είναι μονοψήφιοι αριθμοί, αλλά εκεί κοντά βρίσκονται, κοντά στο γύρω στους 10 βαθμούς Κελσίου. Όποιος θέλει λοιπόν να δροσιστεί, μπορεί να πάρει σιγά σιγά την ανηφόρα. Σας είχα πει λίγο νωρίτερα ότι έχουμε τις εθνικές εορτές, εθνική εορτή των Καναδά,
σε ανάμνηση της ιδρυτικής πράξης της χώρας την 1η του Ιούλη του 1867 από τον Καναδά στη Ρουάντα και εκεί η Εθνική Γιορτή για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από το Βέλγιο του 1962 και στο Μπουρουντί για την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από το Βέλγιο επίσης το 1962, όπως επίσης και η Εθνική Γιορτή είναι στη Σομαλία για την ενοποίηση της χώρας, κάτι που συνέβη το 1960. Στην Κίνα είναι η ημέρα της ίδρυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος στη χώρα, 1η Ιουλίου 1921. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, που κυβερνά την αχανή χώρα από το 1949, είναι το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα του κόσμου με 86 εκατομμύρια μέλη. Εθνική ημέρα γιατρών στην Ινδία και δίπλα στην Βουλγαρία είναι είναι η ημέρα γουλάγια, γιορτή λοιπόν, που θυμίζει την εποχή των χίπης. Βουλγαρική γιορτή με πολιτικό περιεχόμενο στην αρχική της φάση και όπως είπαμε θυμίζει τις μέρες των χίπης, έλκει την καταγωγή της από ένα τοπικό αγροτικό έθιμο που διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 80 ως επινεκτικός τρόπος διαμαρτυρίας κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος του Τόντορ Ζήφκο. Το βράδυ λοιπόν της 30ης Ιουνίου με οτοστόπο έφταναν στη Βάρνα και τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας ομάδες νέων για να υποδεχθούν την ανατολή του ήλιου υπό τους ήχους του τραγουδιού των Ουράιαν Χιπ, το July Morning. Ναι, θα μπορούσαμε να το είχαμε ακούσει, θα προσπαθήσω ίσως αν το βρω κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν έχουμε χρόνο να το ακούσουμε. Αυτά έτσι τα σχετικά, θα ξεκινήσουμε όμως με ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της δουλειάς του Παντελή Θαλασσινού, μάλλον με μια αγαπημένη δουλειά του Παντελή Θαλασσινού και δεν είναι άλλη από το Καλαντάρι. Οπότε με τι άλλο θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε εκτός από τον Ιούλιο τον Πορθητή, έτσι για να τον υποδεχτούμε και το μήνυμα αυτό.

0: Υπό τους ήχους του Ιουλίου του Πόρθητη, του τραγουδιού του Παντελή Θαλασσινού από το καλεντάρι του, υποδεχόμαστε τη Βασιλική. Καλημέρα Βασιλική και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, τώρα ακριβώς αυτό έλεγα, συνειδητοποίησα ότι αλλάξαμε μήνα. Καλό μήνα με υγεία, οδεύουμε στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, ναι, ωραίες θερμοκρασίες, ωραία πράγματα, χθες κάναμε πολύ ωραίες δράσεις. Τόλμησα και ανέβηκα στη βάρκα στην Βιστονίδα, έκανα μια βόλτα.
0: Πρέπει να ήταν ωραία όμως.
1: Το κατάφερα, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία, είχε πάρα πολύ κόσμο. Μικρούς και μεγάλους που τόλμησαν και αυτοί να κάνουν αυτό. Όπως επίσης είχε και δράσεις με κανό και καγιάκ η λίμνη. Αλλά αυτή ήταν μια βόλτα που αυτή η βάρκα σε πήγαινε κοντά να δεις τους πελεκάνους, να δεις τους εροδιούς. Βέβαια σε μια απόσταση που να μην ενοχλεί τα πουλιά. Και το καλό είναι ότι αυτή η δράση ξεκίνησε πέρυσι από αυτές τις εκδηλώσεις με τα Βιστονίδια, λοιπόν,
0: ναι,
1: που γίνεται εκεί στο Γλυκονέρι. Έγινε μια πρώτη έτσι επιχείρηση και πήγε καλά πέρυσι. Και φέτος πολύ περισσότεροι ήταν αυτοί που το τόλμησαν και υπάρχει η δυνατότητα, όποιος θέλει, εκεί στο μικρό το λιμανάκι του Πόρτο Λάγους, υπάρχουν τηλέφωνα, να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο που έχει τη βάρκα και να κάνει αυτό την περιήγηση στην λίμνη Βιστονίδα. Υπέροχο πραγματικά. Τώρα, έχουμε την καταβολή της κρατικής ενίσχυσης ίσονος σημασίας προς τους παραγωγούς της Μυδικής, του Τριφυλιού δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έχουμε ερώτηση 7 ανεξάρτητων βουλευτών της Αριστεράς για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και κρίσιμα ερωτήματα για τη χρηματοδότηση για το μέλλον του αγροτικού κόσμου, μεταξύ αυτών των ανεξαρτήτων βουλευτών και ο βουλευτής Ξάνθης, ο κύριος Χουσέιν Ζέιμπεκ. Στην Ολομέλεια της Βουλής ζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ, του κυρίου Ιλχάν Αχμέτ, με αντικείμενο το νέο καθεστώς ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια της Τράκης. Επιμένουν οι κύριοι ότι κάποιοι έστειλαν τα χαρτιά τους ελλειπή και ζητούν την επανάληψη, μέσα σε αυτούς και εγώ.
0: Κοίταξε, εμένα που μου ζήτησαν ήρθε τελευταία η επιβεβαίωση ότι όλα εντάξει.
1: Όχι, εμένα επιμένουν, τώρα θέλουν το ένα χαρτί. Και όλα τα είχα στείλει, τώρα θέλουν το ένα χαρτί.
0: Και σε δεύτερη φάση και εγώ αυτό έστειλα, το ένα.
1: Α, το έστειλες, εγώ δεν το έστειλα. Ωραία,
0: το έστειλα.
1: Θα τους τότε το στέλνω κάθε μέρα να το εμπεδώσω.
0: Τότε που λοιπόν το συζητήσαμε το έστειλα.
1: ωραία. Όχι της λαϊκής συσπήρωσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα για την γεωθερμία, όπως αναφέρει.

0: τον οικισμό του προφήτη Ηλία στην Μαρόνια. Νωρίς το μεσημέρι η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν έχουμε αυτά τα αμελτεμάκια του Ιουνίου, εξαπλώθηκε γρήγορα. Έτσι, ανησύχησαν λίγο εκεί οι κάτοικοι του οικισμού, ωστόσο δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, δεν απειλήθηκαν κατοικίες και έζησε η φωτιά. Και είχαμε και μια άλλη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ προς το Κόσμιο. Ναι, ξέσπασε χθες στις 5 και 20. Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη έσπευσε άμεσα στο σημείο και δεν άφησε την κατάσταση να ξεφύγει και η φωτιά τέθηκε πολύ σύντομα υπό έλεγχο, αφού έκαψε κυρίως πορτολιβαδική έκταση. Αυτά, Χέλεν μου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική. Να έχεις μια όμορφη, δροσερή θα σου ευχηθώ μέρα, αν και θα έχει ζέστη.
0: Ευτυχώς, είπαμε, έχει δροσούλα το βράδυ.
1: Ευτυχώς και μετριάζεται λίγο η κατάσταση. Καλή σου μέρα.
0: Καλή συνέχεια, καλό μήνα και πάλι με υγεία.
1: Επίσης.

0: Αν ερωτηθήκαμε Who can it be now, η Τασούλα Κρητικού είναι. Ποιος άλλος θα ήταν αυτή την ώρα μετά την Βασιλική Μαχαίρα, ακολουθεί η Τασούλα Κρητικού. Από Κομωτινή λοιπόν, πάμε Καβάλα. Καλημέρα Βασιλική. Άντε πάλι. Καλημέρα Τασούλα, καλό μήνα.
1: Κοίτα, δεν θέλω να σε ταράξω, έτσι θα το πας όλη την ημέρα.
0: Από ό,τι φαίνεται.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Και εγώ προχθές είχα κολλήσει με μια κοπέλα, όντως αυτή τη λέγανε Βασιλική. Και πώς μου κόλλησε ότι είναι Αναστασία.

0: Αναστασία, για κάποιο λόγο την τρέλανα 3, 4 φορές, 5, δηλαδή σε μία ώρα, 2 που ήμασταν μαζί. Αναστασία, Αναστασία, προσπέρατο το όνομα, ρε παιδί μου, είναι ανάγκη να το λες και όλα στο τέλος. Εντάξει, λέει, τι θα κάνω εγώ με αυτήν. Λοιπόν, έτσι θα πάει η μέρα, μην το ψάχνεις. Καλό μήνα να έχουμε.
1: Αυτό το βασικό, ναι.
0: Να είναι όμορφος, ήσυχος και να ξεκουραστεί ο κόσμος, γιατί έχουν αρχίσει, κινούνται περισσότεροι τώρα με τις άδειες και γίνεται έτσι, υπάρχει μια περισσότερη κινητικότητα. Να θυμίσουμε 2-3 πράγματα στον κόσμο για την περιοχή της Καβάλας και της Δράμας, όπως το πρώτο. Για το πυλαθεραπευτήριο των Κρινίδων, γιατί είναι μια πολύ ωραία εναλλακτική για κάποιον έστω μία φορά να πάει να ζήσει την εμπειρία. Έχουμε να κάνουμε με φυσικό ιαματικό πυλό, έχουμε να κάνουμε με ευεργετικές ιδιότητες στην αντιμετώπιση μυοσκελετικών και ρευματικών παθήσεων και λειτουργεί το πυλαθεραπευτήριο καθημερινά εκτός Δευτέρας 9 το πρωί με 5 το απόγευμα με τελευταία είσοδο στις 4 το απόγευμα. Είναι ούτως ή άλλως πολύ όμορφο εκεί το περιβάλλον να πάει κανείς, δηλαδή και αυτός να μην μπει στο πυλό, να μπει κάποιος από την οικογένειά του ή κάποιος φίλος και να απολαύσει έτσι ένα ωραίο πρωινό, πραγματικά αξίζει γιατί είναι και πάρα πολύ δροσερό εκεί το σκηνικό. Επίσης, να θυμίσουμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινούν οι αστοπαρατηρήσεις από το Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δράμας ο Πήγασος. Η πρώτη παρατήρηση θα γίνει το Σάββατο με συνοδεία ζωντανής μουσικής στο Γυμνάσιο Μελικιακής Τάξης στο Νικηφόρο και την Κυριακή έχει προγραμματιστεί παρατήρηση στην Νικήσιανη Παγκαίου Καβάλα, σε ένα ορεινό πανέμορφο χωριό, στις 9.30 το βράδυ. Γενικά, αυτό θα πάει μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου οι αστροπαρατηρήσεις, υπολογίζονται περίπου 2 κάθε μήνα. Ξεκινούν όταν είναι στο Νικηφόρο, εκεί στο χώρο του υπαίθριου εργαστηρίου φυσικής και του πάρκου ηλιακών ορολογιών με μια ξενάγηση και ακολουθεί ουρανογραφία και νυχτερινή αστρονομική παρατήρηση. Τώρα από το Μυητήριο Καβάλας μας είπαν πως θα έχουν αυτό το Σάββατο την 39η εθελοντική αιμοδοσία της ομάδας του. Είναι με σύνθημα «Δώσε ζωή, είναι στο χέρι σου», καθιερωμένη δράση. Θα γίνει από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στα γραφεία του Επιμελητηρίου Καβάλας. Και για τους νέους μας και τις νέες μας βέβαια υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση για όσους θέλουν να ζήσουν τη μαγεία του κινηματογράφου από κοντά. Να προσφέρουν ως εθελοντές στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας στην φετινή διοργάνωση η οποία θα γίνει 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Συμπληρώνει 49 χρόνια δημιουργικής πορείας φέτος το φεστιβάλ. Για να γίνει κάποιος μέλος της εθελοντικής ομάδας πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να έχει γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση αγγλικών και να διαθέτει βασικές γνώσεις και άνεση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μέχρι 31 Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και με την ολοκλήρωση των καθηκόντων τους σε όλους τους εθελοντές θα απονεμηθεί επίσημη βεβαίωση συμμετοχής. Αυτά για σήμερα. Αύριο κρατήστε τις δυνάμεις σας, γιατί θα πούμε και για το Beer Festival που φτάνει σιγά σιγά ο καιρός για την Καβάλα και για το Κοσμόπολις τώρα το Σαββατοκύριακο και για μια πολύ ωραία δράση του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός», ένα εργαστήριο μεγάλο που θα γίνει στην πόλη της Δράμας. Έχουμε πολλά να πούμε, να τα λέμε όμως σιγά σιγά για να μένουν και στον κόσμο.
1: Αυτό με το φεστιβάλ μπύρας, όσο ζεσταίνει.
0: Βλέπω ότι θα είσαι και το δω. Ναι. Το βλέπω να έρχεται. Θα είναι και χαΐνιδες, θα είναι η ίδια δάμου, θα είναι ωραία. Θα είναι ωραία.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έγινε τα σουλά.
0: Καλημέρα.
1: Περιτώ να σου πω, Βασιλική, ετοιμάστηκα.
0: Α, οκ.
1: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Έγινε, καλημέρα.

0: Και υποδεχόμαστε την Χρυσούλα Σαμουρίδου, μια και γυρίσαμε από Καβάλα, γυρίσαμε οριστιάδα, επιστρέψαμε, συναντηθήκαμε και συνομιλούμε με τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα Χρυσούλα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλό μήνα. Καλό Ιούλιο να έχουμε, φαίνεται ότι θα είναι, εντάξει έτσι και αλλιώς το καλοκαίρι όλο είναι μια δύσκολη περίοδος και εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας, η οποία σε συνδυασμό με άλλες και με άλλα στοιχεία από τον καιρό, τον αέρα συγκεκριμένα, κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα και για τις φωτιές. Το χθεσινό ρεπορτάζ από τις φωτιές είναι απλά τραγικό, όχι για τη δική μας περιοχή, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Αυτό δηλαδή που λίγο πριν διάβασα ότι ταυτοποιήθηκε και η σωρός του 12χρονου παιδιού, που και ο πατέρας και εκείνο στη φωτιά εκεί στο Ρεόκαστρο έχασαν τη ζωή τους, είναι πραγματικά τραγικό. Ναι. Και δεν ξέρω ποιες μπορεί να είναι οι συστάσεις ή πόσο πιο υπεύθυνοι πρέπει να είμαστε όλοι για να μην γίνονται τέτοια πράγματα, τουλάχιστον στο βαθμό που είναι εξαιτίας μας, από δικές μας αμέλειες. Τώρα, το αφήνω στην άκρη, γυρνάω στα τοπικά μας, ναι. Γιατί σήμερα στις 12 το μεσημέρι έχουμε την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι το τμήμα που εδρεύει εδώ στην Ορεστιάδα. Το κείμενο του μνημονίου, το είχαμε πει τότε, λίγες μέρες πριν, είχε εγκριθεί ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας στη συνεδρίαση που είχε κάνει στις 12 Ιουνίου. Και στη διάρκεια της συνεδρίασης, μάλιστα, είχε γίνει και αναφορά στους δύο πρώτους άξονες από τους οποίους θα ξεκινήσει αυτή η συνεργασία. Ο πρώτος άξονας θα αφορά τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα και ο δεύτερος την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δενδροφυτεύσεων και αστικού πρασίνου, το οποίο θα επεξεργαστούν καθηγητές και φοιτητές του τμήματος για τον Δήμο Ορεστιάδας. Το πλαίσιο της συνεργασίας, απλά να πούμε έτσι λίγο το γενικότερο του πλαίσιο, περιλαμβάνει θεματικές για την διατήρηση της προστασίας του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της δημόσιας υγείας από περιβαλλοντικούς κινδύνους και την αειφορική διαχείριση των δασών και την προστασία της βιοποικιλότητας. Αλλάζω θέμα, πάω σε αυτή τη χρηματοδότηση που εγκρίθηκε για την προμήθεια ενός υπερσύγχρονου ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος υβριδικής χειρουργικής αίθουσας για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ο προϋπολογισμός είναι 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη, και έχουμε την ένταξή του ουσιαστικά στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027. Από εκεί θα προέλθουν τα λεφτά. Έχει όμως και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ο εξοπλισμός θα καλύψει τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου και θα αναβαθμίσει τις επιχειρησιακές δυνατότητές του, διότι τώρα πλέον οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν σύνθετες και ελάχιστα επεμβατικές αγγειοχειρουργικές πράξεις, και μάλιστα με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Και όπως λέει και η Περιφέρεια, αυτό μεταφράζεται άμεσα σε μεγαλύτερη ασφάλεια για τους νοσηλευόμενους, για σημαντική μείωση του χρόνου των επεμβάσεων και ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση των ασθενών. Στην συνεδρίαση την τελευταία του Περιφερειακού Συμβουλίου, την προχθεσινή, το βραδάκι της Δευτέρας, είχαμε μία είδηση που βγήκε από εκεί, από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών και Έργων, τον κύριο Βενετίδη, ο οποίος απάντησε σε μία ερώτηση που έκανε για τα κουνούπια και τα προβλήματα με τα κουνούπια που έχουν οι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, και όχι μόνο, όλοι έχουν θέμα με τα κουνούπια. Στον κύριο Λιμπεράκη, λοιπόν, απαντώντας, ο Κώστας Βενετίδης, είπε ότι το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών στην περιφέρεια θα έχει ετήσια διάρκεια από φέτος. Δηλαδή, επιμηκύνεται χρονικά από 7 μήνες που ήταν στους 12, άρα όλο το χρόνο και θα γίνεται καταπολέμηση και θα γίνεται τοποθέτηση παγίδων. Και θα πρέπει να πούμε επίσης ότι αυτό ο κύριος Βενετίδης εξήγησε ότι θα συμβεί γιατί και τους χειμώνες πλέον, επειδή είναι οι ποιότεροι χειμώνες, όλοι βλέπουν και οι επιστήμονες προφανώς ότι τα κουνούπια καταφέρνουν και επιβιώνουν στη διάρκεια των χειμερινών των μηνών του χειμώνα. Δεν το έχουμε δει, ξεκάθαρα το έχουμε δει και αναρωτιόμαστε κιόλας πώς γίνεται να αντέχει
0: πώς γίνεται
1: να το βλέπεις Γενάρη μήνα. Γιατί λέει τα κουνούπια καταφέρνουν και επιβιώνουν μέσα σε στάνες, σε πεταμένα λάστιχα, σε διάφορα σημεία τέλος πάντων, και έτσι για πρώτη φορά φέτος θα έχουμε αυτή την ετήσια διάρκεια του προγράμματος για να παρακολουθούμε παράλληλα μήπως και μέσα στο χειμώνα έχουμε κανένα κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου, ώστε να ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΗ. Και μάλιστα πρέπει να θυμίσω ότι όταν υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού Δυτικού Νείλου σε κάποια περιοχή, δίνονται άμεσα εγκρίσεις και για εξεταμένους αεροψεκασμούς ακμιοκτονίας. Ο κ. Βενετίδης ανέφερε ότι και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ανοίξει και η συζήτηση για νέες μεθόδους και νέα σκευάσματα που μπορεί να βοηθήσουν περισσότερο στην καταπολέμηση των κουνουπιών και διαβεβαίωσε ότι για οτιδήποτε καινούριο, καινοτόμο, βιολογικό ή πειραματικό λέει υπάρξει και θα είναι διαθέσιμο, η περιφέρεια λέει θα πρωτοπορήσει στην εφαρμογή του. Έχουμε ένα διαδικτυακό σεμινάριο οδηγιών συμπλήρωσης του μηχανογραφικού για μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Όλοι λένε και όσοι πέρασαν από αυτό το στάδιο καταλαβαίνουν το να συμπληρώσεις σωστά το μηχανογραφικό σου είναι πολύ σημαντικό βήμα για τους αυτούς που θέλουν να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν το διαδικτυακό σεμινάριο το διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με τον τομέα παιδείας της περιφέρειας, εκεί που είναι υπεύθυνος ο κ. Κατσογρυδάκης, και θα ενημερωθούν όλοι οι υποψήφοι για τις στρατηγικές συμπλήρωσεις του μηχανογραφικού. Αυτό θα γίνει σήμερα, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα. Είναι μέσω WebEx. Υπάρχει, αν το αναζητήσει κανείς δηλαδή, μπορεί να βρει το σχετικό link για να μπορέσει να το παρακολουθήσει. Και είναι σημαντικό να το παρακολουθήσει εν ώψη συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Και θα κλείσω με ναυτική εβδομάδα. Ναυτική εβδομάδα 2026 στην Αλεξανδρούπολη είναι από 5 έως 12 Ιουλίου. Το πρόγραμμα θα είναι, λέει, πολυδιάστατο, πολλές εκδηλώσεις. Θα συνδυάζει πολιτισμό, αθλητισμό, εκπαίδευση και την συμμετοχή των πολιτών προφανώς. Για μια εβδομάδα λοιπόν ένα πλήθος δράσεων, οι οποίες θα είναι εμπνευσμένες από τη θάλασσα και την ναυτική παράδοση. Ανοιχτές αυτές οι εκδηλώσεις για κατοίκους και επισκέπτες που θα έχουν την ευκαιρία και σε εκθέσεις ζωγραφικής να τις δουν, οικαστικές δράσεις, ναυτοπροσκοπικές δραστηριότητες, αθλητικά δρόμενα, παιδικά φεστιβάλ, προβολές ταινιών, μουσική και χορευτικές βραδιές. Η έναρξη θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου στην πλατεία του Φάρου με μεγάλη συναυλία του Δημήτρη Μπάση και της Παυλίνας Βουλγαράκη. Και θα πέσει η αυλαία την Κυριακή 12 Ιουλίου με μία ακόμα συναυλία της Κλαβδίας αυτή τη φορά. Άρα έχουμε δύο συναυλίες, μία στην έναρξη στις 5 του μήνα και μία στο κλείσιμο στις 12 του μήνα, οι οποίες θα γίνουν εκεί στην Αλεξανδρούπολη, στην πλατεία του Φάρου, σε μία περίοδο που το έχουμε πει χίλιες φορές, είναι γεμάτη από πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά να τώρα εδώ πέρα είναι και μέσα στην καρδιά της πόλης και φαντάζομαι ότι θα είναι μια ωραία ευκαιρία για όλους, είτε είναι κάτοικοι είτε είναι επισκέπτες, να βγουν και να το απολαύσουν και τις δύο βραδιές που θα έχει και τις συναυλίες. Αυτά, Ελένη, στο ξεκίνημα της ημέρας και του μήνα και τα υπόλοιπα θα τα δούμε και στη συνέχεια.
0: Ωραία, Χρυσούλα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι σου ευχόμαστε. Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα σε όλους.

0: Και έχουμε κοντά μας τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Δέσποινα, καλό μήνα. Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό στον Ιούλιο.
0: Είμαστε χαρούμενοι που τον υποδεχόμαστε. Για να δούμε.
1: Γιατί μου διάσαμε με τον Ιούνιο, τον περιμέναμε πώς και πώς. Ας τον καλοπιάσουμε λίγο για να μην έχουμε τέτοιες βόρες καταιγίδες.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Πάνω σήμερα ξυπνήσαμε με ένα φωτεινό και λαμπερό ήλιο. Έχει ψηλή θερμοκρασία από νωρίς το πρωί. Εντάξει, μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το περιμέναμε, αυτό θέλαμε τόσο καιρό. Το καλωσορίζουμε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα σε τοπικό επίπεδο. Η ενίσχυση αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή της Συνδικής με αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης με στόχο την προστασία των πολιτών αποφασίστηκε στη χθεσινή ανοιχτή συγκέντρωση Ελένη, όπου σύμφωνα θα γινόταν, με αντικείμενο την αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στην πόλη του Σιδηροκάστρου, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Δήμαρχος Γιώργος Στάθιος, ο οποίος και πήρε την πρωτοβουλία για να γίνει αυτή η ανοιχτή συνάντηση, και μάλιστα να καλέσει τη διευθύντρια της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών, η κυρία Ευαγγελία Δούμα, η οποία ανταποκρίθηκε και ήταν παρούσα χθες. Παράλληλα, έγινε έκκληση προς όλους τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για κάθε περιστατικό παραβατικότητας ή ύποπτη ενέργεια που επέφθησε στην αντίληψή του, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση εγκληματικότητας. Σου θυμίζω ότι χθες λέγαμε πως ο κύριος Δήμαρχος υποστηρίζει ότι το τελευταίο διάστημα, εδώ και δύο περίπου μήνες, εγκαταστάθηκαν στην περιοχή 4 πολυμελείς οικογένειες που δημιουργούν προβλήματα. Παρατηρούνται κλοπές, διαλύσεις, υπάρχει μεγάλη ένταση με τους κατοίκους εκεί στην περιοχή και ζήτησε λοιπόν τη συμβολή και τη συνδρομή της αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό έγινε η ανοιχτή συγκέντρωση και τέλος να σας πω, πέραν αυτών που είπα πριν από λίγο, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη σε ένα περίπου μήνα προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που αποφασίστηκαν χθες και θα ληφθούν και ήδη θα είναι σε εφαρμογή. Τώρα πάμε στην περιοχή της Νιγρήτας, Βυσαλτίας γενικότερα. Εστιάζουμε στην Νιγρήτα γιατί εκεί έχουμε την ένταξη του έργου ανάπλαση αύριου χώρου γυμνασίου Λυκείου ύψους 300.000 ευρώ. Αυτό αρχινώθηκε από το Πράσινο Ταμείο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει δημιουργία γηπέδων, ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρησης, πετοσφαίρησης, πέργολες, γενικά ό,τι απαιτείται να διαμορφωθεί σωστά ο χώρος και να γίνει ένα σύγχρονο αθλητικό, ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, φυσικά και διαγραμμίσεις για κάθε άθλημα. 600 προσλήψεις στο πυροσβεστικό σώμα για το έτος 2026, με τις 65 να αφορούν την Κεντρική Μακεδονία, των οποίων οι 5 το νομό Σερών. Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε με ΦΕΠ του ΑΣΕΠ. Να σας πω στο ΔΠΘ Σερών, που από το καλοκαίρι του 2022 έχει καθιερώσει ένα θεσμό που λέγεται το καλοκαίρι της κωμωδίας, αφιερώνοντας κάθε χρόνο μία από τις καλοκαιρινές θεατρικές παραγωγές σε σπουδαίο συγγραφής κωμωδίας. Μετά λοιπόν την πετυχημένη παρουσία της Λυσιστράτης του Αριστοφάνη, η οποία να θυμίσω ότι βραβεύθηκε από την Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών στην κατηγορία των ΔΠΘ ως η καλύτερη παράσταση για το καλοκαίρι του 2024, το ΔΠΘ συναντά και φέτος τον Αριστοφάνη, το μεγάλο δημιουργό της αρχαίας κωμωδίας, παρουσιάζοντας την κορυφαία σατυρική κωμωδία Νεφέλες. Έτσι λοιπόν, η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΠΘ Σερών και η περιοδία ξεκινά από τις 17 Ιουλίου, θα ολοκληρωθεί ως 18 Σεπτεμβρίου σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, δηλαδή το ΔΠΘ πάει εκεί που δεν μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν στις Σέρες να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται μόνο τώρα με το θεσμό αυτό. Γινόταν και παλαιότερα. Αλλά πλέον έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια και έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις στην περιφέρεια. Και παλαιότερα επαναλαμβάνω, αλλά τώρα πιο συντονισμένα θα λέγαμε. Να πω ότι κίνησε η Συγκέντρωση Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τους πληγέντες από το σεισμό στη Βενεζουέλα. Και στις Σέρες ξεκίνησε η συγκέντρωση των τροφίμων. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Help Ελλάς σε συνεργασία με τον ΟΦΚΑΦ και στις Σέρες όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν έως τις 10 Ιουλίου στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου 13. Και πριν σε αποχαιρετήσω, να θυμίσω ότι σήμερα, πρώτη του μήνα, έχουμε μια μουσικοχορευτική εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιστικός Σύλλογος Κοτούσας με αφορμή τα 45 χρόνια λειτουργίας του, στο Δασάκι με τα Πλατάνια. Στην εκδήλωση, στην οποία θα πάρουν μέρος 35 χορευτές από το Σωματείο Παραδοσιακών Χορών και Λαογραφικών Ερευνών, Χοροπαίγνιο, θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ωραία, Δέσποινα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σου έχουμε
1: καλή
0: μια...
1: και δροσερή συνέχεια, εύχομαι.
0: Ακριβώς, ό,τι καλύτερο. Αντεύχομαι. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Επειδή ο χρόνος είναι λίγο πιεστικός, θα ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας, έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το πέρασμα των χρόνων. Αλλά θα το κάνουμε υπό τους ήχους του τραγουδιού Julie Morning. Βέβαια, το βρίσκω σε μια live εκτέλεση, οπότε είναι και αρκετά μεγάλο, νομίζω. Μας υπερκαλύπτει και πιθανόν δεν θα ακουστεί και ολόκληρο. Τον Ryan Heap, έτσι που το συναντήσαμε σήμερα. Για να πάμε στο 1828. Αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Eidek. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828. Άρχες θεμαθών, άρχιν επιστήσει, το μότο της σχολής. 1932, και δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους που αρχίζουν συγκρούσεις που εκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. 1944 και αρχίζει η Σύνοδος του Μπρετών Γουτς υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. 1979 και η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Για τους μεγαλύτερους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό το συγκεκριμένη συσκευή. Το 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής, θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τη χώρα μας, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωση του EFCF, λύγει και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. Την ίδια χρονιά να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, καλεί τους πολίτες του ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν την διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, τονίζει. 1849, η χρονιά που γεννιέται ο Αργύρης Αυταλιώτης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματίας, ποιητής και συγγραφέας από το Μόλυβο της Λέσβου. Το 1899 γεννιέται ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ το 1945 γεννιέται η Αμερικανίδα ρόκερ και τραγουδίστρια των Blondie, η Debbie Harry. Το 1923 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, ο κυρκυραίος λογοτέχνης και μεταφραστής. Το 2004 πεθαίνει ο Αμερικανός ηθοποιός Μάρλον Μπράντο, ενώ το 2015 έφυγε από τη ζωή ο Νίκολας Γουίντον, γνωστός και ως ο Βρετανός Σίτλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας. Τώρα, για έτσι στα γρήγορα και στο κλείσιμο να σας πω, όσον αφορά την έκτακτη ενίσχυση που ήταν τα 150 ευρώ ανά παιδί που έγινε χθες, για αυτούς που δεν πληρώθηκαν θα πληρωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, αλλά υπάρχουν και κάποιοι λόγοι: μη δήλωση, λανθασμένο IBAN, ασυνέπεια στα στοιχεία των παιδιών, επιμερισμός του ποσού μεταξύ των γονέων, δηλαδή όταν τα παιδιά δηλώνονται και από τους δύο γονείς, όταν οι γονείς είναι σε διάσταση χωρισμένοι, τότε το ποσό έχει επιμεριστεί και στους δύο γονείς. Μη πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων. Βέβαια, τα εισοδηματικά ήταν αρκετά μεγάλα για, νομίζω, για να με το πάρει κάποιος. Παιδιά που γεννήθηκαν επίσης το 2025 ή το 2026 και θα ενταχθούν σε συμπληρωματική καταβολή. Αυτό είχε ανακοινωθεί εξ αρχής. Αυτά λοιπόν που έχετε να κοιτάξετε είναι κυρίως το IBAN, αλλά να δείτε και στους λογαριασμούς και των δύο γονέων. Αυτά έτσι για το κλείσιμο και μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Earth News. Καλή σας ημέρα.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο αγόρι, που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι εχθές σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Μεγάλη κινητοποίηση από τη διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό κινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Δύο ύποπτοι εμπρισμοί αυτοκινήτων με διαφορά λίγης ώρας στη Θεσσαλονίκη. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα, ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. 7 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και ο επίσημος απολογισμός ξεπερνά πλέον τους 1.900 νεκρούς και σχεδόν 10.600 τραυματίες. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδρομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Διαμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιητική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βόρειοι άνεμοι ως έξι μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνης.

Μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Καλό μήνα, καλό Ιούλιο να έχουμε. Χρόνια πολλά σε όσες και όσοι γιορτάζετε σήμερα. Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργύριος, εδώ στον Αργύρι τον Κοκόλη, τον δικό μας. Δαμιανός, Κοσμάς, Κοσμάς Χάβος, χρόνια σου πολλά. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, σε όλους όσοι μας ακούτε από τους 101,5 στον Ομό, αλλά και από το ΕΡΤΕΚΟ σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, μια μεγάλη καλημέρα να πάει στην Αλιστράτη. Σαν σήμερα, 1η Ιουλίου του 1913, απελευθερώθηκε η Αλιστράτη από τον ελληνικό λαό. Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν και στους φίλους μας και στην Κυριακή την Κίζου, την πρόεδρο και τον Βασίλη Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, αλλά και όλους εκεί τους φίλους μας στην Αλιστράτη. Και βέβαια, μια μεγάλη καλημέρα σε όλα τα χωριά του νομού Σερών, έτσι από τη μία άκρη στην άλλη, με ζέστη πολύ, με μεγάλη προσοχή, γιατί δυστυχώς οι φωτιές καιροφυλακτούν. Κοιτάξτε τι γίνεται, πραγματικά αυτή η τραγωδία εδώ κοντά μας, πάρα πολύ κοντά μας, έτσι στη Λυτή. Ήδη έχουμε ένα νεκρό και αναμένει την ταυτοποίηση της δεύτερης ορού και φόβει ότι ανήκει στον 12χρονο που ήταν ο γιος του 65χρονου που αφρακώθηκε. Ανίποτη τραγωδία, πραγματικά εκτελήχθηκε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, μια καταστροφική πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή δύο ανθρώπων. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή πραγματικά να περάσει έτσι το καλοκαίρι. Δυστυχώς όμως οι δυσάρεστες είναι πάρα πολλές. Βλέπετε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, πραγματικά ένα ανθρώπινο δράμα. Εντάξει, είναι οι άσχημες ειδήσεις που πραγματικά μας μαυρίζουν την καρδιά. Και γιατί η ζωή είναι αυτή, δηλαδή έχει ευχάριστα και δυσάρεστα, ευχάριστες ειδήσεις και δυσάρεστες ειδήσεις. Είναι, θα λέγαμε, έτσι, η ζωή έχει όλες τις όψεις. Έχει την καλή, έχει την ευχάριστη, έχει τη δυσάρεστη. Πρέπει να δώσουμε συλληπιτήρια στον Βαγγέλη Κωνσταντινίδη, τον πολύ καλό μας φίλο, που πέρασε και από εδώ και από την Αίρα Σερών, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης. Έφυγε αγαπημένη του η Πέπη Χατζιπαύλου, η Πέπη η οποία ήταν μια εμβληματική μορφή του σεραϊκού αθλητισμού. Υπήρξε βασικός τέλεχος και θα λέγαμε έτσι από τις καλύτερες παίκτριες της ιστορικής γυναικείας ομάδας βόλεϊ του ΣΥΡΙΣ, η οποία πραγματικά μεσουράνησε τη δεκαετία του 80 και κέρδισε την άνοδο στην Α' Εθνική το 1986. Αναπόσπαστο μέλος αυτής της ομάδας ήταν η Πέπη Χατζιπαύλου, η οποία, όσοι την γνωρίζουν, την γνώριζαν, ξέρουν ότι αντιμετώπιζε για πάρα πολλά χρόνια ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Την είχε καθυλώσει σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Έδωσε το δικό της αγώνα και δίπλα της, πραγματικά ήταν υπόδειγμα ζευγαριού αυτό, δίπλα της ως βράχος, ως φύλακας άγγελος, όλα αυτά τα χρόνια βρισκόταν ο σύζυγός της, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης. Θυμάστε ότι εδώ είχαν γίνει τουρνουά με τις παίκτριες, βετεράνες παίκτριες του ΣΥΡΙΣ, και ήταν εκεί η Πέπη μαζί με τον Βαγγέλη να πάρουν μέρος επίσης στη διοργάνωση, σε φιλικά παιχνίδια που έδωνε η ομάδα βετεράνων του ΣΥΡΙΣ σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Πήγαινε η Πέπη με τον Βαγγέλη. Η Πέπη πραγματικά πάλεψε, και η Πέπη και ο Βαγγέλης πάλεψαν πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσοι θα είχαμε τη δύναμη να παλέψουμε όσο πάλεψαν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Η Πέπη έφυγε από τη ζωή. Ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης, πραγματικά ο φύλακας άγγελός της, έκανε τα πάντα για αυτή τη γυναίκα και πραγματικά σας λέω είναι υπόδειγμα, ήταν υπόδειγμα ζευγαριού. Θα διαβάσω μόνο, θέλω να το διαβάσω αυτό που έγραψε ο γιατρός επιστήμονας, ο κύριος Αντώνης Κερασνούδης. Η ιατρική έχει κάνει θαυμαστά άλματα τα τελευταία χρόνια σε πολλούς από τους τομείς της. Με εγκυβωτίζει ακόμα και σήμερα πολλά μελανά σημεία, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει η αποτυχία της να βοηθήσει έστω και στο ελάχιστο χρονίως πασχόντες, ο Γολγοθάς των οποίων ξεκίνησε με πρωτύτερες και εξαιρετικά δύσκολες εποχές. Διδασκόμαστε καθημερινά από τις ιστορίες των ανθρώπων, αυτές που με περισσή ειλικρίνεια και καλοσύνη μας εμπιστεύονται. Προσωπικά, τα τελευταία 12 χρόνια που επέστρεψα στην Ελλάδα και στη μικρή αυτή γωνιά του Βορρά, έμαθα από τον Βαγγέλη Κωνσταντινίδη τι θα πει αγάπη δίχως όρια. Να κρατάς το χέρι δίχως ούτε μια παύση. Να συνδυώνεις εν πλήρη αρμονία καρτερία και εσωτερική ησυχία.
Όταν λοιπόν τριγύρω όλα δείχνουν ότι ο Θεός δεν φαίνεται, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που μας τον αποκαλύπτουν. Καλό ταξίδι, Δέσποινα, καλή δύναμη, σπουδαίο Ευαγγέλιο. Από τον επιστήμονα τον Αντώνη τον Κερασνούδη, τον καθηγητή νευρολογίας του Πανεπιστημίου της Γερμανίας, του Μπόχουμ. Πραγματικά ένα εκπληκτικό κείμενο που αποτυπώνει την προσπάθεια αυτών των δύο ανθρώπων. Αυτές τις μέρες είχαμε και την απώλεια του Γιάννη Καραντινίδη. Ο Γιάννης Καραντινίδης στον Πασαραϊκό χρόνια, πρόεδρος του Πασαραϊκού, μεγαλομέτοχος του Πασαραϊκού, πάντα ρωτούσε για τον Πασαραϊκό και βέβαια και στη συνέχεια είχε διαφερθεί το τι θα γίνει, ποιος θα πάρει την ομάδα, θα μπορέσει να την πάρει ο ίδιος και σε καλά χρόνια για τον Πασαραϊκό, να το πούμε αυτό. Έτσι με την ομάδα τότε επί Γιάννη Καραντινίδη, τον αδερφόν Καραντινίδη, να παίζει για 3 συνεχόμενα χρόνια στην πρώτη εθνική κατηγορία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών. Το Σάββατο έγινε και η κηδεία του στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στα πρώτα κημητήρια. Ήταν ένας πολιτικός μηχανικός που είχε έρθει, θυμάστε, η οικογένεια Καραντινίδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είχε πολύ μεγάλη αγάπη για τον Πασαραϊκό. Διετέλεσε πρόεδρος του Πασαραϊκός αλλά και θυγατρικών ομάδων του Πασαραϊκού από το 1988 έως το 1997 και βέβαια θυμόμαστε πραγματικά εκείνη την εκπληκτική πορεία του Πασαραϊκού τα 3 συνεχόμενα χρόνια στην πρώτη εθνική κατηγορία πριν υποβιβαστεί στην Β' και συνέχεια στη Γ' εθνική. Όσον αφορά τώρα το τι θα έχουμε σήμερα, γιατί όπως είπαμε έχουμε ένα καλοκαίρι με πάρα πολλές εκδηλώσεις και είπαμε ότι αυτή είναι η ζωή. Είναι τα δυσάρεστα και τα ευχάριστα, η εναλλαγή αυτών των δύο που κάνουν πιο μαγική και πιο ωραία τη ζωή. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε εκδηλώσεις και στο Νεοσούλη και στην Βιρόνια αλλά και στη Σκοτούσα. Όσον αφορά το Νεοσούλη, εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοσουλίου, η Εραστεχνική Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοσουλίου, σήμερα παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Ο Μπακαλόγατος» των Χρήστου και Γιώργου Γιανακόπουλου. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 και 4 στο θεατράκι του Νέου Σουλίου. Η είσοδος είναι 5 ευρώ. Σήμερα λοιπόν αυτή η παράσταση «Ο Μπακαλόγατος», πολύ γνωστή ταινία βέβαια, με τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου. Είχαμε εκδηλώσει στη Βιρόνια, ήταν ένα τετραήμερο εκδηλώσεων. Θυμάστε που είχαμε φιλοξενήσει τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Βιρόνιας, τον Παναγιώτη Γκελίδη. Είχαν αναβληθεί πάρα πολλές εκδηλώσεις, αυτές που ήταν με μουσική, με χορό, με τραγούδι. Γιατί είχαμε το θάνατο ενός ανθρώπου εκεί στη Βιρόνια που είχε συνδέσει το όνομά του με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και με το χωριό. Σήμερα όμως κορυφώνονται αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και καλεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βιρόνιας όλους στην ιστορική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 7, Στρατηγείο Βιρόνιας 1913, αφιερωμένη στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνδικολόγησης στη Βιρόνια και την απελευθέρωση του σιδηροκάστρου κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις και να τιμήσει την ιστορία, την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά της Βιρόνιας σε μια διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως θεσμός για την περιοχή. Σήμερα λοιπόν εκεί, στο Μεθοριακό Σταθμό, εκεί που υπάρχει και η σχετική πινακίδα που υπογράφηκε η συνδικολόγηση στη Βιρόνια, εκεί λοιπόν θα πραγματοποιηθεί αυτή η εξαιρετική έτσι, εκδήλωση, όπως είπαμε, στις 7 η ώρα. Και μακάρι να βοηθήσει ο καιρός, και λέω μακάρι να βοηθήσει ο καιρός, γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι από σήμερα και για κάποιες μέρες θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις και με ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως λένε έτσι, οι μετεωρολόγοι. Θα τα δούμε βέβαια, μακάρι να μην χρειαστεί.

Και επίσης να πούμε ότι σήμερα έχουμε και μεγάλη γιορτή κάτω από τα πλατάνια για τα 45 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου στη Σκοτούσα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ, μια μεγάλη μουσικοχορευτική βραδιά. Γιορτάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος εκεί τα 45 χρόνια από την ίδρυσή του, Πολιτιστικός Σύλλογος Σκοτούσας, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο δασάκι με τα πλατάνια της Σκοτούσας και αναμένεται να αποτελέσει μια ξεχωριστή γιορτή με χορό, μουσική και παραδοσιακά ακούσματα. Ξεχωριστή στιγμή βραδιάς θα είναι η συμμετοχή 35 χορευτών από το Σωματείο Παραδοσιακών Χορών και Λογραφικών Ερευνών Χοροπαίγνιο, οι οποίοι θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδος.

0: Τώρα πρόσφατα είχαμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών που πήραν τα παιδιά που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είχαμε μια μαθήτρια, τη Μαρία Τιμπόλα, η οποία τα πήγε περίφημα, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι και τη χαρήκαμε, την φιλοξενήσαμε και σε τηλεοπτικές εκπομπές. Η Μαρία που πραγματικά σάρωσε και ετοιμάζεται τώρα για την ιατρική σχολή της Θεσσαλονίκης και από ό,τι φαίνεται έτσι θα έχει και καλή θέση. Να ακούσουμε τι μας είπε, έτσι χαρούμενη για τους εξαιρετικούς βαθμούς που πήρε και την πολύ καλή βαθμολογία που συγκέντρωσε. Ας την ακούσουμε.
1: Συγκέντρωσα 19.475 με όρια. Είχα 20 στη χημεία, 19 και 9 στη βιολογία, 19 και 8 στη φυσική και 18 και 2 στην έκθεση.
0: Το μυστικό της επιτυχίας.
1: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο μυστικό, απλά είναι όλες οι συγκυρίες, το διάβασμα, η συγκέντρωση, η ψυχραιμία είναι πολύ σημαντική και βασικά αυτό, το πρόγραμμα, το σωστό πρόγραμμα.
0: Να ρωτήσω λίγο όσον αφορά σε ποια σχολή θες να περάσεις, πού θα περάσεις και αν ήταν αυτός ο αρχής. Αυτό ήθελες και γιατί το ήθελες.
1: Εγώ θέλω να περάσω στην ιατρική Θεσσαλονίκης, εντάξει πιστεύω ότι θα την πιάσω. Ο στόχος ήταν αυτός από πάντα, από πολύ μικρή και επειδή απλά συμπαθούσα ακόμα. Ήταν απλά μια αστιγμαία απόφαση, αλλά και τώρα που το καθώς το σκέφτομαι περισσότερο, μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το πόσο μπορείς να βοηθήσεις έναν άνθρωπο και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος σου.
0: Να πούμε λίγο το πρόγραμμά σου, ποιο ήταν, πολλές ώρες διάβασμα?
1: Τις καθημερινές όχι πολλές, επειδή δυσκολευόμουν να κουραζόμουν με το φροντιστήριο και το σχολείο. Γενικά προσπαθούσα να τα ισορροπήσω, να διαβάζω τόσο ώστε να είμαι αποδοτική και να μην το καίω.
0: Άρχισε και ένα πρόγραμμα έτσι σε αυτό, ένα προγραμματισμό έβαζες.
1: Ναι, γενικά προσπαθούσα να έχω ένα πρόγραμμα, τώρα δεν το τηρούσα και πάντα, αλλά το σημαντικό είναι η προσπάθεια νομίζω και όχι να το έχουμε τα πάντα τέλεια. Ναι.
0: Και να πούμε λίγο τώρα όσον αφορά, περνάς ιατρική, πώς το έμαθες, πώς ενημερώθηκες ότι...
1: Εντάξει, δεν ξέρω άμα περνάω, δεν έχουν βγει ακόμα οι βάσεις, αλλά...
0: Είναι, αλλά με τόσα μόρια.
1: Ναι, έμαθα μέσω SMS απλά τους βαθμούς μου και... βγάζοντας το μέσο όρο, ήξερα.
0: Πώς ένιωσες?
1: Σίγουρα ήμουν χαρούμενη. Έφυγε ένα βάρος από μέσα μου. Και εντάξει, ίσως μπορώ να πω ότι είμαι και περήφανη.
0: Τα παιδιά που δεν κατάφεραν, τι θα τα έλεγες? Υπάρχουν παιδιά που έδωσαν και δεν κατάφεραν.
1: Ότι είναι πολύ φυσιολογικό. Είναι θέμα, δεν είναι μόνο το διάβασμα, ούτε οι ικανότητες. Και ότι... άμα δεν πέρασαν στην πρώτη σε επιλογή, ότι ίσως να μπορούν να δοκιμάσουν κάποια άλλη, επειδή υπάρχουν πολλές σχολές και από την κατεύθυνσή μου και από όλες τις κατευθύνσεις. Αλλά φυσικά ότι υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία.
0: Και αν πούμε, ποιες σε στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια που ήταν δίπλα σου?
1: Η οικογένειά μου, οι φροντιστές μου, οι καθηγητές μου στο σχολείο, ήταν συλλογική ομάδα νομίζω.
0: Και τώρα διακοπές?
1: Τώρα διακοπές.
0: Τώρα το τι γιατρός θα γίνεις δεν ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε, όχι.
0: Έχει υπάρχει μια στάση κάπου?
1: Ίσως προς τη χειρουργική, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω.
0: Και Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Ναι.

Αυτά λοιπόν από την Μαρία Μπόλα, 19.475 μόρια. Ιατρική Θεσσαλονίκης, καλή σταδιοδρομία, καλές σπουδές και μπράβο στη Μαρία. Μπράβο σε όλα τα παιδιά και αυτά που κατάφεραν να πετύχουν την εισαγωγή τους σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή, αλλά και σε αυτά που δεν κατάφεραν, δεν σημαίνει κάτι. Δεν ξεκινάει, τελειώνει η ζωή μας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή, δεν απογοητευόμαστε. Έτσι, πάντα έτσι ξεπερνάμε τα εμπόδια, ξεπερνάμε την απογοήτευση. Δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση. Άλλωστε τα παιδιά, τα περισσότερα, όλα έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Άλλοι πέτυχαν, άλλοι δεν πέτυχαν. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Καλή επιτυχία στα παιδιά που θα δώσουν τα επόμενα χρόνια.

Θα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε τη Λευκή Νύχτα στο Σιδηρόκαστρο από την Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων Σιδηροκάστρου 3 Ιουλίου την Παρασκευή. Ανοιχτή αγορά από τις 6 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Θα υπάρχουν προσφορές, θα υπάρχουν δώρα, θα υπάρχουν ευέσματα. Να πούμε ότι θα ξεκινήσει σε 7 η ώρα, θα υπάρχει DJ. Σε 7.30 χορευτικά δρόμενα ΚΔΑΠ ΜΕΑ Ομόνια και ΚΔΑΠ ΜΕΑ Εργαστήρι των Χρωμάτων. Στις 8 η ώρα Τάικ Βοντό και Γκραν Γκαμάγκα από το Σύλλογο Πρωτέας Συντικής Σάββας Κοφίδης και Παναγιώτης Δανιηλίδης. Σε 9 η ώρα τμήμα Οριεντάλ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαροπού. 9.30 μουσική συναυλία. Και βέβαια στη συνέχεια live με την ορχήστρα του Ανδρέα Στάμου. Θα υπάρχουν για τους μικρούς φίλους πολλά αθλητικά παιχνίδια, ζωγραφική προσώπου, εικαστικές δημιουργίες από τα ΚΔΑΠ Ομόνια, καλοκαιρινές εκπλήξεις για τα παιδιά. Έτσι, μάλιστα θα έχει και κληρώσεις με τις αγορές σας και τα καταστήματα από τα καταστήματα Σιδηροκάστρου. Συμμετέχετε στην κλήρωση για 2 διενυκτερεύσεις διατόμων σε πολυτελές ξενοδοχεία στη Θάσο, δώρο της Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων Σιδηροκάστρου. Λοιπόν, την Παρασκευή 3 Ιουλίου και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι έχω δει την ίδια αφίσα, που είναι μια εξαιρετική αφίσα βέβαια,

ελληνική έκδοση. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ξοκλή, στο Αγίου Γεωργίου, στο Λευκώνα, έχουμε το τρίτο αντάμωμα απανταχού λευκονιωτών, λαϊκή, παράδοση και ποντιακή, λαϊκή, παραδοσιακή και ποντιακή βραδιά, από τον Ποντιακό Σύλλογο Λευκώνα ο Πόντος, από τη Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα και από τον Δήμο Σερών. Στις 9 είσοδος είναι ελεύθερη, πλήκτρα Οδυσσέας Αμανίδης, μπουζούκι Μιχάλης Καλπακίδης, κλαρίνο Βασίλης Καρακώστας, ποντιακή λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης και τραγούδι ο Γιώργος Γκουτσούδης. Ένα αντάμωμα λοιπόν λευκονιωτών την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Και Σάββατο μια πολύ ωραία εκδήλωση από το Δήμο Νέας Ζύχνης, μουσικοχορευτική βραδιά με τη χοροδία της Φιλαρμονικής Αλληστράτης. Είναι καταπληκτική η Φιλαρμονική Αλληστράτης και η χοροδία της βέβαια είναι καταπληκτική. Το Σάββατο στις 8.30 στον Αύλιο Χώρο του Λυκείου της Αλληστράτης σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε παρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8 το βράδυ έχουμε και την γιορτή Μπουγάτσας 2026, μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών στην Ευκαρπία Σερών. Ξέρετε, αν πάτε Θεσσαλονίκη, έχει πάρα πολλούς μπουγατσοποιούς, πολλά καταστήματα με μπουγάτσα, οι οποίοι είναι όλοι από την Ευκαρπία. Δηλαδή πάνω από 20 νομίζω καταστήματα με μπουγάτσα που είναι από την Ευκαρπία. Το αντάμωμα αυτό το διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας, σε διοργανωτής η κοινότητα Ευκαρπίας με τη Λαϊκή Δημοτική Ορχήστρα Ημιτόνιο και βέβαια, το καλύτερο απ' όλα, δωρεάν μπουγάτσα για όλους. Το Σάββατο όμως έχουμε και το 8ο αντάμωμα προβατιανών, έτσι να το πω και στον προβατάμι με καλημέρα στον Προβατά, 8ο αντάμωμα προβατιανών, το Σάββατο 4 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού με διοργανωτή την Ελπίδα Προβατά, μέτος ίδρυσης το 1952, όπως λέει η σχετική ανακοίνωση όλοι μαζί για μια ξέχαστη βραδιά, συμμετέχουν και πολιτιστικοί σύλλογοι, παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια σε μια βραδιά κεφιού και χορού, στις 9 είναι η έναρξη. Να πούμε ότι θα υπάρχει ζωντανή μουσική, χορό μέχρι το πρωί, χορός μέχρι το πρωί, φαγητό και ποτό για όλους και αντάμωμα φίλων και συγχωριανών. Το Σάββατο λοιπόν 4 Ιουλίου στην πλατεία εκεί του Προβατά, το 8ο αντάμωμα προβατιανών. Έχουμε και στο Χορτερό όμως από τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Χορτερού Σερών Μέγας Αλέξανδρος, τρίτο αντάμωμα με μουσικό σχήμα είδονες μουσικές από τις ρίζες μας, το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Χορτερού, έτσι σε μια συνδιοργάνωση με το Δήμο Συντικής, μια γιορτή παράδοσης, μουσικής και ανθρώπων στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο του Χορτερού, λοιπόν, αυτό το τρίτο αντάμωμα εκεί στο Χορτερόσερον.

0: Σε λίγο θα πάμε στην Ινούσα. Έτσι, θα πάμε στην Ινούσα γιατί έχουμε καλεσμένους. Θα πω πολλά περισσότερα σε λίγο. Πάμε, Στέλλα Δόβα, πρώτα σε ένα μικρό έτσι διάλειμμα, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
2: Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ERT News Radio.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ERT. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι

0: εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Και ποιος δεν είδε την ταινία «Καλώς ήλθε το δολάριο» 1967, έτσι βασισμένη στο θεατρικό έργο «Έκτος Αμερικανικό Στόλος». Τώρα Στόλος δεν έφτασε στην Ινούσα, είναι λίγο δύσκολο να φτάσει. Αν και είναι τόσο ικανός εκεί ο πρόεδρος της Ινούσας, ο Γιάννης Πανταζής, που κάτι μου λέει ότι μέχρι και θάλασσα θα δουν εκεί στην Ινούσα και θα δούμε τον Αμερικανικό Στόλο, γιατί θα αργήσει λίγο να γίνει αυτό. Αμερικάνοι πήγαν χωρίς δολάρια, γιατί εκεί στην Ινούσα δεν τα χρειάζονται τα δολάρια, χρειάζονται μόνο κέφι και χαρά που έχουν άφθονοι βέβαια. Ήρθαν τα Αμερικανάκια, να το πω έτσι, Αμερικάνοι σπουδαστές, οι οποίοι φιλοξενούνται για 6 μέρες εκεί στην Ινούσα. Πάμε να μιλήσουμε τον πρόεδρο, πλανητάρχη της Ινούσας, τον κύριο Γιάννη Πανταζή. Γιάννη Πανταζή, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών. Πω πρόλογο που σου έκανα, έτσι.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Κάποιοι θα περάσουν ωραία όμως. Να πούμε ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά, και είναι βέβαια μια πρωτοβουλία δική σου που πραγματικά έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, και να το πω γιατί το έζησα προχθές που ήρθα εγώ, όταν δηλαδή έγινε αντιστοίχηση, πώς θα το πούμε αυτό, ποια οικογένεια θα πάρει ποιον ή ποια, και έβλεπα με τι χαρά οικογένειες έπαιρναν το φιλοξενούμενό τους, δηλαδή έλεγαν ότι η Καρολάιν θα πάει στην οικογένεια Πανταζή, έτσι. Πήγαινε η οικογένεια, έπαιρνε την Καρολάιν, την οποία θα τη φιλοξενήσει μέχρι την Κυριακή. Έτσι δεν είναι, θα μας τα πεις καλύτερα εσύ.
1: Ναι, ναι. Καταρχάς να πω χρόνια πολλά σε όλο τον ομό Σερών, Σιδηρόκαστρο, Σέρες και Νέα Ζύχνη για την απελευθέρωση. Οι Σέρες και ο νομός γιορτάζουν.
0: Ακριβώς. Σήμερα η Αλιστράτη απελευθερώθηκε.
1: Σήμερα η Αλιστράτη. Σήμερα όμως γιορτάζει και η Ινούσα.
0: Ναι.
1: Ο Ιερός Αγίων Αναργύρων.
0: Ναι.
1: Ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων γιορτάζει η Ινούσα. Παράλληλα όμως γιορτάζει και όλο το χωριό, διότι γινόμαστε για δεύτερη χρονιά οι άνθρωποι που δείχνουμε έμπρακτα τη φιλοξενία στην Ινούσα, πέρα από τον εθελοντισμό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, από προχθές τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, έχουν έρθει εδώ στην Ινούσα 16 μαθητές από διάφορες πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες θα φιλοξενηθούν εδώ 7 ολόκληρες ημέρες σε 16 οικογένειες στην Ινούσα. Κάτι δείχνει πόσο φιλόξενοι είναι αυτοί οι γονείς που δέχονται αυτούς τους ανθρώπους από μια διαφορετική ήπειρο, διαφορετική κουλτούρα, άλλη νοοτροπία και πιο βασικό άλλη γλώσσα μέσα στο σπίτι τους. Ήσουν προχθές, μας έκανε την τιμή να είσαι μαζί μας στην άφιξη των Αμερικάνων και είδες πόσο ζεστή ήταν όλη αυτή η κατάσταση ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν γνωριζόντουσαν.
0: Εγώ δεν περίμενα, Γιάννη Πανταζή, να το δω αυτό. Περίμενα ότι θα υπάρχει μια οικειότητα, μια χαρά, ότι παίρνουν έναν άνθρωπο στο σπίτι τους, αλλά ήταν τόσο χαρούμενες οι οικογένειες που έπαιρναν έναν μαθητή από την Αμερική, μια μαθήτρια, που πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί δυστυχώς, ξέρεις, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που δεν ανοίγουμε εύκολα το σπίτι μας. Οι περισσότεροι είναι λίγο... Ο κόσμος είναι επιφυλακτικός. Εκεί είδα κάτι διαφορετικό. Δηλαδή μες στη χαρά έκαναν έτσι οικογένειες από την Ινούσα.
1: Το τέριγμα αυτό που είδες λοιπόν, που φωνάζανε και αναφωνούσανε ότι η τάδε οικογένεια θα πάρει το τάδε παιδί, και να τονίσω λίγο, ανοίγω μια παρένθεση, να τονίσω ότι τα παιδιά δεν γνωρίζονται μεταξύ τους οι μαθητές και είναι από διάφορες πολιτείες της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο από Νέα Υόρκη, Σικάγο και ούτω καθεξής, είναι από διάφορες πολιτείες της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω τώρα, να πω ότι μαζί μου έχω έναν από τους υπεύθυνους του Summer Camp School από τη Γεωργική Σχολή που τρέχει το πρόγραμμα. Είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γκιουζέλης και αν θέλεις να μιλήσεις μαζί του...
0: Φυσικά. Να ακούς τον κύριο Γκιουζέλη.
2: Καλημέρα και από εμάς.
0: Καλημέρα κύριε Γκιουζέλη, είμαστε στον αέρα της ΕΡΤ Σερών. Καλώς ήρθατε.
2: Χαιρόμαστε που υποστηρίζετε αυτές τις δράσεις, όπως υποστηρίζουμε και εμείς μέσω της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής. Το Greek Summer είναι ένα πρόγραμμα που έχει αρχίσει στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή από το 1970. Μετράει δηλαδή 56 χρόνια τώρα, το οποίο συμβαίνει κάθε καλοκαίρι, εκτός τα δύο COVID, το οποίο δεν μπορούσαν να μετακινηθούν τα παιδιά.
0: Ήταν Greek Summer, λέγεται το πρόγραμμα, Greek Summer.
2: Greek Summer, 2026 λέγεται φέτος, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργεί και στηρίζεται από την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μεγάλη τιμή για μας ότι η Νούσα μας άνοιξε ξανά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την αγκαλιά της, και αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν μόνο 3 φορές. Και μάλιστα οι 2 προηγούμενες ήταν πολύ πριν το 2000. Αυτό δείχνει πόσο πολλοί άνθρωποι πίστεψαν σε εμάς, πόσο φιλόξενοι είναι. Φυσικά με πρωτεργάτη τον Γιάννη τον Πανταζή, τον πρόεδρο του χωριού. Και μάλιστα, επειδή το συζητήσατε νωρίτερα, θέλουμε να πούμε ότι ήταν μοναδική εμπειρία για μας, παρόλο που τα παιδιά φέτος δεν γνώριζαν το χωριό, γιατί είναι καινούργια παιδιά, διαφορετικά από αυτά που ήρθαν πέρσι.
0: Α, είναι καινούργια παιδιά, ναι.
2: Ναι. Πέρσι ήρθαν 19 παιδιά καινούργια. Φέτος είναι 16 μαθητές συν 2 συνοδοί τους, 18. Άρα οι οικογένειες είναι 18. Δεν διορθώνω το Γιάννη για κανένα λόγο, τον διορθώνω για να δούμε ότι είναι παραπάνω οικογένειες που φιλοξενούν. Είναι 18 οικογένειες που φιλοξενούν. Και είναι μεγάλη μας χαρά που οι άνθρωποι αυτοί κάναν τα παιδιά μας να νιώσουν τόσο όμορφα. Χθες πρώτο πρωινό που βγήκανε από το σπίτι και μας περιγράφανε το πόσο ωραία περάσαν την πρώτη μέρα, δείχνει ότι η Νούσα εδώ πέρα έχει ξεπεράσει τα όρια της φιλοξενίας. Είναι κάτι μοναδικό.
0: Και να πούμε ότι τα παιδιά αυτά έχουν φιλοξενηθεί σε άλλες πόλεις Ελλάδος στο παρελθόν.
2: Όχι. Είναι η πρώτη εμπειρία
0: πρώτη
2: που έχουν.
0: Πρώτη εμπειρία είναι η Νούσα, εντυπωσιακό.
2: Πρώτη εμπειρία είναι η Νούσα. Για το πρώτο πράγμα που μιλάνε είναι ότι οι άνθρωποι είναι χαμογελαστοί, όλοι είναι φιλόξενοι, τους μιλάνε όλοι με τα καλύτερα λόγια, τους φέρονται σαν να είναι δικό τους κομμάτι οικογένειας, δικά τους παιδιά, και μιλάνε και πάρα πολύ για το φαΐ. Μαγειρεύουν πολύ ωραία εδώ.
0: Τώρα τα παιδιά αυτές τις μέρες μέχρι την Κυριακή τι θα κάνουν εδώ?
2: Αυτό είναι πολύ ωραίο το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε κι εμείς. Τα παιδιά σαν ανταπόδοση στο χωριό και στις οικογένειες και στο γενικότερο πληθυσμό εδώ της περιοχής, θα έχουν ένα πενταήμερο camp, English Fan Club το λέμε, camp το λέμε εμείς, δηλαδή μέσω δραστηριοτήτων στα αγγλικά, διασκεδαστικών δραστηριοτήτων στα αγγλικά, στον υπηαγωγείο της Συνούσας, υποδεχόμαστε κάθε μέρα περίπου 20 παιδάκια δημοτικού και πρώτης γυμνασίου, με τα οποία περνάμε το πρωινό μας 9:30, 9:30, και κάνουμε διάφορες δραστηριότητες. Κάνουμε ένα μικρό κιδάπ, θα το έλεγα στα ελληνικά,
0: τι
2: για να το περιγράψουμε.
0: Τώρα, ναι. Και τα παιδάκια
2: και
0: τώρα.
2: Διασκεδάζουν και τα παιδιά του χωριού, διασκεδάζουν και τα παιδιά από την Αμερική, μαθαίνουν και αγγλικά. Δεν θέλουμε να δείξουμε εμείς ότι κάνουμε μάθημα με την έννοια ότι ξεπερνάμε κάποιους δασκάλους. Απλά είναι ωραία δράση από τα παιδιά να ασχοληθούν με κάτι για μία εβδομάδα που θα είμαστε εδώ.
0: Ναι, πάντως να σας πω ότι μας ακούει ένας απόφοιτος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, είναι ο Γιώργος ο Πύργος, γνωστός ιδιαιτολόγος των Σερών, που λέει χαιρετίσματα στον κύριο Γκιουζέλη από έναν απόφοιτο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής το 1992 και λέει το καλύτερο σχολείο. Μας ακούει τώρα ο Γιώργος ο Πύργος.
2: Ωραία. Είμαι σίγουρος ότι σας ακούνε και άλλοι απόφοιτοι. Η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή είναι πάνω από 100 χρόνια τα οποία λειτουργεί, πάνω από 120 χρόνια τα οποία λειτουργεί, και προφανώς έχει πάρα πολλούς αποφύτους σε όλη την Ελλάδα, έχει αποφύτους και από την Νούσα, να πούμε, οπότε είμαστε σίγουροι ότι σας ακούνε πάρα πολύ και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό που μπορεί η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή να βρίσκεται σε όλες τις γωνίες της Ελλάδος και σε όλα τα σπίτια.
0: Τα παιδιά που ήρθαν εδώ, τα Αμερικανάκια τώρα, αυτοί οι Αμερικάνοι που ήρθαν, μαθαίνουν και κάτι άλλο όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, όσον αφορά την κουλτούρα εδώ στην Ελλάδα. Λογικά τα διδάσκονται όλα αυτά, έτσι δεν είναι, και έρχονται σε επαφή. Ναι.
2: Πριν έρθουμε στην Νούσα, μία εβδομάδα τα παιδιά κάνανε κάποιες δραστηριότητες μέσα στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Μας πέρα από μαθήματα ελληνικών, τα οποία προσπάθησαμε να τους μάθουμε κάποια basic, τους μάθαμε ελληνικούς χορούς, τους μάθαμε ελληνικά τραγούδια, μου κάνανε διάφορες γεωργικές και αγροτικές δραστηριότητες μέσω της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής. Την επόμενη εβδομάδα, όταν αποχωριστούμε την Νούσα πάλι, θα γυρίσουμε στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και θα συνεχίσουμε κάποια πράγματα. Πολύ περιληπτικά θα σας πω ότι μαζέψανε αυγά, φτιάξανε γιαούρτι, οδηγήσανε τραχτέρ, θα μαζέψουν άχυρα. Απλά μπορεί να φαίνονται απλά πράγματα σε κάποιους, αλλά για αυτούς οι οποίοι τελειώνουν από μεγάλες πόλεις είναι κάτι μοναδικό και μπορεί στη ζωή τους να μην το ξανακάνουν ποτέ.
0: Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό. Και νομίζω ότι η παραμονή τους εδώ στην Ινούσα είναι από τα καλύτερα που βιώνουν αυτά τα παιδιά.
2: Είμαστε σίγουροι και ταυτόχρονα τα απογεύματα πάντα προσπαθούμε να έχουμε μία δράση η οποία θα έχει σχέση με την παράδοση και την κουλτούρα της Ινούσας, ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν και περισσότερα πράγματα γενικά για το χωριό και για τους ανθρώπους, πέρα από τη φιλοξενία την οποία βιώνουν μέσα.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Γκιουζέλη, το περιμένατε ότι θα συναντούσατε έτσι αυτό το κλίμα τόσο πολύ φιλόξενους ανθρώπους εδώ στην Ινούσα?
2: Λοιπόν, θα σας πούμε κάτι. Όταν πέρσι για πρώτη φορά θέλαμε να κάνουμε το πρόγραμμα εδώ και η επαφή μας ήταν ένας αποφυτός μας να μας γνωρίσει τον κύριο Γιάννη Πανταζή, θα σας πούμε ότι ήταν η πρώτη φορά, και το λέω ειλικρινά, εγώ δουλεύω σε αυτό το πρόγραμμα 16 χρόνια, ήταν η πρώτη φορά που νιώσαμε τόση ασφάλεια από την πρώτη προσέγγιση που έγινε στο χωριό, που ήταν σίγουρο μέσω του κυρίου Πανταζή ότι θα βρούμε όσες οικογένειες και αν χρειαστούν και ότι οι άνθρωποι θα είναι πολύ φιλόξενοι. Το βιώσαμε πέρσι, φέτος ήταν απλά μία συνέχεια, εννοώντας ότι ήταν δεδομένο ότι οι άνθρωποι αυτοί θα ήταν πιο ζεστοί και είναι πιο έτοιμοι. Και δεν ξέρω, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί στο μέλλον να ξανασυνηθεί εδώ.
0: Σωστά. Κύριε Γκιουζέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διαμονή στην Ινούσα.
2: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γκιουζέλη, ο οποίος είναι υπεύθυνος σε αυτό το πρόγραμμα που γίνεται στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Για αυτούς τους 16 μαθητές και μαθήτριες που ήρθαν εδώ, ακούσατε, θα μείνουν μέχρι και την Κυριακή εδώ. Από το πρωί βρίσκονται εκεί στο νηπιαγωγείο της Ινούσας, Γιάννη Πανταζή. Λοιπόν, εκεί στο νηπιαγωγείο της Ινούσας και έρχονται σε επαφή με τα παιδιά του χωριού, διάφορες δραστηριότητες και βέβαια μέσα από αυτές τις δραστηριότητες και τα παιδιά του χωριού γνωρίζουν διαφορετικές κουλτούρες, εξασκούν τα αγγλικά τους. Πραγματικά είναι μια πρωτοποριακή εξαιρετική κίνηση που γίνεται εκεί στην Ινούσα και μπράβο στον πρόεδρο, τον Γιάννη τον Πανταζή, που το σκέφτηκε. Ακούσατε τι είπε ο υπεύθυνος της σχολής για το θερμό κλίμα που συνάντησαν εδώ στις Σέρρες όσον αφορά την φιλοξενία στην Ινούσα, γιατί πραγματικά σας λέω, σας το μεταφέρω, οι άνθρωποι, οι οικογένειες έπαιρναν με τόσο χαρά τα παιδιά τα οποία θα τα φιλοξενήσουν στα σπίτια τους μέχρι την Κυριακή, που δείχνει αυτό που είπε νωρίτερα και ο Γιάννης ο Πανταζής, ο πρόεδρος της Ινούσας, ότι η Ινούσα πραγματικά δείχνει ότι είναι μια φιλόξενη περιοχή, διδάσκει φιλοξενία, που βέβαια η φιλοξενία είναι κάτι που το ξέρουμε καλά στην Ελλάδα από τους αρχαίους ημιπρόγονες μέχρι και τώρα.

0: Τώρα, επιστρέφουμε σε αυτό που ξεκινήσαμε, τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την Μαρία Μπόλα, μια έτσι μαθήτρια που πραγματικά σάρωσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μπάμπη Ζελίδη από γνωστό φροντιστήριο της πόλης μας, που βέβαια είχε τη Μαρία την Μπόλα μαθήτρια. Και βέβαια έτσι είναι ο άνθρωπος που μας αναλύει και τον βοηθώ πάρα πολύ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Το τι γίνεται στις πανελλαδικές εξετάσεις, να μάθουμε πώς πήγαν τα παιδιά εδώ στις Σέρες. Κύριε Ζελίδη, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα κύριε Αναστασιάδη, σε εσάς τους ακροατές σας καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και βέβαια συγχαρητήρια για τα παιδιά σας που τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Έτσι μια γενική εκτίμηση ως Σέρες, πώς πήγαμε κύριε Ζελίδη?
1: Κύριε Αναστασιάδη, είναι γνωστό, πανελλαδικά γνωστό, ότι η πόλη μας είναι μία από τις καλύτερες πόλεις στις πανελλαδικές εξετάσεις πανελληνίως. Συγκεντρώνει μεγάλα ποσοστά επιτυχίας και επιβεβαιώθηκε και τη φετινή χρονιά.
0: Ναι. Λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο, πιθανότατα κάποιοι και οι περισσότεροι δεν ξέρουν, γιατί αυτό με τις πανελλαδικές πραγματικά έχουμε πολλές συχνές αλλαγές. Τι γίνεται φέτος, δηλαδή βγαίνουν πρώτα οι βαθμοί, πώς ακριβώς γίνεται έτσι, με τις πανελλαδικές?
1: Ναι, αφού ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις, είχαμε την ανάρτηση των βαθμολογιών πριν λίγες μέρες. Και θα ακολουθήσει στη συνέχεια η συμπλήρωση του μηχανογραφικού και στο τέλος, περίπου στις 20-25 Ιουλίου, έχει καθιερωθεί τα τελευταία 3 χρόνια πολύ πιο νωρίς, να βγουν και οι βάσεις της αγωγής των παιδιών, έτσι ώστε να τους δώσει περιθώριο να κινηθούν καλύτερα στην έβρεση της νέας κατοικίας κτλ.
0: Ναι. Άρα τα παιδιά τώρα θα δηλώσουν τις σχολές τους.
1: Τα παιδιά τώρα θα δηλώσουν τις σχολές τους, ναι. Μην μπερδευόμαστε με τα δικά μας χρόνια, Βασίλη.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι.
1: Βέβαια. Εμείς τότε δηλώναμε το Μάρτιο.
0: Ναι. Και τώρα δηλαδή το παιδί που ξέρει πάνω κάτω τι μπορεί να βάλει, θα βάλει αυτό που θέλει, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς. Το πρώτο κριτήριο είναι ο δρόμος της καρδιάς του, έτσι, αυτό που θέλει το ίδιο να σπουδάσει. Και από εκεί πέρα, πρακτικοί λόγοι, προφανώς, η πόλη κτλ. Επηρεάζουν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και η βαθμολογία αποτελεί και αυτό έναν οδηγό, έτσι.
0: Ναι. Να ρωτήσω λίγο, πώς θα είναι οι βάσεις, λέει, τι γίνεται τώρα, πώς ήταν έτσι, γενικά, πώς πήγαμε, πώς κινηθήκαμε πανελλαδικά?
1: Δεν μου αρέσει πάρα πολύ να ψηκινδυνεύω πόσο θα πάνε οι βάσεις, αλλά πιστεύουμε σε πρώτη εκτίμηση, έτσι γενικά μιλώντας, ότι η πρώτη κατεύθυνση της θεωρητικής θα κινηθεί ίσως και λίγο χαμηλότερα.
0: Ναι, διαβάζω, ήπια πτώση λόγω αρχαίων.
1: Στα αρχαία, ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έτσι φάνηκε και τα λοιπά. Και η έκθεση κοινό μάθημα είχε χαμηλότερους βαθμούς στα 4 πεδία. Τώρα στο δεύτερο και στο τρίτο πεδίο, εκεί περιμένουμε ίσως και κάποιες φορές μία άνοδο, σε κάποιες σχολές και άνοδο των βάσεων.
0: Διαβάζω για μεγάλη έκθεση στις πολυτεχνικές.
1: Ναι, γιατί είχαμε τη φυσική, η οποία κινήθηκε αρκετά πιο ψηλά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
0: Ενώ ανεβαίνουν οι ιατρικές, επίσης διαβάζω.
1: Ναι, για τον ίδιο λόγο ακριβώς. Η φυσική είναι η αιτία.
0: Ναι, ενώ οικονομίας έχουμε πτώση.
1: Οριακά πτώση, μπορεί και να μείνουμε στους ίδιους βαθμούς.
0: Ναι. Άρα έχουμε μεγάλη άνοδο στις πολυτεχνικές και θετικές σχολές, η ποιότερη άνοδο στις ιατρικές και σχολές υγείας. Μικρή πτώση νομικές και ανθρωπιστικές σχολές και μεγάλη πτώση στα οικονομικά και διοικητικά τμήματα.
1: Όχι μεγάλη πτώση.
0: Ναι.
1: Όχι μεγάλη. Κάπως έτσι αναμένονται να κινηθούν οι πάσεις με κάθε επιφύλαξη φυσικά.
0: Ναι, ναι. Άρα σαν Σέρες πήγαμε καλά, αυτό λέτε. Δηλαδή είχαμε καλά αποτελέσματα. Ναι.
1: Ναι, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Σας έχω πει και σε άλλες περιπτώσεις. Έτσι ότι η πόλη μας κινείται πάντα σε πολύ καλό επίπεδο μαζί με την Κατερίνη, την Πατρίκαλα, είναι από τις καλύτερες
0: πόλεις. Τι λέτε τώρα. Πόλεις. Αυτό σημαίνει ότι κάνουν καλή δουλειά και τα φροντιστήρια και τα σχολεία. Έτσι καταλαβαίνω. Εσείς καθηγητές κάνετε καλή δουλειά. Ξεκινάμε από αυτό. Έτσι.
1: Ναι. Ξεκινάμε από το γεγονός ότι τα παιδιά θέλουν να σπουδάσουν. Έχουμε καλά παιδιά στην πόλη μας και φυσικά η συνεργασία και των φροντιστήριων και με το σχολείο, το δημόσιο σχολείο, φέρνει αυτά τα αποτελέσματα.
0: Ναι, και καλούς μαθητές έχουμε, δηλαδή, όπως λέτε. Ίσως αυτό είναι και καλό, δηλαδή, σαν έτσι το ένα να παρασύρει το άλλο. Δηλαδή, να βλέπουμε ότι κάθε χρόνο έχουμε παιδιά τα οποία διακρίνονται και υπάρχει ένας καλός ευνούμενος ανταγωνισμός που λέει το κάθε παιδί και θέλω και εγώ να πάω καλά. Έτσι νομίζω. λειτουργεί. Ναι, ναι. Εσείς είστε ικανοποιημένος, κύριε Ζελίδη?
1: Ναι, θα έλεγα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, ναι. Με καλά αποτελέσματα. Έτσι, κλείσατε και πριν από λίγο με την Μαρία, που πήγε εξαιρετικά, αλλά δεν είναι μόνο η Μαρία, είναι πολλά παιδιά που πετυχαίνουν τους στόχους τους και αυτό μας ικανοποιεί και ηθικά.
0: Τώρα, τι θα λέγατε, πολύ έμπειρος, πολλά χρόνια, σε ένα παιδί που δεν τα κατάφερε και είναι απογοητευμένο?
1: Να μην είναι καθόλου απογοητευμένο. Φυσικά, εντάξει, μια δόση πικρίας, μια στεναχώρια μπορεί να υπάρξει για ένα μικρό διάστημα, αλλά από εκεί και πέρα οι δρόμοι είναι πλέον πάρα πολύ. Έτσι τα παιδιά μπορούν να κάνουν έτσι.
0: Ναι. Και βέβαια αυτό που λένε τα παιδιά, οργανωτικό διάβασμα. Έτσι, δηλαδή μια οργάνωση στη ζωή τους. Αυτό είναι το μυστικό από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αυτό, ναι. Από
0: όχι
1: νωρίς,
0: πάρα πολλές ώρες, αλλά μια οργάνωση.
1: Οργάνωση και φυσικά όσο πιο νωρίς, τόσο πιο ξεκινάει αυτή η οργάνωση και αυτή η δουλειά, είναι αυτό που θα επιφέρει και το μεγάλο αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζελίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια και σε εσάς τους καθηγητές. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά και να είστε καλή σας
0: καλημέρα,
1: μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Ακούσατε λοιπόν, τα παιδιά δεν πρέπει να απελπίζονται. Αυτά που δεν τα κατάφεραν, δεν ισχύει κάτι. Θα ξαναδώσετε, έχετε πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή σας. Γενικά η ζωή δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες, θα το ξέρουμε αυτό και θα πάνε όλα καλά. Λοιπόν, γιατί βλέπω μηνύματα εδώ για τον Πανσεραϊκό. Κοιτάξτε, το πιο έτσι χαρούμενο απ' όλα είναι η ανανέωση της συνεργασίας με τον Άλεξ Τεσέιρα. Πραγματικά είναι μια επιτυχία της διοίκησης αυτής. Το ότι κατάφερε να κρατήσει τον 36χρονο Βραζιλιάνο, που να λέμε την αλήθεια τώρα, με τις παραστάσεις που έχει αυτός ο παίκτης, έχει παίξει σε κορυφαίο επίπεδο στο Champions League, έχει πετύχει γκολ κόντρα στη Real, στη Liverpool, η οποία Liverpool στο παρελθόν προσπάθησαν να τον αποκτήσει από τη Σακτάρ και τελικά οι δύο ομάδες δεν το βρήκαν οικονομικά και έδωσαν οι Κινέζοι εκατομμύρια να τον πάρουν. Βέβαια, όσοι το γνωρίζουν, είχαμε φιλοξενήσει και συνέντευξή του, θυμάστε, μιλάνε για έναν εξαιρετικό χαρακτήρα, ήθελε να μείνει στην Ελλάδα. Ξέρω ότι υπήρχαν προτάσεις από Super Link, είχε ακουστεί και για τον Ηρακλή και για τον Βόλο. Τελικά κατάφερε ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού Τάσος Καζίας να τον πείσει και να παραμείνει στις Σέρες. Είναι μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία να βλέπεις τον Τεσέιρα, και πολύ ωραία έγραψε ο Κώστας Αδαλής στο δελτίο τύπου που έβγαλε, ότι Super Link 2 το έμαθες να δεις τι θα γίνει. Πραγματικά εντυπωσιακό. Και μου άρεσε αυτό που έγραψε ο Ντίνος Ογκουζέλης στο Πανσεραϊκός blog, ότι συνδυάζει τον Τεσέιρα με τον Βελίτσκοφ. Να πούμε λοιπόν ότι κάτι ανάλογο είχε γίνει και με τον Μπόιτσο Βελίτσκοφ, αυτόν τον τεράστιο παίκτη που βέβαια ήμασταν τυχεροί που είδαμε εμείς τέτοιο παίκτη στην Ελλάδα και στον Πανσεραϊκό, τον Βελίτσκοφ. Και το λέει αυτό γιατί ο Βελίτσκοφ, θυμάστε ότι τέλη του 87 σε ηλικία 30 ετών, ήρθε στις Σέρες, ήρθε στον Πανσεραϊκό. Θυμάστε εκείνο το εκπληκτικό παιχνίδι, το 2-2 με τον Ολυμπιακό, που έκανε πράγματα και θάματα και χόρευε τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ήρθε λοιπόν εδώ, έπαιξε στην πρώτη εθνική. Υπήρχαν και τότε προτάσεις για τον Βελίτσκοφ από ομάδες αλφα-εθνικές, γιατί ο Πανσεραϊκός είχε υποβιβαστεί στην Β' εθνική, κι όμως ο Βελίτσκοφ παρέμεινε στη Β' Εθνική και θυμάστε ότι είχε κάνει ένα απίστευτο δίδυμο με τον Βαγγέλη Καλογερόπουλο. Πέτυχαν από 16 γκολ ο καθένας, και ο Καλογερόπουλος και ο Βελίτσκοφ, και έτσι η ομάδα επέστρεψε. Άρα είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Τεσέιρα μπορεί να γίνει και θα γίνει και θα είναι ο ηγέτης του Πανσεραϊκού, όπως ο Βελίτσκοφ τότε. Και βέβαια με τις μεταγραφικές κινήσεις που έχουν γίνει, που είναι πάρα πολύ σημαντικές, όσον αφορά τον Τζέλιο, τον Παντελάκη, τον Πασά. Τους παίκτες δηλαδή που αποκτήθηκαν, θα έρθει και ο Στάικος, θα έρθει και ο Οικονόμου. Καταλαβαίνετε ότι ο Πανσεραϊκός γίνεται έτσι το νούμερο ένα φοβορί για την άνοδο. Βλέπω ότι κάνει κινήσεις η Νίκη Βόλου, καλές κινήσεις, αλλά νομίζω ότι ο Πανσεραϊκός και με τον προπονητή, τον Αλέκο Βοσνιάδη, που πραγματικά είναι ο προπονητής των ανόδων, και με τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκου, που είναι ο αθλητικός διευθυντής των ανόδων, και με τις μεταγραφές που έχουν γίνει και με τον Τεσέιρα που μένει, να πούμε ότι θα μείνει και ο Τιναλίνο, ο τερματοφύλακας, θα μείνει και ο Αρμουγκόμ, ο αριστερός μπακ, ο οποίος είναι καλός παίκτης, αλλά ήταν άτυχος πέρυσι γιατί λόγω τραυματισμού δεν κατάφερε να δείξει την αξία του. Από εκεί και πέρα, ο Τσομπανίδης εντάχθηκε στον Ολυμπιακό, δόθηκε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, ακόμα ένας παίκτης. Τα τελευταία χρόνια θυμάστε ότι με την διοίκηση και ο Απόστολος Αποστολόπουλος είχε πάει στον Ολυμπιακό, και ο Μπεντακόρ, αλλά και ο Τσομπανίδης. Πάει λοιπόν στον Ολυμπιακό, Έτσι είναι κάποιες ομάδες που έχουν να κάνουν μια υπέρβαση οικονομική, αναγκάζονται και δίνουν παίκτες. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Στο παρελθόν ο Πανσεραϊκός έχει δώσει εκατοντάδες ποδοσφαιριστές. Ο Τιναλή είναι πολύ σημαντικό ότι παρέμεινε. Ο Τεσέιρα παρέμεινε, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Και να ξέρετε ότι γίνεται μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Αυτό βλέπω. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Βλέπω ότι ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος. Ο κόσμος θα στηρίξει την προσπάθεια και ο Πανσεραϊκός θα καταφέρει να επιστρέψει και πάλι στη Super League. Άρα μετράμε αντίστροφα. Πόσες μήνες, 5, 6, 7 μήνες θα περάσουν και ο Πανσεραϊκός πάλι θα παίζει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαιρού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτές οι προσθήκες δυναμώνουν τον Πανσεραϊκό και γίνεται έτσι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, θα τα πούμε για τον Πανσεραϊκό, γιατί πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Στέλλα Δόβα που σας είναι στον ήχον και βέβαια μας βοήθησε. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου. Θα σας κρατήσει τροφιά για το επόμενο 2ωρο με την εκπομπή με τον Νίκη και με τον Σίγμα. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας. Χρόνια πολλά και πάλι σε όσες και όσοι γιορτάζουν. Υγεία πάνω απ' όλα, πολύ σημαντικό. Προσοχή των καύσων, έχει πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Βέβαια προσοχή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, έτσι θα κάνουμε τώρα. Θα έχουμε και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, βροχές και όλα αυτά, αλλά θα έχουμε και τον καύσωνα. Μάλιστα σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Μην κυκλοφορείτε πολύ, ιδιαίτερα όσοι έχετε κάποια προβληματάκια υγείας. Τώρα το μετεό λέει ότι μετά τις 3 και μετά τις 6 θα έχουμε βροχή. Και αύριο το πρωί δείχνει τα ξημερώματα, αργά το βράδυ και την Παρασκευή δείχνει βροχή. Έχει υψηλές θερμοκρασίες. Θα πάμε σε ένα Σαββατοκύριακο που επίσης θα έχουμε 34 και 30 διάρκεια. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλήθεια είναι αυτή, από τα 38 που είχαμε. Αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Να είστε καλά. Πρώτο αυτό θα τα πούμε αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, Σέρες. Καλό μήνα, Σέρες.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Τρεις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σημειώθηκαν λίγο πριν τα ξημερώματα σε σπίτια που διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων, 2 εξ αυτών σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι απαντήσεις. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως εξήγησε πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο, στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα απαγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολά στο νότιο Λίβανο. Διαμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιητική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, βόρεια άνεμος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα, στο earteco.gr και το Earteco App θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνης.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε στην ΕΡΤ. Καλό μήνα. Καλώς τον Ιούλιο, τον ξανθό, τον Ιούλη, τον λαμπερό, το φωτεινό, με τις βουτιές και τα μπάνια. Τον Ιούλιο που πώς και πώς περιμέναμε. Και δεν τον καλοπιάνουμε γιατί ξέρουμε θα μας φερθεί καλά. Ο Ιούνιος μας τα χαλάει λίγο με τις μπόρες, τις βροχές και τις αντάρες. Ο Ιούλιος με τις ψηλές θερμοκρασίες όμως, που ξυπνάς το πρωί και τρέχεις να κάνεις ένα ντουζ γιατί είσαι μουσκεμα το βράδυ από τον υδρότα. Και μετά από 1-2 ώρες έχεις την ίδια ακριβώς ανάγκη. Αυτός όμως είναι ο Ιούλιος. Ελπίζω όλοι να έχετε την ευκαιρία για λίγες μέρες ή για περισσότερες ημέρες να μπορέσετε να αποδράσετε από την καθημερινότητα, να κάνετε τα μπανάκια σας, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να χαρείτε το καλοκαίρι. Παλαιότερα αυτό γινόταν συνήθως Αύγουστο, μέχρι το 15 Αύγουστο, έτσι θυμάμαι, από 1η μέχρι 15 Αύγουστο ή 3-4 του μήνα μέχρι 15 Αύγουστο, μέχρι της Παναγιάς, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει, η θερμοκρασία έχει αλλάξει, πολλά δεδομένα έχουν αλλάξει, οπότε μετατίθεται πολύ νωρίτερα, δηλαδή και ο Ιούνιος πλέον και όχι μόνο ο Ιούλιος είναι μέσα στα πλάνα για τις διακοπές, για όσους έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, που πραγματικά εύχομαι από την καρδιά μου να είναι για όλους αυτό, διότι οι διακοπές είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην ζωή του ανθρώπου, αυτό πιστεύω, η ξεκούραση, η διακοπή από την καθημερινότητα, η οποία είναι τόσο σκληρή για όλους, για άλλους ενδεχομένως λίγο περισσότερο, για άλλους λίγο πιο χαλαρά, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζω να έχετε το χρόνο να αποδράσετε έστω και για λίγο και να χαρείτε το καλοκαίρι. Είστε συντονισμένοι συχνά της ελληνικής ραδιοφωνίας στην ΕΡΤ Σερών. Μαζί θα είμαστε έως τις 11. Θα δούμε μία σειρά από θέματα. Και σήμερα η ατζέντα είναι γεμάτη. Θα είμαστε μέχρι τις 11 όλη αυτή την εβδομάδα. Με το καλό από τη Δευτέρα έρχεται και η Θάλια. Έτσι θα κυλήσει και ο Ιούλιος και έτσι θα πάμε τον Αύγουστο. Και όπως είπαμε, από το Σεπτέμβρη μετά, όταν με το καλό επιστρέψουμε, ποιος μας πιάνει. Ναι, αυτά. Για το πυροσβεστικό σώμα που μας ρωτούσε χθες για τις προσλήψεις και δεν ήξερα, έψαξα και βρήκα ότι έχουμε 600 προσλήψεις σε όλη την Ελλάδα, 65 στην Κεντρική Μακεδονία και 5 θέσεις για το νομό Σερών. Για τον κύριο που μας ρωτούσε εάν γνωρίζουμε κάτι για την προκήρυξη που δημοσιεύθηκε με ΦΕΚ. Ξαναλέω, 65 για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 5 θέσεις για το νομό Σερών. Θα δούμε και για το ΔΥΠΕΘΕ, το καλοκαίρι της Κομωδίας, θα δούμε εκδηλώσεις σε όλο το νομό Σερών που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα δούμε τι έγινε με την ανοιχτή συγκέντρωση χθες στο Σιδηρόκαστρο. Ακούσαμε ήδη χθες το Δήμαρχο να μας λέει το σκεπτικό της πρωτοβουλίας που πήρε να καλέσει την αστυνομική διευθύντρια στο Σιδηρόκαστρο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι από την ημέρα που εγκαταστάθηκαν 4 οικογένειες πολυμελείς στην περιοχή της Ιντικής, ο Σιδηρόκαστρο μάλλον, ξεκίνησαν μια σειρά από προβλήματα που περιλαμβάνουν και κλοπές και διαπληκτισμούς εκεί με τους κατοίκους. Γενικότερα υπάρχει μια μεγάλη ένταση και μια παραβατικότητα όπως υποστηρίζει και έτσι ανέλαβε πρωτοβουλία, κάλεσε την αστυνομική διευθύντρια. Θα σας πούμε τι έγινε και τι αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης για άμεσα μέτρα και μάλιστα μετά από ένα μήνα θα γίνει και μια σύσκεψη για να δουν κατά πόσο έχουν επιφέρει τα αναμενόμενα τα μέτρα τα οποία ξεκινούν από σήμερα. Θα δούμε λίγο τι έγινε και με το δικαστήριο, με το εφετείο όσον αφορά τους μετανάστες στη δομή κλειδί του Δήμου Σιντική. 40 αν δεν κάνω λάθος αρχικά στον αριθμό. Θα το δούμε ποια ήταν η απόφαση, ποιους αφορούσε και τι ακριβώς συνέβη εκεί. Όλα αυτά μαζί με την υπόλοιπη τοπική επικαιρότητα, εδώ μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Σερών. Η Στέλλα Δόβα μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση των ήχων, στα μικρόφωνα η Δέσποινα Γιαννακίδου και τα τηλέφωνα της εκπομπής 2321055900, 2321055638. Θέλω να σας πω ότι σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ έναν συνάδελφο που αγαπώ και σέβομαι πάρα πολύ.
Και αυτός είναι ο Βασίλης Κομιτούδης. Ο Βασίλης Κομιτούδης, ο οποίος είναι στο τιμόνι της Πρόοδου, της αρχαιότερης εφημερίδας των Σερών, με μια βαριά λοιπόν ιστορία, η εφημερίδα που κλείνει τα 97 χρόνια και μπαίνει στα 98 χρόνια κυκλοφορίας. Ο Βασίλης, ο οποίος κρατάει το τιμόνι και θα είναι σήμερα μαζί μας, με μεγάλη χαρά θα έχουμε μια κουβέντα, πιστεύω πολύ ενδιαφέρουσα, μετά τις 10.30. Για την ώρα πάμε στο πρώτο τραγούδι. Καλημέρα. Ναι, τα νοήματα είναι για το γλυκάκι, φαντάζομαι, έτσι. Μισό λεπτό να σας πω ποιοι γιορτάζουν σήμερα και τι κερνάνε. Δεν ξέρω αν έχετε καμιά λιγουρίτσα πρωί-πρωί για κανένα γλυκάκι. Εγώ όμως θα σας δώσω μια εικόνα. Τώρα είχα κάπου όλη τη φωτογραφία, να την τη βλέπω. Σήμερα καταρχάς να σας πω ότι η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων και Αγίου Μαυρικίου. Γιορτάζει ο Ανάργυρος, γιορτάζει ο Αργύρης μας σήμερα. Δεν ξέρει, Στέλλα. Ο Ανάργυρος, η Αναργυρούλα, ο Δαμιανός, ο Κοσμάς, ο Μαυρίκιος, η Μαυρικία και η Μαυρίκα. Χρόνια πολλά, με υγεία και χαμόγελα. Κοιτάξτε, θα το περιγράψω. Το γλυκάκι είναι μία βάση με μπισκότο, σοκολάτας. Είναι μία σειρά από κρέμα, πιθανότατα καραμέλας ή σοκολάτας. Επάνω σίγουρα είναι καραμέλας. Έχει μία μους καραμέλα και από πάνω λίγη σοκολατίτσα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι στα γούστα μου η καραμέλα και γενικά αυτά τα γλυκάκια, αλλά το περιγράφω γιατί τα γούστα είναι γούστα και διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, γι' αυτό και είναι απολύτως σεβαστά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εορτάζοντες και σε εορτάζουσες, και πάμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους.

Κοιτάξτε τώρα, ο Ιούλιος, είπαμε να δώσουμε ένα μικρόφωνο σήμερα παραπάνω για να τον καλοπιάσουμε, να τον καλωσορίσουμε, να καλωσορίσουμε το καλοκαίρι. Θα μου πείτε, τα ίδια κάνατε και τον Ιούνιο και δεν έπιασε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, μία, δυο, τρεις, δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα πιάσει. Ο Ιούλιος λοιπόν, η Ιούλης, είναι ο 7ος μήνας του έτους, κατά το Ιουλιανό και το Γρηγοριανό ημερολόγιο, έχει 31 ημέρες. Στο Αττικό ημερολόγιο ήταν ο 1ος μήνας του έτους και ονομαζόταν Εκατομβέων. Η διάρκεια του 30 ημέρες, που αντιστοιχεί με το χρονικό διάστημα από 23 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου. Είναι ο 11ος μήνας κατά το εκκλησιαστικό ημερολόγιο που αρχίζει το Σεπτέμβριο και ο 5ος κατά το παλιό ρωμαϊκό ημερολόγιο. Αργότερα όμως ο Αύγουστος Κέσσαρας, για να τιμήσει τον Ιούλιο Κέσσαρα, του έδωσε το όνομα Ιούλιος. Ο Αύγουστος Κέσσαρας, για να τιμήσει τον Ιούλιο Κέσσαρα, του έδωσε το όνομα Ιούλιος. Μάλιστα. Πάμε τώρα στις πολύ ωραίες, πώς λένε, παροιμίες. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι παροιμίες και δείχνουν έτσι, αντικατοπτρίζουν την εικόνα της κάθε κοινωνίας και δι' των παλαιότερων χρόνων. Πριν πάω στις παροιμίες, θέλω να πω μια γλυκιά καλημέρα στην κυρία Ελένη από το Σκούτερι, που έτσι έπρεπε να ξεκινήσω, αλλά το ξέχασα. Με παρέσυρε ο Ιούλιος. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από το Σκούτερι και το σύζυγό της. Να είναι πάντα καλά, να είναι πάντα γεροί και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι στην παρέα μας. Πάμε να δούμε τώρα τις παροιμίες. Αλωνάρι με τα λόνια και με τα χρυσά πεπόνια. Αλωνάρι σαλωνίζει, στάρι το χωριό γεμίζει. Αλωνάρις μαραίνει τα χορτάρια και ο Αύγουστος τα παλικάρια. Αλωνάρις σταλωνίζει και ο Αύγουστος τα ξεχωρίζει. Κάψε στον αλωνάρι ευτυχία όλο το χρόνο. Παλαιότερα αλώνιζαν, δηλαδή στα στάρια με... Πώς τα λέγανε αυτά που κόβαν τα στάρια? Μου τα λέει η μητέρα μου, αλλά δεν το θυμάμαι. Κόσες. Με τις κόσες αλωνίζανε τα σιτάρια. Γι' αυτό και αλωνάρις ο μήνας Ιούλιος. Και καταλαβαίνει τι τραβούσαν τότε οι άνθρωποι και τι δουλειά πατούσαν. Αν σκεφτεί κανείς ότι μέσα αυτή την κάψα να είσαι μέσα στα στάρια και να αλωνίζεις, αντιλαμβάνεστε. Ή να χρειάζεται να ποτίζεις τα χωράφια και να βάζεις σωλήνες σε εκείνα τα καλαμπόκια που είναι 1,5 μέτρο. Αντιλαμβάνεστε οι αγρότες, οι άνθρωποι, τι δουλειά πατάνε και τι ζόρια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις παροιμίες. Που μοχτάει το χειμώνα χαίρεται τον αλωνάρι. Στο καλορίζικο χωριό τον αλωνάρι βρέχει. Στη Αγίας Μαρίνας ρόγα η σίκα και το αλλιώς τα φύλλη. Και της Αγίας Παρασκευής γεμάτο το κοφίνι. Το θεριστή τον αλωνάρι πάμπολα καρβέλια είναι. Το αλωναριού τα κάματα, τα αυγού του τα λιοπύρια. Χόρτο θεροαλωνιστή, ρόγα ρόγα γυαλιστή. Το νερό του αλωναριού παραλίγο σαν φωτιά, για την κακή βροχή του Ιούλη είναι η παροιμία αυτή. Γαμπρός αλωναριάτικος κακό χειμώνα βγάνει. Η κακή αμυγδαλιά θίζει το Γενάρη και βαστάει τα αμύγδαλα όλο τον αλωνάρι. Πρωτόλη, δευτερόλη, δευτερόλης είναι ο Ιούλιος, φτωχολογιάς ελπίδα. Το τραγούδι του θεριστή, η χαρά του αλωνιστή και χιόνισε μέσα στο Γενάρη, να οι χαρές του αλωνάρι. Καλώς ήρθε ο Ιούλιος.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Πάμε να δούμε τον καιρό σε όλη τη χώρα. Ηλιοφάνεια θα έχουμε. Θα έχουμε όμως και τοπικές βροχές στα δυτικά και στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στα δυτικά και βόρεια, άνε μείον 6 υποφόρ. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει στους 37, τοπικά και τους 38. Και κοιτάξτε τώρα, έτσι θα κυμανθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα. Δηλαδή σε αρκετές περιοχές οι υψηλότερες θα είναι στους 38 βαθμούς, στα νησιά λίγο πιο χαμηλά, δηλαδή έως και 36. Οι άνεμοι θα πνέουν με βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Ευροκόπη. Καλημέρα στους αγαπημένους μας φίλους. Σήμερα στον Ευροκόπη ξυπνήσαν οι άνθρωποι εκεί με ηλιοφάνεια, με έτσι φωτεινή ημέρα, υψηλή θερμοκρασία για την περιοχή. Όμως δεν θα κυλήσει έτσι ημέρα. Μετά τις 12 έχουμε ασθενή βροχούλα και το απόγευμα βροχή και μάλιστα δυνατή το βράδυ. Ξημερώνει με το καλό η Πέμπτη, με βροχή λίγη βροχούλα και σύννεφα. Και την Πέμπτη τώρα δίνει αραιή συννεφιά, λίγη βροχούλα μεταξύ 1 με 2 το μεσημέρι και πυκνά σύννεφα στον ουρανό. Σήμερα ανώτερη τιμή θερμοκρασίας 29 βαθμοί Κελσίου και αύριο 30 στον Ευροκόπη. Και επιστρέφουμε στις Σέρες. Για να δούμε λοιπόν Σέρες τι θα έχουμε σήμερα και τι δεν θα έχουμε. Καταρχάς ήλιο, ηλιοφάνεια. 35 βαθμούς ανώτερη τιμή θερμοκρασίας, η οποία παρακαλώ δεν θα είναι μόνο το μεσημέρι, θα διαρκέσει έως και τις απογευματινές ώρες. Κοινώς θα σκάσουμε στη ζέστη. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και το βραδάκι ίσως δροσίσει λίγο με την ασθενή βροχούλα μετά τις 7-8 και με 28 βαθμούς, το 35 γίνεται 28. Το βράδυ λίγο πιο δροσερά, δηλαδή 24, θα φτάσει και 21 βαθμούς 6 το πρωί. Και ξαναρχίζει μετά την Πέμπτη το πρωί, 33 βαθμούς τις πρώτες πρωινές ώρες και πάμε 35 βαθμούς με μια ηλιοφώτινη ημέρα και καθόλου δροσερή. Οπότε βλέπω τα πράγματα έτσι και την Παρασκευή. Α, το Σάββατο αλλάζει γιατί έχουμε βροχούλα και είναι λίγο πιο δροσερά και λίγο πιο δροσερά από ό,τι βλέπω και την Κυριακή. Πάντως σήμερα, αύριο και μεθαύριο 35 βαθμοί Κελσίου.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς

0: στον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
1: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

Πάμε σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ξεκινάμε την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδιο, μια υπέροχη φωτογραφία από το Ηρώδιο, υπέροχο, με τη συναυλία του φημισμένου Αμερικανού τραγουδοποιού και πιανίστα John Legend, έκλεισε το Ηρώδιο Αττικού για τα επόμενα 3 χρόνια σε ένα μεγάλο αναστηλωτικό πρόγραμμα που θα θωρακίσει και θα αναδείξει το μνημείο και που θα καταστήσει επισκέψιμο καθ' όλη τη διάρκεια, θα το καταστήσει επισκέψιμο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Καθημερινή. Ειλικρινά, όσοι δεν έχετε πάει στο Ηρώδιο να παρακολουθήσετε μια συναυλία ή οτιδήποτε άλλο, εύχομαι να το πράξετε όταν θα ανοίξει και πάλι, γιατί η μαγεία των στιγμών είναι μοναδική. Η μαγεία είναι μοναδική. Καθημερινή, Ακαδημία για Ανώτερα Στελέχη στο Δημόσιο, όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων στο κεντρικό θέμα. Βεβαίως, να σας πω ότι η πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα είναι σε όλες τις εφημερίδες, πρωτοσέλιδο. Η φωτιά και η τραγωδία γενικότητα στο Ωραιόκαστρο, η φωτιά πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο με νεκρούς, επίσης στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μαζί και με άλλα θέματα βεβαίως που θα τα δούμε. Πάμε στα νέα. Σχέδιο ασπίδα στα ντρόνς, σκάβουν τα νησιά. Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος οχυρηματικά έργα, που θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το Κισέα για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλέα. Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα γιατί έπεσαν χάρτινος πύργος. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε πιθανές αστοχίες σε εργασίες της διπλανής οικοδομής, όμως θα ελεγχθεί για σαθρά θεμέλια και η πολυκατοικία που έπεσε. Ρούμπιο ή Χέγγες στην Αθήνα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πληροφορίες για ολιγόρη επίσκεψη ανώτατο Αμερικανού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν τις 7 Ιουλίου. Να τους καλοδεχτούμε, πώς λέμε το καλό να έρθουν αυτό. Απογευματινή, πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια. 8.867.948 κτίρια ηλικίας 40 ετών και άνω. Τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Η εργασία σε διπλανή οικοδομή και οι μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν το κακό να έρχεται, γράφει η Απογευματινή. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μια ωραία γελαδίτσα έχει φωτογραφία, αυτό το συμπαθέστατο ζωάκι. Πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηθή. Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηδών. Θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατους. Θωμάς Μόσχος στην εφημερίδα των συντακτών. Υπόλογη η κυβέρνηση, γράφει η εφημερίδα των συντακτών στο ρεπορτάζ της στην πρώτη σελίδα. Πάμε στον ριζοσπάστη. Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι, μέχρι την Κυριακή 5 Ιούλη στο Πισοδέρι, στη θέση Βίγλα, Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος στο Βίτσι, μέχρι την Κυριακή 5 Ιούλη το Πισοδέρι, στη θέση Βίγλα, θα είναι το κέντρο μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένης στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Και ρεπορτάζ από την επίσκεψη του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα στο Χαλάνδρι και φωτογραφίες βεβαίως. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, στο φετινό μηχανογραφικό οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΗ. ΑΗ, 16 καινούριες επιλογές στο τρίτο πεδίο, 10 στο τέταρτο, 6 στο δεύτερο πεδίο και 1 στο πρώτο. Το άνοιγμα των στρατιωτικών σχολών και της γεωπονικής, στόχος να μείνουν λιγότερες καινές θέσεις σε πανεπιστημιακά τμήματα. 2 ημέρες έτριζε η πολυκατοικία, γράφει η εφημερίδα, τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Τώρα τραγικό δεν ακούγεται αυτό, να τρίζει η πολυκατοικία, να είσαι μέσα και να ακούς την πολυκατοικία να τρίζει και μετά να πέφτει. Μανιφέστο. Το βίντεο που έκαψε σε εισαγωγικά την 57χρονη Γεωργιάδης, υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία.
αμήχανη σιωπή από την Λαλίστατη Κωνσταντοπούλου. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιήσει αναπτήρα ή σπίρτα για να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα. Μετά τη σύλληψή της, είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το ΜΕΓΚΑ, ότι θα ξαναβάλει υποψηφιότητα το 27. Το 23 φέρεται να αποκαλούσε φωνιάδες στους κυβερνώντες για πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή. Πάμε στην Εσπρέσο για τη συνέχεια. Έγκλημα με μεγάλα γράμματα. Ανατριχιαστικές μαρτυρίες ενίκων και γειτόνων. Αναφέρεται στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Οι ευθύνες που έγιναν σκόνη και σιρήνες πανικού σε γειτονιά των κάτω Πετραλώνων. Όλο το χρονικό της κατάρρευσης πολυκατοικίας με την ΕΜΑΚ. Της κατάρρευσης πολυκατοικίας με την ΕΜΑΚ να ψάχνει στα συντρίμια για ανθρώπινες ζωές και συγκλονιστικές εικόνες απογοητευμένων και τσακισμένων από τη μοίρα ανθρώπων. Ναι, να πιάνουν το κεφάλι τους, να στέκονται κάτω. Τι να πει κανείς, πραγματικά, τι να πει κανείς. Πάμε στον τύπο. Τύπος Θεσσαλονίκης για τη συνέχεια. Τρόμαξε η Θεσσαλονίκη από την πρώτη φωτιά του καλοκαιριού. Μεγάλη μάχη με τις φλόγες σε δασική έκταση σε κατοικημένες περιοχές. Τεράστια κινητοποίηση πυροσβεστικής. Εντοπίστηκε σωρός άνδρα στην περιοχή και μια γυναίκα υπέστη εγκάβματα. Γράφει η εφημερίδα. Το Άιρις είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας. Περισσότεροι από 4,6 εκατομμύρια χρήστες. Ο Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την υπηρεσία success story και ζήτησε περισσότερα κίνητρα για την περαιτέρω διάδοσή της στην αγορά. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Γιατί η ExxonMobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παρόμοιο τουρκολιβικό μνημόνιο. Κεντρικό της εφημερίδας. Επίσης κατέρευσα χάρτινος πύργος οι πολυκατοικίες στα Πετράλωνα. Τα κρίσιμα ερωτήματα είχε πάρει κλίση, αναφέρουν μάρτυρες. Ο λόγος για τη συνέχεια, χάρτινος πύργος, κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς θύματα. Α, μισό λεπτό λίγο να ξαναπάω στο λόγο. Έχει αυτή την ιστορία με το παιδάκι. Με αυτό το παιδάκι, το χρυσό το παιδάκι, τον Αγγελάκο 3 ετών, στην Κρήτη. Είχαμε την απόφαση της έδρας, ισόβια και πολυετής καθήρξης στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου, του Άγγελου και στον πρώην σύντροφό της. Το παιδί κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου. Το παιδάκι που άφησε τελευταία το πνοή. Πάμε. Εστία. Σύγκρουση Στουρνάρα Τσίπρα για το φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028 εναλλακτικά έκτακτη εισφορά αντί του 2035 υπέρ των τραπεζών και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδος. Τώρα, συνεχίζουμε και πάμε στην εφημερίδα. Με συγχωρείτε τώρα για το κενό, αλλά δεν μου βγάζει ποια είναι η επόμενη. Νομίζω όμως ότι είναι η ελεύθερη ώρα μετά την εστία. Ναι, και είναι η ελεύθερη ώρα μετά την εστία. Εσείς θα ψηφίσετε στις εκλογές, άλλοι θα βγάλουν πρωθυπουργό. Έχει μία φωτογραφία η οποία είναι έτσι πειραγμένη κοινώς. Ο Αργυρός και τα Χρυσά μου, φαίνεται λέει μια κυρία με ένα ποτήρι σαμπάνια στα χέρια. Η Κίμπερλι πριγκίπισσα με ένα έτσι φόρεμα πριγκίπισσας. Να τραγουδάει ο Αργυρός από πίσω ο τραγουδιστής και να τις φιλούν τα χέρια ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς, χωριστά, το ένα χέρι ο ένας και το άλλο χέρι ο άλλος. Και από κάτω μεγάλα γράμματα, προτεκτοράτο, σατυρική φωτογραφία προϊόν AI. Γιατί ο Σαμαράς και Τσίπρας έσπευσαν να πάρουν τώρα την ευλογία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τι συμβαίνει με τον ξένο παράγοντα στην Ελλάδα, ξαναγυρίζουμε στην εποχή του Πιουριφόη. Πόσο ακόμα η χώρα θα υπακούει τυφλά τις Ηνωμένες Πολιτείες, ρωτάει η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Και εμείς συνεχίζουμε και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία.
Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα, έρευνα το ΟΣΑ αποτυπώνει τα διέξοδα των πολιτών. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 23-25. Το 64% των συμμετεχόντων δηλώνει χαμηλή ή καθόλου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ η πλειοψηφία δηλώνει δυσαρεστημένη από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη των πολιτών για πολιτικά κόμματα 15%, δικαιοσύνη 39%, δημόσια διοίκηση 24%, αυτοδιοίκηση 29%, κοινοβούλιο 25% και μέσα ενημέρωση 18%. Εξαίρεση οι ένοπλες δυνάμεις συγκεντρώνουν θετικές γνώμες 62%. Και πάμε τέλος στην εφημερίδα Star. Υπνοτική ουσία στα ούρα, ξαφνική ανατροπή στο διπλό φωνικό στο Αίγιο από έρευνα στις τοξικολογικές. Το έβριμα στις τοξικολογικές εξετάσεις που αλλάζει τα δεδομένα, το τρίτο DNA στο όπλο παραμένει το αναπάντητο ερώτημα. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδος Star με την οποία και ολοκληρώσαμε. Η ώρα είναι 9:47, δεν ξέρω, προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Προλαβαίνουμε, ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και πάμε μετά σε τοπικά φύλλα.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Πριν πάμε στις εφημερίδες, να πω μια καλημέρα και να πω και ένα ευχαριστώ στους αγαπημένους μας συναδέλφους που στέλνουν τα μηνύματά τους. Καλή δουλειά και σε εσάς, καλή δύναμη και σε δροσερά μέρη για όσοι είστε έξω στο ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας στην ΕΡΤΣΕΡΟΝ και στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Πάμε στα, τοπικά φύλλα, σημερινή το ΣΕΡΟΝ. Τιμήθηκαν τα 113 χρόνια ελευθερίας στο ΣΕΡΟΝ με την παρουσία πλήθους πολιτών παρά τη ζέστη. Σε άλλα θέματα, σήμερα 1η Ιουλίου και ώρα 8.30 τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με 17 θέματα, γράφει η εφημερίδα. Αγωνίστηκαν, διακρίθηκαν και τιμήθηκαν μαθητές αθλητές στο Λυκείων από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερών. Οδηγίες για ασφαλή κολύμβηση, σχεδόν 380 θάνατοι από πνιγμό στην Ελλάδα. Πρόγραμμα εκδηλώσεων για το μήνα Ιούλη, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών. Γερμανία και Ολλανδία στον Κουβά, μπαμ στο Μουντιάλ 2026, γράφει σημερινή το ΣΕΡΟΝ στο κεντρικό της θέμα. Και τα υπόλοιπα που διαβάσαμε βεβαίως είναι στην πρώτη σελίδα και αναλύονται μέσα στις σελίδες εφημερίδους. Παρατηρητής, καθημερινός παρατηρητής. Έρευνα στις ΣΕΡΕΣ, ανωδικά οι τιμές των ακινήτων, πίεση και στα φοιτητικά ενίκια ενώπιση νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Κεντρικό. Σε άλλα θέματα, εκλογές το 2027 ή μήπως όχι. Ακρίβεια, η ανισότητα έγινε συνήθεια, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Διασυνδέοντας το start-ups της Κεντρικής Μακεδονίας με το Διεθνές Οικοσύστημα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Σιδηρόκαστρο, παρέμβαση στη Βουλή για το υψηλό κόστος μετακίνησης των στρατιωτικών και στα Κάγκελα οι περιφερειάρχες για το νέο κώδικα. Απειλές για παρετήσεις και έκτακτο ΔΣ της ΕΝΠΕ. Είναι τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινός Παρατηρητής. Πάμε στην εφημερίδα Η Πρόοδος. Η Πρόοδος, Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης Θεολόγος, οι ΣΕΡΕΣ αξίζουν τον τίτλο της μαρτυρικής πόλης, κεντρικό. Με λαμπρότα η εκδηλώση για την 113η επέτειο απελευθέρωσης. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου εκπροσώπησε την κυβέρνηση. Βαρβάρα Μητλιάγκα, οι ΣΕΡΕΣ αναγεννήθηκαν από τις τάχτες τους. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδος, 12 συν 3 άρθρα για την ωραία κοιμωμένη, μέρος 5, η ωραία κοιμωμένη και το πρώτο της πρόγευμα. Υπογράφει τα άρθρα ο φιλόλογος φροντιστής Σταύρος Αργυρίου. Επίσης ένα άρθρο στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας που υπογράφει ο Μέτικος και έχει τίτλο «Τσίπρας ο εντιμότατος σε εισαγωγικά ψεφταράς». Στην πρώτη σελίδα παρασκηνιακά και άλλα η σχολιογραφική στήλη της εφημερίδας με πολλά σχόλια και σήμερα που ξεκινούν από την πρώτη σελίδα και συνεχίζονται στις μέσα σελίδες της εφημερίδας. Θέλω να δω, να ρίξω μια τελευταία ματιά γιατί δεν είχαμε το Σαραϊκόν Θάρρος μέχρι και πριν από λίγο και από ό,τι βλέπω δεν το έχουμε. Όχι. Δεν έχει έρθει το Σαραϊκόν Θάρρος. Αν μας το στείλουν, ευχαρίστως να δούμε τα θέματα που επιλέγησαν για την πρώτη σελίδα.

Θέλω να σε ενημερώσω λίγο για μια εξέλιξη που είχαμε. Το διαβάζω στο InfoNews 24, το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Κότα, του συναδέλφου. Το εφετείο Σερών μείωσε από 3 έτη σε 14 μήνες φυλάκιση στην ποινή για 16 μετανάστες δομής Κλειδί του Δήμου Συντικής, οι οποίοι είχαν ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση. Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους μόνο για το αδίκημα της τάσης κρατουμένων, αναγνωρίζοντάς το ελαφρυντικό, το μη ταπεινών αιτίων, ενώ τους απάλλαξε από την κατηγορία της φθοράς κοινοφελούς πράγματος. Για τους υπόλοιπους 14 διαγράφηκε μόνο η καταδίκη για τη φθορά, ενώ παρέμεινε η διετής ποινή για τη στάση κρατουμένων. Μετά την απόφαση, 16 καταδικαστέντες αποκτούν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για απόλυση και να μεταφερθούν σε προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης αλλοδαπών. Αντίστοιχη διαδικασία αναμένεται να ακολουθηθεί και για τους υπόλοιπους, μόλις συμπληρώσουν τις νόμιμες διαδικασίες. Να θυμίσουμε λίγο ότι οι εν λόγω κατηγορούμενοι κρατούνταν στην τέταρτη πτέρυγα της ειδικής εγκατάστασης κράτησης, στην Δική, στο Κλειδί δηλαδή, και επιχείρησε να αποξηλώσουν τμήμα της εσωτερικής περίφραξης της δομής, ωστόσο δεν κατάφεραν να διαφύγουν από την εγκατάσταση, καθώς η επέμβαση των αστυνομικών απέτρεψε την απόπειρα. Κατά τη διάρκεια όμως των επεισοδίων, τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν διακομιστεί σε τοπικές δομές υγείας για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Μετά την ολοκλήρωση ιατρικής φροντίδας, είχαν λάβει εξιτήριο. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, είναι 9:59 πρώτα λεπτά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, συνδυόμαστε με το RT News Radio για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκι δέχθηκαν στις 4 με 4.30 τα ξημερώματα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε Τούμπα και Πηλαία. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μητέρα της. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατήγγειλε τις τρεις δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε όσους καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Στην περίπτωση του κυρίου Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Για άνανδρη τρομοκρατική επίθεση μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Στην περίπτωση της επίθεσης σε βάρος του κυρίου Αναστασιάδη, το γκαζάκι ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες, το υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο σταθμό μας ο Σάββας Αναστασιάδης. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως είπε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026, με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση 5 όροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ειδικής ομάδας της ΕΜΑΚ προκάλεσε διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσα από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζουσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότηση άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετή ώρα. Το Ιράν θα έχει συζητήσει πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει με την Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και στα βόρειο-δυτικά μονωμένες καταιγίδες, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Στο δεύτερο μέρος εκπομπής, μετά το δελτίο ειδήσεων και τη σύνδεση με την Αθήνα, επανερχόμαστε στη συντονισμένη συχνότητα της ΕΡΤ. Ακούτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Νίκη με το Σίγμα. Και χθες ακούσαμε τον Δήμαρχο Συντικής, τον κύριο Τάτσιο, να μας λέει για την πρωτοβουλία που έλαβε να καλέσει, να προσκαλέσει την αστυνομική διευθύντρια, την κυρία Δούμα, εκεί στην περιοχή, να είναι παρούσα σε μια ανοιχτή συγκέντρωση που θα γίνει με τους κατοίκους. Υποστηρίζοντας πως το τελευταίο διάστημα έχουν εγκατασταθεί 4 πολυμελείς οικογένειες στην περιοχή και προκαλούν μία σειρά από προβλήματα και παρουσιάζονται φαινόμενα παραβατικότητας. Χθες έγινε η συγκέντρωση, γύρω στις 10 η ώρα το πρωί ξεκίνησε. Είναι μαζί μας ο κύριος Δήμαρχος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Κύριε Δήμαρχε, συμμετείχε ο κόσμος, δηλαδή ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα?
1: Ήρθαν αρκετοί, αν και η ώρα ήταν εργάσιμη, στις 10 το πρωί. Ωστόσο, επειδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γενικά αυτή τη στιγμή στο Σιδηρόκαστρο, ήρθαν αρκετοί.
0: Τόσο μεγάλο τελικά είναι το πρόβλημα, έτσι?
1: Κοιτάξτε, όταν σε μια κλειστή κοινωνία όπως είναι η κοινωνία του Σιδηροκάστρου δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα, είναι λογικό να δημιουργείται αναστάτωση. Mm-hmm. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι άφησαν τις δουλειές τους και ήρθαν να καταθέσουν την εμπειρία τους στην αστυνομική διευθύντρια και να τις δώσουν την πραγματική διάσταση έτσι, του προβλήματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Σιδηρόκαστρο. Mm-hmm.
0: Οπότε ήταν η αστυνομική διευθύντρια εκεί. Υπήρξαν κάποιες αποφάσεις, κάποιος σχεδιασμός από εδώ και πέρα?
1: Αφού αποτυπώθηκε η πραγματικότητα έτσι όπως έχει, mm-hmm. και ουσιαστικά μιλήσανε και εξηγήσανε οι άνθρωποι ότι τους είδανε, δηλαδή μπαίνουν σε σπίτια ενώ υπάρχουν άνθρωποι μέσα. Τους έχουν δει, δεν είναι δηλαδή ότι ακούσαμε ότι κάποιος μπήκε.
0: Ή υποθέτεται μια... ότι είναι αυτοί.
1: Όχι, τους έχουν δει. Έχουν ταυτοποιηθεί τα πρόσωπα. Έτσι, οπότε δεν υπάρχει ούτε μία αμφιβολία περί τίνος πρόκειται. Έτσι λοιπόν η κυρία Δούμα είπε ότι μέσα στον Ιούλιο θα λάβει έκτακτα μέτρα αστυνόμευσης για την πόλη του Σιδηροκάστρου, ναι. Και μέσα σε ένα μήνα θα ξαναγίνει η παρόμοια συνάντηση για να αξιολογηθούν αυτά τα μέτρα για να δούμε αν λύθηκε το πρόβλημα.
0: Αναπέδωσαν.
1: Ακριβώς. Μιλάμε τώρα για επαγγελματική διαχείριση. Έτσι, εγώ εντυπωσιάστηκα, σας το λέω, δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη. Μένει να δούμε τώρα και το αποτέλεσμα.
0: Κύριε Δημαρχέ, έγιναν έτσι κάποιες συστάσεις αρχικά, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από τους ίδιους? Δεν ξέρω, προσπάθησαν κάποιοι να τους προσεγγίσουν, να τους ζητήσουν να σεβαστούν το χώρο και τους κατοίκους του?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουμε όλοι ότι δεν έχουν τη λέξη σεβασμό στο λεξιλόγιο τους. Αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι?
1: Έρχονται, έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό, έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό να πάρουν ό,τι μπορούν. Να παρασιτήσουν δηλαδή σε μια κοινωνία. Δεν σέβονται τον συνάνθρωπό τους δίπλα. Δηλαδή είχαμε εξεταστική περίοδο για τις πανελλαδικές και πριν για τα σχολεία μας. Και εκεί που μέναν στα 2-3 σπίτια, που μένουν από 10 και 15 άτομα σε κάθε σπίτι, είχαν όλη τη μέρα στη διαπασόν τη μουσική. Και ενοχλούσαν και τους μαθητές και τους περίοικους, παρόλες τις συστάσεις που γινόντουσαν, ερχόταν συνέχεια κάθε μέρα η αστυνομία, συνεχώς. Ωστόσο, έδειξαν ότι δεν σέβονται τον συνάνθρωπο. Άνθρωποι λοιπόν που δεν μπορούν να συμβιώσουν. Με απλούς κανόνες. Δεν μιλάω τώρα για κλοπές και διαρρήξεις και, ναι. και άλλα τέτοια πράγματα.
0: Δηλαδή αυτοί είναι νομάδες, για... κύριε Δήμαρχε. Νομάδες είναι.
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι περιφέρονται από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό. Χωρίς να έχουν την εργασία και κάποιος που δεν έχει έσοδα για να ζήσει, τι θα κάνει, θα πρέπει να κλέψει για να ζήσει. Είναι λογικό. Βέβαια στο Σιδηρόκαστρο, επειδή έχουμε και το κοινωνικό συσίτιο, ενδεχομένως να βρήκανε ένα μέρος το οποίο είναι φιλόξενο. Δηλαδή ένα πιάτο φαγητό για τα παιδιά τους, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορούμε να αρνηθούμε να δώσουμε φαγητό σε παιδιά, γιατί δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ίσως να εκμεταλλεύονται και αυτό, όλα περνάνε από το μυαλό μας.
0: Μάλιστα, παρά τις συστάσεις λοιπόν, συνεχείς συστάσεις, δεν συμμορφώνονται. Και
1: ακριβώς,
0: βλέπετε
1: ακριβώς.
0: Ότι έχουμε και φαινόμενα παραβατικότητας και αυτό το λέτε με απόλυτη σιγουριά, γιατί υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που τους έχουν δει και μέσα στα σπίτια τους.
1: Αυτό που υπόθηκε χθες, ότι ενώ ας πούμε είχαμε 5 κλοπές το μήνα στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, όχι στην πόλη του Σιδηροκάστρου, τώρα έχουμε 5 κλοπές την εβδομάδα μέσα στο Σιδηροκάστρο.
0: Μάλιστα. Όμως
1: φαντάζομαι, έχουν δει τους ανθρώπους τους συγκεκριμένους.
0: Φαντάζομαι ότι χρειάζεται και η συμμετοχή και η συμβολή των ίδιων κατοίκων. Δηλαδή να κινηθούν άμεσα, να ενημερώσουν ή το Δήμο ή την αστυνομία. Γιατί δεν μπορεί να είναι η αστυνομική συνέχεια πάνω από το κεφάλι τους.
1: Η διευθύντρια αυτό που είπε είναι εμείς δεν έχουμε τόσες καταγγελίες που να δείξουν ας πούμε, ότι υπάρχει τόσο δραματική κατάσταση εκεί. Και είναι γεγονός, παραδέχθηκαν οι κάτοικοι ότι άλλος νόμιζε ότι για να κάνει καταγγελία πρέπει να πληρώσει το παράβολο των 120 ευρώ που δεν ισχύει.
0: Αυτό είναι για τη μήνυση. Ναι.
1: Ακριβώς, είναι δωρεάν η καταγγελία. Υπάρχει παραπληροφόρηση γενικά. Άλλοι πιστεύουν ότι αν έρθει η σήμανση θα κάνει άνω κάτω το σπίτι με πούδρα κτλ. Και που μετά δεν μπορεί να φύγει με τίποτα. Και αυτό είναι παραπληροφόρηση. Mm-hmm. Η κυρία Διευθυντρία, η αστυνομική διευθυντρία, ζήτησε από τους κατοίκους όλα τα συμβάντα να καταγράφονται από το αστυνομικό τμήμα Σιδηροκάστρου. Έτσι ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα και μετρήσιμα μεγέθη για να δούμε αν τα μέτρα τα οποία θα λάβει η αστυνομική διεύθυνση Σερών, αν όντως έχουν αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και εδώ μιλάμε για την τήρηση της δημόσιας τάξης. Έτσι, ναι. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω.
0: Οπότε σε ένα μήνα θα τα ξαναπούμε, κύριε Δήμαρχε, να δούμε αν απέδωσαν τελικά αυτά τα μέτρα.
1: Πρώτο αθώς, ναι. Ελπίζω θα αποδώσουν.
0: Και αν επήλθε η ισορροπία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: Αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε μια πρωτοβουλία που ανήκει στην Help Hellas σε συνεργασία με τον OFCAF, όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνουν ανθρωπιστική βοήθεια για τους πληγέντες από το σεισμό στην Βενεζουέλα. Οι τραγικές καταστάσεις, η εικόνα που όλοι βλέπουμε, όλα αυτά τα τραγικά που συμβαίνουν, ανθρώπους σε απόγνωση, σε μια καταστροφή που δεν μπορεί κανείς να περιγράψει και κανείς δεν θα περίμενε να συμβεί, ανθρώπους στο κενό, μέσα στο απόλυτο τίποτα, να βρίσκονται από λεπτό σε λεπτό. Αποφασίστηκε λοιπόν να συγκεντρώσουν ανθρωπιστική βοήθεια και να αποσταλεί σε αυτούς τους ανθρώπους που δοκιμάζουν τόσο σκληρά σε διάφορα σημεία σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ αυτών και στις Σέρρες. Είναι μαζί μας ο κύριος Ιορδάνης Βαλαβανίδης, είναι ο υπεύθυνος βάσης ετοιμότητας Σερρών με τον OFCAF, του OFCAF, και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα συγκεντρώνεται αυτή η βοήθεια, τι πρέπει να πάμε όσοι θέλουμε να βοηθήσουμε και μέχρι πότε. Κύριε Βαλαβανίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Για πείτε μας λίγο για αυτή την πρωτοβουλία.
1: Η πρωτοβουλία βασικά είναι μια συνεργασία μας με τα κεντρικά του OFCAF, με την Help Hellas, η οποία είναι εθνικό συντονιστικό κέντρο εθελοντών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από την Αθήνα ξεκίνησε η πρωτοβουλία. Υπάρχει ήδη η Help Hellas, ζήτησε συνεργασία και εμείς στις βάσεις μας θα συγκεντρώσουμε τα ίδια ανάγκες ότι...
0: Να πούμε τι σημαίνει και OFCAF. Να πούμε τι σημαίνει και OFCAF που ρωτάνε οι ακροατές μας.
1: Ναι, τα αρχικά. Είναι όμιλος φίλος κυνηγών ακτής θερμαϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Τα κεντρικά του OFCAF είναι στην Περαία, Θεσσαλονίκης. Ναι. Και υπάρχουν 17, συν μία ακόμη στο Τρίκαλα, 18 βάσεις ετοιμότητας ανά την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετοί γνωρίζουν.
0: Ομάδα διασωστών, εθελοντές, άνθρωποι της προσφοράς στον συνάνθρωπο.
1: Συγκεκριμένα στον Τριμό, πάλι στη Λυτή, συνεισφέρει η ομάδα μας. Είμαστε δίπλα στην πυροσβεστική, στις καταστροφές, στους αγνώμενους, με το Silver Alert. Έχουμε συνεργασία γιατί έχουν κάποιον αγνώμενο. Και όπως βλέπετε, η δράση μας είναι ακόμη και φιλανθρωπική. Προσπαθούμε να μαζέψουμε, να βοηθήσουμε όσο και μακριά να είναι οι πληγέντες, με μια λυσίδα ανθρώπων και συνεργασιών που έχουμε, να προσφέρουμε και εμείς ό,τι μπορούμε.
0: Εντάξει,

0: Όσοι έχουν απορίε μπορούν να μπουν στην επίσημη του σελίδα να δουν τις δράσεις. Τώρα από εκεί και πέρα. Τις αίρες βασικά δώσαμε ένα χώρο το γραφείο μας για να εξυπηρετεί την πόλη.
1: Πού βρίσκεται πείτε μας.
0: Δηλαδή κάποιος... Βασιλέως Ηρακλείου 13,
1: μάλιστα,
0: είναι Σόγειο.
1: Μάλιστα.
0: Και στα τηλέφωνα που δώσαμε κατόπιν επικοινωνίας θα είναι καλά, ας πούμε συνήθως απογευματινές ώρες ή κατόπιν επικοινωνίας να μας παραδώσουν τι μπορούν να παραδώσουν μέχρι τις 10 Ιουλίου, διότι πρέπει να συγκεντρωθούν στη Θεσσαλονίκη και από εκεί με τη σειρά να φύγουν. Λοιπόν, τα πρώτα απαραίτητα είναι φαρμακευτικά.
1: Φάρμακα. Έτσι. Δηλαδή, λοιπόν, αποστηρωμένες γάζες, ελαστική επίδεσμη.
0: Έχουμε ανεβάσει κάποια φυλάδια.
1: Αυτά λέω, αυτοκόλλητα επιθέματα, ανησυπτικά, γάντια μιας χρήσης, χειρουργικές μάσκες, θερμόμετρα, φαρμακείο πρώτο βοηθειών, αντιφλεγμονώδη, σύρυγες και βελόνες και νάρθηκες. Αυτά είναι τα απαραίτητα. Επίσης φάρμακα. Αν μπει κανείς στη σελίδα βλέπει ποια φάρμακα είναι απαραίτητα.
0: Τώρα από εκεί και πέρα είναι λίγο, υπάρχει, αν σας έχω στείλει να το δείτε, ας πούμε, οδηγίες συσκευασίας, έτσι, για τα σημεία συγκέντρωσης.
1: Ναι, δηλαδή, μισό λεπτό λίγο. Να πούμε τι χρειάζεται. Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό, φάρμακα, βρεφικά είδη, είδη προσωπικής υγιεινής, λευκά είδη, καινούρια όμως. Δηλαδή μην πάμε με τα χειρισμένα κουβέρτες και σεντόνια κτλ.
0: Καινούρια. Σε προτεραιότητα, προτεραιότητα είναι φαρμακευτικά και είδη υγιεινής.
1: Μάλιστα. Και βρεφικά είδη.
0: Μάλιστα. Ναι, βρεφικά είδη.
1: Τώρα λοιπόν, πάμε στα είδη συσκευασίας, όχι σακούλες.
0: Ναι. Ναι, πρέπει να είναι κυβότια, ακριβώς.
1: Σε κούτες, σε χαρτοκιβώτια.
0: Σε χαρτοκιβώτια και καλά είναι να γράφουν μέσα ακόμα και το όνομα ποιος τα έχει παραχωρήσει.
1: Καλά, αυτό δεν είναι απαραίτητο, αρκεί να γράφουν τι έχει μέσα με ένα μαρκαδόρο.
0: Το τι έχει μέσα, το τι έχει μέσα είναι καλό για να είναι για γρήγορες συσκευασίες και αποθήκευση για τη μεταφορά.
1: Για να σας διευκολύνει, να κάνετε μια πρώτη κατανομή και να αποσταλούν. Να ξαναπούμε λίγο τη διεύθυνση, ρωτάνε οι ακροατές.
0: Βασιλέως Ηρακλείου 13 είναι ο δρόμος, γιατί μπερδεύονται με Βασιλέως Βασιλείου, έτσι. Της παλιάς αστυνομίας.
1: Μάλιστα.
0: Ο δρόμος που βγαίνει σε Κοτσαβόλ, Βασιλέως Ηρακλείου 13 στο Ισόγειο, Ισόγειο κατάστημα. Συγκεκριμένα είναι ο χώρος μας εδώ, μεσητικό γραφείο είναι στο Ισόγειο.
1: Ωραία, θα το βρούνε.
0: Εύκολο είναι να μας βρούνε.
1: Μέχρι πότε.
0: Μέχρι 10 Ιουλίου πρέπει να συγκεντρωθούν από εδώ τουλάχιστον, να τα έχουμε συγκεντρώσει με τη σειρά μας να φύγουν στη Θεσσαλονίκη και παραπέρα στον τρόπο προορισμού.
1: Άρα λοιπόν θα συγκεντρωθούν, μετά θα πάνε στη Θεσσαλονίκη και μετά θα πάνε για τον προορισμό τους.
0: Ακριβώς. Από εκεί δηλαδή Αθήνα με προορισμό στα κοντένερ που πρέπει να φτάσουν στον προορισμό τους.
1: Τώρα, επειδή ενδεχομένως κάποιοι πούνε μα καλά τόσο μακριά θα στείλουν... Κοιτάξτε, η ανθρωπιά και οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε όριο ούτε
0: σύνορα. Το έχουμε ακούσει πολλές. Μπορεί να μπουν στη σελίδα της Ελπελάς, θα δουν μέχρι πού έχουν φτάσει. Όπως είπατε, δεν υπάρχουν σύνορα. Ταξιδεύουν οι πάντες και τα πάντα.
1: Ναι.
0: Έτσι καταλαβαίνετε και... όταν υπάρχει μια βοήθεια, υπάρχει μια προτεραιότητα στην φωτοεκφώτωση για να φύγει, να φτάσει στον προορισμό του.
1: Ναι, και εγώ το έλεγα, αν κάποιος σκεφτεί, μα μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον και εδώ κοντά, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να κάνουμε. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο, αυτό θέλω να πω. Ότι ο συνάνθρωπος που χρειάζεται τη βοήθεια, είτε είναι κοντά είτε μακριά, και θέλουμε να το κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Μάλιστα, μέχρι τις 10 Ιουλίου λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να συγκεντρωθούν.
0: Καλό είναι κατόπιν επικοινωνίας. Ναι. Δηλαδή μπορεί να αποουσιάζουμε τέλος πάντων απογευματινές ώρες ή έστω πρωινές κατόπιν επικοινωνίας, να ξέρουμε ότι θα έρθει κάποιος να μας αφήσει κάποια...
1: Ένα πακέτο ας πούμε. Ναι,
0: ένα πακέτο, ναι.
1: Ωραία, μπορούν να πούν σε επίσημη σελίδα.
0: Όσοι έχουν γνωστού που μπορούν να απευθυνθούν σε φαρμακεία, σε αυτά, δηλαδή εδώ γίνεται μια λυσίδα. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Κάθε οικογένεια που λέει λόγος να βάλει 20 ευρώ,
1: ναι,
0: που νομίζω δεν είναι κόστος, μαζεύονται αρκετά. Δηλαδή, αλλά πρέπει να είναι στοιχειώδη, δηλαδή τα απαραίτητα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: δηλαδή, όπως έχει ξαναγίνει, γιατί αλλά και αλλού μας φέρνανε, δηλαδή, όχι ρούχα μεταχειρισμένα, όχι, δηλαδή, αυτά δεν χρειάζονται καν.
1: Όχι, είπαμε ότι χρειάζεται, γιατί είναι αναγκαίο αυτή την ώρα, υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό, φάρμακα, βρεφικά είδη προσωπικής υγιεινής. Αυτά. Αυτά χρειάζονται στην πρώτη αυτή φάση, πρωτίστως. Αρχικά αυτά χρειάζονται και μετά βλέπουμε πώς.

0: κυλάει και τις ανάγκες που θα υπάρξουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Καλό κουράγιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και υγεία.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
4: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
3: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
4: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Κάτι σας είπα στην αρχή της εκπομπής, που σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, διότι μαζί μας στο στούντιο της ΕΡΤ είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μαζί σχεδόν ξεκινήσαμε. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί, στο δρόμο της δημοσιογραφίας. Από άλλη πλευρά, ο Βασίλης Κομιτούδης στο τιμόνι της Πρόοδου και εγώ στο ραδιόφωνο, κατά καιρούς στη τηλεόραση, λίγο και από εφημερίδα, στα site της ΕΡΤ.
1: Έχεις περάσει από όλα τα στάδια.
0: Βασίλης Κομιτούδης, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα και η χαρά η δική μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χαίρομαι που έρχομαι εδώ στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ και ομολογώ, όπως είπα και πιο μπροστά, ότι είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στα στούντιο. Να πω ότι το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο το οποίο το αγαπώ φοβερά, δηλαδή αν μου λέγανε να τα κατατάξω θα έλεγα πρώτα φυσικά την εφημερίδα και δεύτερο αμέσως μετά είναι το ραδιόφωνο. Το θεωρώ ένα πολύ άμεσο, πολύ δυναμικό, με μεγάλη ενέργεια μέσο και έχει, για μένα έχει ένα ιδιαίτερα καλό, είναι ότι σε υποχρεώνει κατά κάποιο τρόπο να αφοσιώνεσαι λίγο σε αυτό, ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωση. Πρέπει να το παρακολουθείς για να μπορέσεις να αντιληφθείς τι σου λένε. Ενώ άλλα μέσα, δηλαδή στην τηλεόραση νομίζω ότι είναι λίγο πιο επιδερμικά και στο διαδίκτυο μπορώ να πω ότι είναι λίγο πιο επιπόλαια τα πράγματα.
0: Ναι, θα τα δούμε και αυτά. Απλά να πούμε ότι το ραδιόφωνο δεν έχει χάσει την αμεσότητά του, που είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του, παρά το γεγονός ότι έχει αλλάξει ο τρόπος ενημέρωσης των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Τα μέσα δηλαδή που ενημερώνει, το διαδίκτυο πλέον μας έχει κατακλείσει, αλλά παρόλα αυτά την αμεσότητά του δεν την έχει χάσει το ραδιόφωνο.
1: Όχι, μπορεί να ζούμε σε μια εποχή όπου η ενημέρωση είναι αυτό που έχω συνηθίσει να λέω, γίνεται σε επίπεδο fast food, δηλαδή πολύ πρόχειρη, πολύ γρήγορη. Δεν ζούμε στην εποχή της ποιοτικής ενημέρωσης που ζούσαμε κάποια προηγούμενα χρόνια.
0: Της έρευνας,
1: του ρεπορτάζ.
0: Του ρεπορτάζ,
1: ναι,
0: πολλές πηγές.
1: Είναι νομίζω ότι πράγματα που έχουν εκλείψει στην εποχή μας είναι η εποχή του copy-paste και γενικότερα της επιπολαιότητας, όπως είπα προηγουμένως, γιατί το διαδίκτυο σου δίνει μια δυνατότητα και μια ευχέρεια. Αυτή είναι ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείς να διορθώσεις, μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε. Δηλαδή κάτι, αν κάνεις ένα λάθος, σε συγχωρεί, έχεις τη δυνατότητα να το διορθώσεις αμέσως, σε πολύ γρήγορο χρόνο. Ενώ αντίθετα, πιο μπροστά, δηλαδή όταν δεν υπήρχε το διαδίκτυο και υπήρχαν μόνο οι εφημερίδες, δηλαδή ότι γράφεται scripta manet, έμενε, δεν μπορείς να το αλλάξεις.
0: Μπορείς να προχωρήσεις σε διόρθωση την επομένη.
1: Ναι, ασφαλώς, αλλά το κακό θα έχει γίνει.
0: Εννοείται,
1: ο χρόνος που μεσολαβεί ήδη αυτό που έχει γίνει. Γι' αυτό και υπήρχε, νομίζω και υπάρχει, πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό που γράφεται. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά του διαδικτύου από την εφημερίδα. Δηλαδή στην εφημερίδα αυτό που θα γράψεις θα το σκεφτείς και δύο και τρεις και πολλές ακόμα φορές για να φτάσεις στο σημείο να μπορέσεις να το αποτυπώσεις και να εκτυπωθείς στην εφημερίδα.
0: Θα το τσεκάρεις και θα είσαι 100% σίγουρος.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και η όποια κλεψουριά, αν δεν πει από κάτω η πηγή, κάνει μπαμ. Γιατί
1: ναι,
0: η κλεψουριά και
1: αυτό είναι
0: πάει και
1: το άλλο το μεγάλο πλεονέκτημα για μένα της εφημερίδας, ότι έχει ονοματεπώνυμο. Ξέρεις, τουλάχιστον αν δεν υπάρχει υπογραφή από κάτω του συντάκτη, ξέρεις ποιος ευθύνεται για αυτό το οποίο γράφεται. Ενώ αντίθετα στο διαδίκτυο είναι λίγο μια χαοτική κατάσταση. Δεν γνωρίζεις και πολλά πράγματα συνήθως τις περισσότερες φορές για αυτόν ο οποίος τα γράφει και πολύ περισσότερο δεν ξέρεις καν και σε ποιον ανήκει το μέσο.
0: Κοίταξε, επειδή έχω μάθει και νομίζω ότι εντάξει, θα έχω καταφέρει σε ένα ικανοποιητικό βαθμό να σέβομαι πάρα πολύ τη δουλειά των συναδέρφων.
1: Εννοείται.
0: Γιατί έχω περάσει από αυτό το στάδιο της διασταύρωσης και διασταύρωσης και διασταύρωσης. Θεωρώ πολύ χυδαίο την κλεψουριά, δηλαδή τη δουλειά τη δική σου να την πάρω, να την οικειοποιηθώ, χωρίς να αναφέρω ότι αυτό είναι του Βασίλη.
1: Νομίζω ότι αυτό γίνεται στην εποχή μας με έναν ασύστολο ρυθμό, δηλαδή το πώς αναπαραγάγεται μία είδηση που θα βγει σε ένα site και μέσα στα επόμενα λεπτά θα έχει αναπαραχθεί από δεκάδες άλλα, είναι απίστευτη αυτή η ταχύτητα.
0: Η αφορμή για να καλέσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη στην τον Βασίλη
1: Να είναι
0: Κομιτούδη.
1: Καλά και ο Βασίλης.
0: Και ο Βασίλης, τον Βασίλη Κομιτούδη στην εκπομπή, είναι ότι η εφημερίδα στην οποία βρίσκεται στο τιμόνι της ο Βασίλης ο Κομιτούδης, κλείνει 97 και μπαίνει στα 98 χρόνια ναι. κυκλοφορίας.
1: Κοντεύουμε τον αιώνα.
0: Κοντεύουμε τον αιώνα. Και λέω κοντεύουμε γιατί ως μέρος αυτής της πόλης και της περιοχής, αυτό είναι επίτευγμα και των δημοτών αυτής της πόλης, πρωτίστως δικό σας.
1: Ασφαλώς.
0: Αλλά είναι η ιστορία του τόπου μας η εφημερίδα Πρόοδος. Είναι η
1: ακριβώς.
0: αρχαιότερη εφημερίδα και είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας που μέσω αυτής κατεγράφει η ιστορία η τοπική. Και η τοπική μάλλον.
1: Αυτό είναι που συνηθίζω να λέω ότι η Πρόοδος ξεφεύγει πλέον από τα όρια μιας απλής εφημερίδας. Και γίνεται αυτό που είπες πιο μπροστά, γίνεται η ιστορία της πόλης των Σωερών. Δηλαδή μέσα από τις σελίδες της έχουν καταγραφεί πολλά σημαντικά ιστορικά γεγονότα που αφορούν αυτή την πόλη και είναι κάτι που συνεχίζεται εδώ και σχεδόν έναν αιώνα και φυσικά οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αναγνώστες μας οι οποίοι μας στηρίζουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και η Πρόοδος τους έχει γίνει μια αγαπημένη συνήθεια και δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αν κάποια μέρα για κάποιο λόγο δεν έχουν λάβει την εφημερίδα τους παίρνουν τηλέφωνο και ρωτούν τι έγινε παιδιά, υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Εμείς
1: τι ξέρεις συμβαίνει.
0: Τι κάνουμε εδώ όταν δεν έχουμε το πρωτοσέλιδο. Παίρνουμε μια Κροάτρια η οποία μας ακούει κάθε μέρα και είναι φίλη σας και λέμε
1: σαφώς.
0: Η κυρία που είναι φίλη της εκπομπής και φίλη της Πρόοδου
1: ναι.
0: να πάρει τηλέφωνο στο Βασίλη και να μας στείλουν την εφημερίδα. Και μετά από λίγο μας στέλνει.
1: Και ενημερώνει και μετά από λίγο έρχεται. Ναι, βεβαίως. Έχουμε παντού τους ανθρώπους
0: ναι.
1: μας.
0: Βασίλη, εσύ από παιδάκι μέσα στην εφημερίδα, έτσι.
1: Εγώ στην ουσία μεγάλωσα μέσα στην εφημερίδα και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Νομίζω ότι ήταν ένα τεράστιο σχολείο. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα μέσα από εκεί. Ξεκίνησα από τα πολύ απλά πράγματα. Μπορούσα να μεταφέρω γράμματα, να βοηθάω σε μικροπράγματα όταν ήμουν πολύ μικρός.
0: Στο παιδό.
1: Ναι.
0: Αν εσείς νομίζετε ότι η εφημερίδα είναι παίρνω ένα κείμενο και κάνω την κατανομή της εφημερίδας στο θεμάτο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, είναι πολύ ναι. γελασμένη. Εδώ έμπαινε γραμματάκι,
1: λοιπόν,
0: ήταν τα ξύλινα γράμματα. Για πες μας λίγο.
1: Να το πάρουμε ναι. από την αρχή
0: γιατί
1: λοιπόν.
0: Γιατί εικόνα δεν έχουμε, αλλά θέλω να μας το περιγράψεις.
1: Να το πάρουμε από την αρχή. Παλιότερα, όχι πολύ παλιότερα, δηλαδή ακόμα και στη δεκαετία του 70, υπήρχε η στοιχειοθεσία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπήρχαν μεταλλικά γράμματα, μικρά και μεγαλύτερα, με τα οποία σχημάτιζαν μία γραμμή. Η μία γραμμή αυτή γινόταν πολλές τέτοιες γραμμές τέλος πάντων, οπότε σχηματιζόταν μία σελίδα. Και στη συνέχεια η σελίδα αυτή έμπαινε στο πιεστήριο και γινόταν, όταν, μάλλον δύο σελίδες μαζί, και γινόταν η εκτύπωση. Αυτό ήταν μια διαδικασία που έπαιρνε απίστευτα πολλές ώρες. Στη συνέχεια ήρθε η λινοτυπία. Η λινοτυπική μηχανή ήταν, φανταστείτε την, σαν μια τεράστια γραφομηχανή, γιγαντιαία, η οποία είχε πάνω μια κάσα, στην οποία μέσα υπήρχαν τα μεταλλικά τα γράμματα. Ο χειριστής της λινοτυπικής μηχανής, ο λινοτύπης, καθόταν μπροστά και είχε μπροστά του το πληκτρολόγιο, πατούσε το γράμμα το οποίο ήθελε και από την κάσα επάνω έπεφτε το Μάλιστα. γραμματάκι στην θήκη που είχε μπροστά του και σχηματιζόταν η πρόταση που ήθελε να σχηματίσει. Στη συνέχεια η μηχανή έπαιρνε αυτή τη σειρά, τη βουτούσε μέσα σε μέταλλο, το λεγόμενο αντιμόνιο, και σχηματιζόταν ένα μέταλλο όπου επάνω στην κορυφή του αποτυπωνόταν τα γράμματα. Στη συνέχεια μέταλλο σχηματιζόταν η σελίδα μας και η οποία στη συνέχεια και αυτή έμπαινε στο πιεστήριο και πάνω στη σελίδα γινόταν οι διορθώσεις, επάνω στη σελίδα με ένα ρολό έμπαινε μελάνι, από πάνω πατούσαμε το χαρτί, έβγαινε η διόρθωση. Αν κάτι χρειαστεί, ξαναγινόταν στη λινοτυπική μηχανή, ξαναέμπαινε στη σελίδα και στη συνέχεια γινόταν η εκτύπωση. Και αυτή η διαδικασία ήταν λιγότερο χρονοβόρο από την προηγούμενη.
0: Είναι πολύ ωραία,
1: αλλά
0: ήταν
1: πολύ ωραία. Και φτάσαμε σήμερα, το 1992 συγκεκριμένα, η Πρόοδος έκανε τη μετάβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπου εκεί τα πράγματα απλοποιήθηκαν πάρα πολύ. Και αυτός ήταν και ο λόγος που πλέον μετά άρχισαν να ξυπηδούν πολλές εφημερίδες. Γιατί τα πράγματα απλουστεύτηκαν πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι οι προηγούμενες διαδικασίες, η στοιχειοθεσία και η λινοτυπική, και όταν ήμασταν με τις λινοτυπικές μηχανές, ήταν μια διαδικασία που απαιτούσε πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ μεράκι, πολύ κόπο. Έπρεπε να αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις για να διαθέσεις όλες αυτές τις ώρες για να μπορέσει να εκδοθεί μια εφημερίδα. Δηλαδή να φανταστούμε ότι πλέον, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μπορούμε να μιλάμε ότι ακόμα και σε 4-5 ώρες μπορεί να γίνει η έκδοση μιας εφημερίδας, ενώ τότε χρειαζόταν τουλάχιστον 10-12 ώρες για να μπορέσουμε να βγάλουμε εφημερίδα. Δηλαδή ξεκινούσαμε το πρωί και φτάναμε 10-12 ναι. η ώρα το βράδυ.
0: Και πολλές φορές και πιο αργά για να προλάβετε κάτι έκτακτο που γινόταν εκείνη την ώρα.
1: Όταν παραδείγματος χάρη είχαμε εκλογές ή κάτι τέτοιο, ήταν πολύ μεγάλο το ξενύχτη.
0: Ξημέρωμα. Για να προλάβετε ναι. τα αποτελέσματα, ναι. κάτι που ενδεχομένως έγινε.
1: Αλλά ήταν κάτι που... Κάτι όταν το αγαπάς και σου αρέσει...
0: Είναι σαν φυσική εξέλιξη.
1: Ναι, δεν σε νοιάζει τόσο πολύ ο κόπος που θα καταβάλεις. Ναι,
0: όπως και εμείς δημοσιογράφοι, δηλαδή έχουμε πάει ξημερώματα σπίτι μας σε εκλογές από το πρωί από τις 8 ναι. και θεωρούμε δεδομένο ότι θα πάμε ξημερώματα γιατί είναι κομμάτι της δουλειάς. Δηλαδή...
1: Εντάξει, δεν το εξειδικεύω τόσο. Για να είμαι ειλικρινής, δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, όποια δουλειά και να είναι, αν την αγαπάς, δεν σε καταβάλει τόσο πολύ. Ναι. Μπορεί να κουράζεσαι, ναι. αλλά δεν σε καταβάλει τόσο πολύ αν αυτό που κάνεις το αγαπάς. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ βασικό, δηλαδή και για τα νέα τα παιδιά ιδίως. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι τους να κατευθύνονται σε κάτι που θα αγαπήσουν και κάτι που θα τους αρέσει να κάνουν. Γιατί μόνο αυτό αποτελεί προϋπόθεση, όχι μόνο για να πετύχουν, αλλά και για να μπορούν να έχουν μια ισορροπία στη ζωή τους.
0: Και αξιοπρέπεια.
1: Και αξιοπρέπεια Βασίλη. Και να μπορούν και να αποδίδουν και καλύτερα, ναι, να είναι πιο παραγωγικοί σε αυτό που κάνουν.
0: Θέλω να ρωτήσω, η τοπική κοινωνία στηρίζει ναι. αυτή την προσπάθεια? Δηλαδή, πώς αντιστέκεται μια εφημερίδα 100 περίπου χρόνων σε αυτόν τον καταιγισμό των εξελίξεων? Δηλαδή, ηλεκτρονικές σελίδες, άμεση ενημέρωση, mm-hmm. AI τώρα. Mm-hmm. Ποιο είναι το αντίβαρο?
1: Το αντίβαρο είναι, θεωρώ, είναι η εγκυρότητα, η σοβαρότητα, η αξιοπρέπεια και η υπογραφή που βάζουμε κάτω από αυτό που δίνουμε στους αναγνώστες μας. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που έχει μετρήσει όλα αυτά τα χρόνια και που οι ΣΕΡΕΙ δείχνουν την εμπιστοσύνη στην πρόοδο εδώ και έναν αιώνα περίπου. Από μόνο του αυτό, δηλαδή και μόνο η παρουσία μιας εφημερίδας εδώ και 97 χρόνια και πλέον, είναι νομίζω η πιο τρανή απόδειξη ναι. ότι, αν μη τι άλλο, κάτι γίνεται σωστά. Κάτι υπάρχει σε αυτήν την εφημερίδα και νομίζω ότι αυτό που έχουμε προσφέρει είναι πολύ σημαντικό γιατί... σαν φιλοσοφία στην εφημερίδα, οφείλω να το πω και αυτό, σαν φιλοσοφία προτάσουμε πάντα το κοινό καλό. Αυτό νομίζω ότι στο διάβο του χρόνου το έχουμε πετύχει κόντρα στις οποιασδήποτε κομματικές πεπιθήσεις. Όταν έρχεται το θέμα σε κάτι που έχει να κάνει με το καλό αυτού του τόπου, συμπαρατασσόμαστε με αυτό το σκοπό και προσπαθούμε να το πετύχουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι η περίπτωση του νοσοκομείου των ΣΕΡΕΙ τότε που ακόμα γινόταν. Mm-hmm. Ήταν μια από τις περιπτώσεις που την είχαμε υποστηρίξει με πολύ μεγάλο σθένος και όταν εν τέλει έγινε το νοσοκομείο ήταν κάτι για το οποίο τουλάχιστον εμείς αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι.
0: Εξάλλου και αυτός δεν είναι ο στόχος.
1: Αυτός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο.
0: Δηλαδή, αλίμονο αν η κομματική χρειά ή η γραμμή νοερά ή πιο φανερά, η κομματική εννοεί η πολιτική, επισκιάζει στο τοπικό καλό.
1: Ναι, όχι. Νομίζω ότι χάνεις τον προσανατολισμό σου αν συμβεί το αντίθετο.
0: Οδηγεί σε άλλα μονοπάτια μετά. Μιλάμε ναι, για άλλα πράγματα. Ναι. Και όχι για κομμάτι ενημέρωσης. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτό το αρχείο πώς μπορεί να αξιοποιηθεί για τον τόπο?
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που έχουμε βάλει με τον εαυτό μας και είναι κάτι που θέλουμε να το πετύχουμε πάρα πολύ.
0: Είναι σε ηλεκτρονική μορφή?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί η ψηφιοποίησή του είναι είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε για να μπορέσει να παραμείνει αυτή η παρακαταθήκη και να μείνει αυτή η ιστορία στον τόπο και να είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε. Είναι κάτι που θέλουμε να το πετύχουμε. Τώρα υπήρξε μια ανακοίνωση από τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ότι επίκειται η έναρξη κάποιου προγράμματος ψηφιοποίησης των περιφερειακών εφημερίδων. Έχουμε κάνει κάποια συνεννόηση, έχουμε μιλήσει, ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσει το πρόγραμμα και θα μπορέσουμε να ψηφιοποιήσουμε το αρχείο μας, που είναι, αν μη τι άλλο, εδώ και 97 χρόνια, είναι κάτι πολύ σπουδαίο και είναι κάτι που σίγουρα δεν πρέπει να χαθεί. Θα πρέπει να το κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές και να υπάρχει σαν μια βάση δεδομένων, είτε είναι για τον ιστορικό, για τον ιστοριοδίφη και για τον κάθε απλό άνθρωπο που θέλει να ψάξει κάτι. Δηλαδή, ακόμα και κάποιος που θα μπορούσε να ψάξει κάτι για τους προγόνους του, για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε θέμα. Βέβαια. Να ψάξει να βρει την αγγελία των γονιών του, λέμε τώρα. Πράγματα είναι που μπορεί κάποιος να ανατρέξει και να ψάξει και να αναζητήσει σε ένα ψηφιοποιημένο αρχείο που έχει μια βάση δεδομένων 97 ετών.
0: Ή κάτι για την ιστορία του τόπου, πώς έχει καταγραφεί την περίοδο.
1: Αυτό είναι το δεδομένο.
0: Το σημαντικό. Εγώ θα έλεγα και ένας χώρος όπου θα είναι επισκέψιμος και για σχολεία. Δηλαδή, εδώ βλέπω όταν έρχονται σχολεία για κάποιες συνεντεύξεις, προγράμματα κτλ. Mm-hmm. Έχουμε κάνει ένα πολύ μικρό βέβαια χώρο, όπου υπάρχουν εκεί κάποια εργαλεία δουλειάς από τις αρχές, έτσι. Κάποιους δίσκους που τα παιδιά δεν ξέρω τι είναι το CD και βλέπω τους δίσκους και λέει αυτό, κυρία, είναι μεγάλο CD. Πώς έμπαινε στον υπολογιστή? Δηλαδή τα παιδιά δεν γνωρίζουν πώς ήταν. Φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται και με την εφημερίδα. Δηλαδή τα γράμματα που μας έλεγες πριν από λίγο. Δεν πρέπει τα παιδιά να δουν από κοντά πώς έμπαιναν το ένα δίπλα στο άλλο, πώς γινόταν αυτή η δουλειά? Τα θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμα αυτά.
1: Πολλά σχολεία Έρχονται και επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις πρόοδου.
0: Ναι, και η κόρη μου είχαν έρθει μια χρονιά από το σχολείο τους. Και το έπαιρνε, ναι.
1: Πραγματικά δεν το περίμενα, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα παιδιά για να δουν ιδίως πώς γινόταν παλιότερα η έκδοση μιας εφημερίδας και ενθουσιάζονται και παρακολουθούν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε, ναι, είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να το προσπαθήσουμε. Ακόμα και ένα μουσείο τύπου, ακριβώς, μικρό, είναι κάτι που έχουμε το υλικό και θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε. Ίσως ενδεχομένως είναι κάτι που θα πρέπει να το κουβεντιάσουμε γενικότερα, ίσως με το Δήμο Σερών ή με την Περιφερειακή Ενότητα.
0: Η Περιφέρεια αυτό μπορεί να το αναλάβει κατά τόπους, δηλαδή η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, σε συνεργασία με το Δήμο, ενδεχομένως με τη στήριξη ενός ιδιώτη. Πώς σκέφτεσαι αυτό?
1: Εγώ νομίζω ότι καλό θα ήταν να γίνει στη συνεργασία με κάποιο δημόσιο φορέα και να είναι κάτι που θα είναι μια προσφορά ενδεχομένως και δική μας αλλά και άλλων εφημερίδων που έχουν μια ιστορία, για να γίνει αυτό το μουσείο τύπου, όπου μέσα θα εκτίθεται όλο αυτό το αρχαιακό υλικό το οποίο διαθέτει ο καθένας. Δηλαδή είτε είναι γράμματα, είτε είναι ενδεχομένως στο ψηφιοποιημένο αρχείο, είτε είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούσαμε παλιότερα για την έκδοση της εφημερίδας. Υπάρχει πολύ υλικό, δηλαδή ακόμα και παλιά τηλέφωνα, ας πούμε, που είχαμε,
0: φαντάσου,
1: δηλαδή με κασετόφωνα που χρησιμοποιούσαμε παλιότερα για να
0: παίρνουμε συνεντεύξεις.
1: Μπράβο, ναι. Έχει πάρα πολύ υλικό.
0: Εμείς εδώ έχουμε τις πομπίνες λεγόμενες που γινόταν το μοντάζ των ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν ξέρω αν εμείς που μεγαλώσαμε λίγο παραπάνω για μας έχουν ενδιαφέρον, αλλά βλέπω και τα νέα παιδιά ενδιαφέρονται πολύ. Εδώ που έρχονται σχολεία δηλαδή. Ναι. Μας ακούν με ανοιχτό στόμα που τους δείχνουμε τις πομπίνες, τους δίσκους και όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούσαμε. Φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο και σε εσάς εκεί στην εφημερίδα.
1: Και θα μπορούσε να γίνει καινοποιημένο ακόμα αυτό το κομμάτι.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή.
0: Ακριβώς. Μέσων ενημέρωση γενικότερα.
1: Ναι.
0: Αρκεί να υπάρχει μια πρωτοβουλία, όρεξη και διάθεση, ίσως, και χρήματα.
1: Ίσως ενδεχομένως, αν δηλαδή γίνει μια συζήτηση, μια κουβέντα, είτε με το Δήμο Σερών, είτε με την Περιφερειακή Ενότητα, νομίζω ότι θα ενδεχομένως κάτι θα μπορέσουμε να κάνουμε.
0: Ωραία, μπορούμε να το ανοίξουμε.
1: Ναι, είναι συλλογικά ένα θέμα που νομίζω αυτό, ότι πρέπει να ανοίξει.
0: Ναι, συλλογικά αυτό. Ως κατακλείδα, τι θα βάζαμε σε αυτή την κουβέντα μετά από 100 χρόνια παρουσίας της εφημερίδας?
1: Θα έλεγα
0: ότι ό,τι αξίζει αντέχει το χρόνο.
1: Ασφαλώς, και ότι ό,τι αγαπάς τελικά αντέχει το χρόνο. και το κάνεις με μεράκι, αντέχεις το χρόνο, ασφαλώς. Και το μήνυμα είναι ότι μπορεί τα 100 χρόνια να ακούγονται πολύ κοντινά ενδεχομένως, αλλά...
0: για το μάθος άλλα, πιο κοντινά για ποιον άλλον.
1: Όχι, είναι εντάξει, γιατί δεν είναι πολλά ακόμα, αλλά τέλος πάντων είναι κάτι που βήμα-βήμα θέλουμε να το πετύχουμε. Θέλουμε να φτάσουμε, να μας αξιώσει ο Θεός, να φτάσουμε στα 100 χρόνια και να το γιορτάσουμε με τον τρόπο που του αξίζει, που θα αξίζει σε αυτό το ορόσημο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός, βλέπουμε,
0: ναι.
1: Μπορούμε να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε από εκεί και πέρα. Αλλά προς το παρόν το ορόσημο των 100 ετών νομίζω είναι το σημαντικό.
0: Ωραία, Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: Θέλω
1: πολύ.
0: Θέλω να πω δημόσια μια κουβέντα, πως το Βασίλη Κομιτούδη πέρα από την αξιοσύνη του, το θαυμάζω και για τη συνέπεια και την αξιοπρέπειά του όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: Είμαστε
1: πολύ.
0: Είμαστε συνοδοιπόροι σε ένα δρόμο δημοσιογραφίας, ο καθένας από άλλο μέσο. Αλλά αυτό δεν αποτέλεσε ποτέ αφορμή για διαχωριστικές γραμμές.
1: Mm-hmm.
0: Αντιθέτως, με τη φιλία του. Και είναι από τους ανθρώπους που εγώ υπολογίζω πάρα πολύ στο χώρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: και
1: εγώ.
0: Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο σε 9 η ώρα το πρωί μέσα από τη συχνότητα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και την ΕΡΤ. Στέλλα Δόβα, στη ρύθμιση των ήχων, Δέσποινα Γιαννακίδου στα μικρόφωνα. Καλημέρα σε όλους.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την έρευνα για τους εμπρισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο κέντρο της πόλης, όπου ξέσπασε φωτιά σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα σε πιλωτή πολυκατοικίας. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο. Τα άλλα δύο περιστατικά κατεγράφησαν στην Τούμπα, όπου φωτιά εκδηλώθηκε σε γιόταχη, που βρίσκονταν σε υπαίθριους χώρους κατοικίας χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις οικοδομές όπου εκδηλώθηκαν οι εμπρισμοί κατοικούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε εγκάβματα υπέστη η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Μιλώντας στον 102 FM, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του οποίου εκδηλώθηκε μία από τις επιθέσεις, είπε: «Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Θεωρούμε ότι το απόγευμα με βραδάκι θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης». 2 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χτες στη Θεσσαλονίκη. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό μέσα σε κατοικία στη δασική περιοχή της Λιτής, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για τον 12χρονο που αγνοείται. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το σπίτι, ενώ μία γυναίκα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Ο αγνοούμενος ανήλικος φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της τραυματισμένης γυναίκας. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, αλλά ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Ελεύθεροι αφέθηκαν από τον εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος, όπως έκθεση ή μόνο πλημελήματος. Κρίσιμο θεωρείται το αποτέλεσμα της πραγματογνωμοσύνης προκειμένου να διαπιστωθεί για ποιο λόγο κατέρευσε το κτίριο και να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση των κατηγορούμενων. Ένα πρώτο βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, ώστε να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε, σύμφωνα με όσο ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ είναι από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και για τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ύστερα από άτυπη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σημείωσε ότι καταργήθηκε το βασικό μέτρο συγκράτησης της κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για εικονική πραγματικότητα στην οικονομία, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι οι πολίτες συνεχίζουν να υπομίζονται το βάρος της ακρίβειας. Στο διεθνή χώρο, το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον και διαμηνύει ότι παραμένει έτοιμο για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Παράλληλα, διεμήνυσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν, όσο η σιητική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. 24ωρος αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων θα εφαρμοστεί στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής λόγω εργασιών για το flyover. Θα ισχύσει και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπηργίου και Τριανδρίας. Τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά μέσω του κέντρου της πόλης. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπεται σήμερα, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, κυρίως τα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
4: Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Επόμενη στάση ενημέρωση. Χρήστος Χατζημίσης, Έφη Τσαμπάζη. Ακούτε βέβαια πάντα 102 FM. Και ενώ είχαμε σχεδιάσει με τον Χρήστο να πούμε καλό μήνα, τι ωραία, μπαίνει το καλοκαίρι.
1: Θα πούμε πάλι καλό μήνα.
0: Ναι, θα πούμε καλό μήνα.
1: Απλά είναι λίγο δύσκολος. Δύσκολη ημέρα σήμερα. Η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να χαρούμε λίγο την αλλαγή από τον Ιούνιο στον Ιούλιο. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Πρώτα απ' όλα θρυνούμε δύο θύματα έτσι, από την χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή της Λιτής. Ακόμα δεν ξέρουμε την ταυτότητα της δεύτερης σωρού που βρέθηκε μέσα στο σπίτι, εκεί στο δάσος. Περιμένουμε να έχουμε τα νεότερα για την ταυτοποίηση της σωρού. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα μέχρι να έχουμε μια επίσημη ανακοίνωση για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Ήτανε μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά χθες για τη Θεσσαλονίκη, πραγματικά, με αυτή την πυρκαγιά. Εσύ ξέρω ότι την παρακολουθούσες κιόλας στιγμή προς στιγμή. Βέβαια το πιο δύσκολο, το πιο άσχημο, το πιο τραγικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Επίσης, είχαμε τα ξημερώματα γκαζάκια σε τρία σπίτια, έξω από τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα μάλιστα πέντε άτομα να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, και οι πληροφορίες λένε ότι κάποιοι από αυτούς, ειδικά μία γυναίκα, είναι αρκετά σοβαρά. Επίσης, εγώ χθες σοκαρίστηκα, δεν θα σας το κρύψω, όταν είδα αυτή την πολυκατοικία στην Αθήνα να καταραίει.
1: Καλά, και ποιος δεν σοκαρίστηκε
0: δηλαδή
1: να βλέπει αυτό το θέαμα. Σαν να βλέπαμε Βενεζουέλα ήταν ξαφνικά μέσα στην καρδιά της Αθήνας.
0: Και γενικά δεν μας μπήκε καλά ο Ιούλιος, και απλώς εμείς θέλουμε να σας ξεμπερδέψουμε κιόλας σήμερα, γιατί ακούτε στο σήμα Ιων Τσόχος, Έφη Τσαμπάζη. Έχετε καταλάβει ότι εδώ και μέρες είμαστε με τον Χρήστο το Χατζημίση, αλλά έχουμε τηλεφωνικά σήμερα τον Ιώνα. Ιώνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, πραγματικά, παιδιά, και σας ακούω βεβαίως και το έχετε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Εγώ να πω στους αγαπημένους μας ακροατές ότι πραγματικά κάπου εδώ, δηλαδή ήταν προγραμματισμένο να είναι σήμερα η τελευταία μου εκπομπή επόμενη στάση ενημέρωση. Mm-hmm. Δυστυχώς άλλα μεν βουλεύουν ανθρώπων που λένε άλλα μας επιφυλά στη μοίρα μας, μια ασθένεια με ανάγκασε να είμαι τα τελευταία 24 ώρα εντός οικίας, οπότε σας παρέδωσα λίγο νωρίτερα τη σκυτάλη. Πέσατε ένα βήμα πιο νωρίς στα βαθιά, παιδιά, νομίζω ότι έχετε απόλυτα τον έλεγχο της εκπομπής. Πιστεύω ότι θα πάτε πάρα πολύ καλά. Με την Έφη συνεργαστήκαμε βεβαίως όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Εντάξει, και εγώ οφείλω να πω, Ιων, ότι επειδή εγώ είμαι πολύ new entry, να πω, στον 102 FM, ότι με υποδέχθηκες στην εκπομπή με έναν εξαιρετικό τρόπο, υπέροχα, πολύ συναδερφικά, με υποστήριξες, και εγώ αυτό δεν το ξεχνώ, αυτό θα ήθελα να σου το πω έτσι.
2: Και λοιπόν, ναι.
0: Δεν θέλω να το λέω μόνο πίσω από την πλάτη σου, θέλω να το λέω και μπροστά, κατάλαβες.
2: Να το λες και μπροστά. Ναι, τα καλά να λέγονται. Γιατί δυστυχώς στην εποχή μας είναι σπάνιο να λέγονται τα καλά. Συνήθως ο κόσμος προσπαθεί να πει τα στραβά κλπ. Εγώ θέλω πραγματικά να πω ότι ήταν πολύ ωραία η συνεργασία, μικρή βεβαίως συνεργασία μαζί σου. Η Ειρήνη Χειράκη είχε ξεκινήσει μαζί μου αυτή την εκπομπή.
0: Επίσης εξαιρετική συνάδελφος.
2: Εξαιρετική συνάδελφος και αυτή. Εμείς είμαστε της τηλεοράσεως βεβαίως. Και αυξημένες υποχρεώσεις στην τηλεόραση, διότι έρχεται και προεκλογική χρονιά, μην το ξεχνάμε, τα λέγαμε κάθε μέρα μαζί, έτσι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σφιχτή η προεκλογική χρονιά. Φαντάζομαι ότι κανένας δεν θα ηρεμήσει ούτε από εμάς τους δημοσιογράφους, ούτε από φυσικά τους πολιτικούς, όπως είχα πει κάποτε στον εκπρόσωπο των Κρεοπολών τότε στην περίοδο λίγο πριν το Πάσχα. Mm-hmm. Το δικό μας, η δικιά μας προπασχαλινή περίοδος είναι οι εκλογές, έτσι. Το τρέξιμο που ρίχνουν οι επαγγελματίες για το Πάσχα, τώρα το ρίξουμε εμείς στις εκλογές. Εγώ θέλω να πω πραγματικά ότι το χάρηκα πάρα πολύ αυτή τη χρονιά. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία χρονιά. Ξεκίνησε νωρίτερα βεβαίως και με άλλους δύο τέτοιους συναδέλφους από την πιο προηγούμενη σεζόν, τον Δημήτρη Καραμάουνα και την Ασπασία Τιβούζη. Κάνουμε ένα ωραίο δίδυμο με την Ειρήνη τη Σειράκη. Επίσης ωραίο δίδυμο έρθουμε μαζί σου, του ευχαριστήθηκα. Εντάξει, εμείς είναι γνωστό, γνωριζόμαστε κιόλας, επικοινωνούμε χρόνια.
0: Έτσι.
2: Ο Χρήστος, βέβαια, τον οποίο το γνώρισα από την δουλειά.
1: New entry κι εγώ.
2: New entry, και εσύ, new entry, και εσύ. Αυτό που λένε ανανέωση και συνέχεια τα κόμματα. Σε βλέπω όμως ότι, και πρέπει να το πω αυτό, θα πω τα καλά λόγια για τον Χρήστο, ότι πραγματικά το βλέπω ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ πρόθυμο, είναι πάρα πολύ ικανό, είναι έτοιμο πραγματικά να τα δώσει όλα σε όποιο πόστο και αν του ζητήθηκε σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που το γνωρίζω και βρίσκεται μαζί μας στην ΕΡΤΡΙΑ και το 102. Είναι πραγματικά ένα κομμάτι από τη μεγάλη οικογένεια της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Ευχαριστώ πολύ, εγώ θα πω.
0: Καλέ, μη κοκκινίζει, εντάξει, τώρα μη... Έχει κοκκινίσει εδώ, καλέ. Πώς θα συνεχίσουμε την εκπομπή και έχουμε δύσκολη εκπομπή σήμερα. Ένα σχόλιο σου για την επικαιρότητα, βέβαια το έκανες και στην αρχή. Είναι δύσκολη μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Χθες υπήρχε πολύ δύσκολη νύχτα.
2: Πραγματικά είναι δύο ειδήσεις. Πώς φέρχεται έτσι πάλι η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της επικαιρότητας για όλους τους λάθος λόγους.
0: Σε ευχαριστούμε,
1: πάντα αυτό συμβαίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ούτως ή άλλως επικοινωνούμε και εκτός αέρα. Την καλημέρα μας.
2: Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω βεβαίως για 30 δευτερόλεπτα. Θα καταχρηστώ τον χρόνο που είναι πλέον δικό σας, σας τον παραδίδω σιγά σιγά. Και σας εύχομαι να πάνε όλα καλά και είμαι βέβαιος ότι θα πάνε όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλους. Του συναδέλφου από τον διευθυντή τη ραδιοφωνία, τον Δημήτρη τον Ντόζη, του υπόλοιπου συναδέλφου δημοσιογράφου, του τεχνικού, όλου. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία χρονιά. Την ευχαριστήθηκα. Θα θυμάμαι πάντοτε με τι καλύτερε αναμνήσει αυτή τη σεζόν. Mm-hmm. Το μικρόφωνο είναι δικό σα.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, και επειδή έχουμε συνηθίσει να ξεκινάμε την εκπομπή για το να σα λέμε πώ είναι η κίνηση στου δρόμου, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο.
1: Ακριβώ.
0: Μεγάλο μποτιλιάρισμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ρεύμα από ανατολικά προ δυτικά, δηλαδή λίγο πριν τα Κωνσταντινουπολιτικά. Ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και φτάνει λίγο πριν φτάσετε στι 40 εκκλησίες, επαναλαμβάνουμε, είναι στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Αλλά και από δυτικά προς ανατολικά δεν περνάτε καλά εσείς που έχετε επιλέξει τον περιφερειακό, καθώς πριν φτάσετε στα δύο νοσοκομεία, στο 424 και στο Παπαγεωργίου, είστε στο σταμάτα ξεκίνα και όλη αυτή η καθυστέρηση φτάνει σχεδόν και μέχρι το Επταπύργιο.
1: Γενικά η περιφερειακή, όποιος μπορεί να την αποφύγει, μπορεί να την αποφύγει αυτή τη στιγμή, δεν είναι ότι καλύτερο, όμως το κέντρο κινείται καλά. Δεν σημειώνονται ιδιαίτερα προβλήματα mm-hmm. στην κίνηση στο κέντρο.
0: Πάλι καλά.
1: 31 βαθμοί αυτή την ώρα, να πούμε.
0: Θα φτάσει και τους 34
1: σήμερα.
0: Το μεσημέρι, ξέρετε, αρκετή, το μεσημέρι.
1: Αρκετή ζέστη, ναι. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι θα έχουμε 34 και το βράδυ δεν θα πέσει πολύ η θερμοκρασία, γύρω στους 24 βαθμούς.
0: Επίσης, μία φίλη έστειλε ένα μήνυμα πρωί-πρωί. Να πούμε ότι το Viber είναι 6930078228. Καθώς χθες προσπάθησα και εγώ, φίλη Μέρη, που μας έστειλε στο μήνυμα, υπήρχε ένα πρόβλημα στο σύστημα, κολούσε πάρα πολύ στην εγγραφή που έκαναν οι γονείς για τα παιδιά τους από το γυμνάσιο στο Λύκειο. Και κάποιοι, βέβαια, δεν καταφέραμε να το κάνουμε, καθώς υπήρχε ένα πρόβλημα στο σύστημα. Έχουμε μέρες μπροστά μας, νομίζω είναι μέχρι και αρχές Ιουλίου, δηλαδή έχουμε άλλες 5, 6, 7 ίσως μέρες, οπότε να το ξαναπροσπαθήσουμε, υπομονή.

0: Πάμε λοιπόν αμέσως στη φωτιά. Ηλία Χριστάρα, η συνάδελφος από την ΕΡΤΡΙΑ, είναι εκεί για να μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα. Λία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Από την Λίτη. Όσο μπορεί να είναι, που δεν μπορεί να είναι καθόλου καλή μέρα.
0: Δεν μπορεί.
2: Δύο συνάνθρωποι μας έχασαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο την ζωή τους. Να σας πω ότι βρίσκομαι στο σπίτι όπου συνέβη αυτή η τραγωδία, στο σπίτι αυτής της οικογένειας. Όταν που βρέθηκε ο 65χρονος έξω από το σπίτι, ήταν η πρώτη ώρα που εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε. Και μετά άρχισαμε να ψάχνουν οι αρχές και το 12χρονο παιδί της οικογένειας. Η μητέρα της οικογένειας είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο ως εγκαυματίας και ήταν αυτή που ενημέρωσε τις αρχές ότι πίσω υπάρχει το παιδί μου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ταυτοποίηση, αν και έχει βρεθεί ισορρός από χθες το βράδυ. Είναι δύσκολη η δικασία της ταυτοποίησης, αλλά όλοι βγάζουν ότι αυτή η ισορρός ανήκει στο 12χρονο παιδί. Έχει πέσει πάρα πολύ βαρύ το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, στο χωριό και όχι μόνο. Μιλάμε για ένα παιδί μόλις 12 ετών. Είναι εδώ να σας πω και τα στελέχη του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής για να συλλέξουν στοιχεία, για να δουν τι ακριβώς συνέβη, πώς δηλαδή έγινε αυτή η τραγωδία, μήπως δεν μπόρεσαν να διαφύγουν, μήπως...
1: Αυτό αναρωτιόμαστε όλοι, Λία. Ναι, αυτό αναρωτιόμαστε, πώς δεν μπόρεσαν να φύγουν οι άνθρωποι.
0: Βλέποντας και το σπίτι, δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι είναι μέσα στο δάσος το σπίτι αυτό, μόνο του, αν καταλαβαίνω καλά, Λία, από τις εικόνες που μας δείχνετε.
2: Σωστά.
0: Και ήταν δύσκολο να μπορέσουν να ξεφύγουν, να φύγουν από το σπίτι οι άνθρωποι αυτοί.
2: Κατά πάσα πιθανότητα κάπως εγκλωβίστηκαν.
0: Τους κύκλωσε η φωτιά, ενδεχομένως.
2: Μπορεί και να λιποθύμησαν από κάποιο καπνό, από τις αποθυμιάσεις. Mm-hmm. Δεν μπορείς να ξέρεις τι ακριβώς συνέβη, αν ολοκληρωθεί η έρευνα. Πάντως η φωτιά πια δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο. Δόθηκε πολύ μεγάλη μάχη. Σκεφτείτε ότι το μόνο σπίτι το οποίο έχει καεί είναι δυστυχώς αυτής της οικογένειας.
0: Ναι. Λία, έχουμε μια εικόνα για το τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά.
2: Όχι.
0: Είναι
2: όχι,
0: πολύ νωρίς.
2: Ξεκίνησε πάντως από χωράφι και από χορτελιβαδική έκταση. Χωρίς να εμπνέει αρχικά ανησυχία, όμως πολλές φορές άλλαξε mm-hmm, το άνεμος. Mm-hmm. Ήταν δυνατός με αποτέλεσμα να επεκταθεί στο δάσος και να φτάσει πολύ πολύ γρήγορα στα πρώτα σπίτια του χωριού.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι η φωτιά είναι επικίνδυνη και εγώ και εσύ, αλλά και η ΕΦΥΠΟ έχουμε καλύψει πολλές φορές πυρκαγιές, έτσι, φωτιές μεγάλες. Ξέρουμε ότι από το ένα δευτερόλεπτο στο άλλο μπορεί να αλλάξει η φορά του ανέμου και η φωτιά να έρθει κατά πάνω σου και να σε κυκλώσει. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Συμβαίνουν αυτά. Περιμένουμε λοιπόν την επίσημη ανακοίνωση
1: ότι η γυναίκα,
0: για την ταυτοποίηση.
1: Ναι, και ότι η γυναίκα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο.
2: Ναι,
1: είναι σε καλύτερη κατάσταση, λένε οι δικές μας πληροφορίες. Βέβαια θα έχει να αντιμετωπίσει το χαμό του άντρα της και μέχρι να γίνει η ταυτοποίηση της άλλης σωρού.
2: Έχει να αντιμετωπίσει μια τραγωδία που ίσως δεν θα την ξεπεράσει ποτέ.
1: Εννοείται. Λία, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λία.
2: Να είστε καλά, καλησπέρα.

0: Να πούμε βέβαια ότι στο άλλο μεγάλο θέμα της πόλης μας, ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει την υπόθεση, τη σοβαρή υπόθεση των εμπρισμών στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν στο σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς, ο οποίος είναι πρόεδρος της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, η οποία είχε κατέβει στις προηγούμενες εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία, και του κυρίου Σάβα Αναστασιάδη, ο οποίος ήταν πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Νέστορα, να πούμε ότι οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με εγκάβματα, συγκεκριμένα στη χειρουργική κλινική.
1: Αλλά είναι σε καλή κατάσταση.
0: Έχει και αναπνευστικά προβλήματα. Η μητέρα της είναι σε πιο βαριά κατάσταση, λένε τουλάχιστον οι δικές μας πληροφορίες, ενώ σε καλύτερη κατάσταση, μόνο με αναπνευστικά προβλήματα, νοσηλεύεται ο πατέρας της κυρίας Νέστορα.
1: Και πάλι θα πρέπει να περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις
0: για να μπορούμε
1: να
0: είμαστε δικές μας πληροφορίες,
1: σίγουροι για το τι ακριβώς.
0: Τις οποίες βέβαια τις τσεκάραμε από χίλιες μεριές για να σας τις πούμε, να τα λέμε κι αυτά.
1: Έτσι, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
0: Επίσης, νοσηλεύονται άλλοι δύο ένικοι από την πολυκατοικία της κυρίας Νέστορα στο Ιπποκράτειο επίσης, αλλά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Θα ξαναέρθουμε στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς προσπαθεί κάποιος να βρει κάποιο βίντεο από αυτές τις επιθέσεις. Η αντιτρομοκρατική όμως έχει αναλάβει το θέμα.
1: Θέλεις λίγο να αλλάξουμε έτσι θέμα.

0: Η γνώμη ξεχωρίζει αρνητικά, λέει, καθώς το 59% δηλώνει αβεβαιότητα ως κυρίαρχο συναίσθημα. Mm-hmm. Έναντι 44% στην Ευρώπη των 27, 50% άγχος, έναντι 21%, 48% απαγοήτευση, έναντι 23%. Αντίθετα, η ελπίδα παραμένει σχετικά διαδεδομένη, 36%. Η ελπίδα.
1: Α, όχι η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού.
0: Όχι άλλη
1: ελπίδα. Και εγώ λέω, δεν λες κόμματα και ξαφνικά πετάς και την ελπίδα.
0: Είναι χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 43%, αλλά και η εμπιστοσύνη καταγράφεται ιδιαίτερα χαμηλή, 15% έναντι 33%. Είμαστε δηλαδή, εκτός που είμαστε απεσιόδοξοι και δυσαρεστημένοι,
1: ναι.
0: Είμαστε και επιφυλακτικοί με την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση.
0: Επιφυλακτικοί, ναι.
1: Εντάξει, το να είναι κανείς επιφυλακτικός βέβαια δεν είναι κακό, γιατί λίγο προσέχει παραπάνω. Χρήστος Χατζημίσης, Εύη Τσαμπάς, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία εδώ φυσικά στον 102 FM. Θα πάμε και σε τίτλους. Ναι, εντάξει, θα πούμε μετά για το επίδομα των 150 ευρώ. Είχατε προβληματάκια. Υπήρχαν προβληματάκια στην πλατφόρμα. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Μπορείτε, επαναλαμβάνουμε, να μας στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber 6930-078-228. Μπορείτε όμως να μας αναζητήσετε και στα social media. Χρήστος Χατζημίσης, Εύη Τσαμπάς, με λατινικά.
0: Έτσι, με λατινικά.
1: Ναι. Καλά, αυτός είναι hacker στο μεταξύ.
0: Με CH.
1: Ναι, CH. Είναι hacker.
0: Μην μπερδευτείτε.
1: Εγώ είμαι μία αγράμματη και συνέχεια εννοώ αγράμματη ψηφιακά, social, και πάντα ζητάω την άποψη του Χρήστου λίγο να με κατευθύνει.
0: Πριν φύγουμε, να πούμε λίγο για τη διακοπή νερού που υπάρχει στον Εύωσμο και είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι τις 4 το απόγευμα θα διαρκέσει.
1: Είναι αρκετές, από τις 9 το πρωί στο μεταξύ.
0: Είναι στην περιοχή του Εύωσμου, επί των οδών Κύπρου Μεσολογγίου και Μεσολογγίου Πατρών, λόγω αντικατάστασης δικλείδων μετά από διαρροή που σημειώθηκε εκεί. Έτσι λοιπόν υπάρχουν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τους οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραολή και Δημητρίου, Βερμίου, Μουσών και τις παρακείμενες οδούς, δηλαδή όλος ο Εύωσμος είναι μεγάλο το θέμα.
1: Μάλιστα. Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την έρευνα για τους εμπρισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, μία γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Καταδίκασαν τις επιθέσεις κυβέρνηση και κόμματα. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό μέσα σε κατοικία στη δασική περιοχή της Λιτής, όπου χθες επεκδηλώθηκε πυρκαγιά. Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση των πλαφών κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις 15 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Καραμπόλα με 4 οχήματα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης.

0: Δανειών δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής. Ένα βρέφος 10 μηνών νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πατρών με κατάγματα. Η μητέρα του παιδιού υπέβαλε μήνυση κατά συγγενών για ενδοοικογενειακή βία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.

0: Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους. Χρήστος Χατζημίσης, Έφη Τσαμπάζη. Και φυσικά υπάρχει μεγάλη κίνηση, κινητικότητα, ένταση θα λέγαμε και στο πολιτικό προσκήνιο αλλά και παρασκήνιο. Δεν ξέρω, Βασίλη Πεκλάρη, αν συμφωνείς σε αυτό.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς θα μπορούσα να διαφωνήσω.
0: Ναι.
2: Με αυτά που λες εσύ. Κοίταξε να δεις τώρα, και η ένταση, η κινητικότητα είναι δεδομένα αυτά στην πολιτική καθημερινότητα. Απλά τώρα έχουμε και κάποια άλλα στοιχεία που έχουν μεταβάλει έτσι κάπω στο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή τα νέα κόμματα, οι δημοσκοπήσεις που έρχονται και συνεχίζονται, παρόλο που μπήκαμε στον Ιούλιο πλέον σήμερα, αλλά και φαίνεται ότι θα συνεχιστούν μερικές ακόμα, έτσι τώρα τις πρώτες μέρες του Ιουλίου, που τρέχουν δηλαδή τώρα και θα έχουν στοιχεία πριν μπούμε στην καρδιά. Έτσι, του καλοκαιριού. Άλκο και η Μάρκ, η Άλκο μόνο στην πρόθεση ψήφου, με στοιχεία που δείχνουν έτσι μπροστά τη Νέα Δημοκρατία ελαφρά ενισχυμένη σε σύγκριση με την προηγούμενη, αλλά σε διαφορά τέλος πάντων μόνο πρόθεση ψήφου, έτσι 24 με 16, 4,7 δηλαδή κάτω από 10 μονάδες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα σταθερά δεύτερο κόμμα και τρίτο το Πασόκ με 10,4, πάντα λέω μόνο πρόθεση. Χωρίς αναγωγές.
0: Πάντως έχει μείνει η Ελλάδα. Βασίλη, από τη στιγμή που εμφανίστηκε δεύτερη θέση, εκεί παραμένει.
1: Εκεί παραμένει, ναι, στη δεύτερη θέση.
0: Σε όλες.
2: Παραμένει και ενισχύεται, όπως λένε οι δημοσκόποι. Παίρνει δηλαδή, τσιμπάει λίγο. Κάθε τόσο. Και βέβαια έχουμε την Μάρκ, η οποία δίνει και με αναγωγή 30,5 στο 30 έτσι οριακά τη Νέα Δημοκρατία στην αναγωγή. Σταθερά δεύτερο κόμμα την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και μετά μια ισοπαλία στην τρίτη θέση που έχει ένα ενδιαφέρον έτσι, δημοσκόπηση αυτή του Πασόκ με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την Ελπίδα δηλαδή, για τη δημοκρατία. Μια οριακή έτσι, ισοπαλία στην τρίτη θέση και ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα που έχει και αυτή το ενδιαφέρον στο Πασόκ, το οποίο έχει μια πολύ έντονη δραστηριότητα. Επίκειται τώρα και μια συνέντευξη τύπου σε λίγο που θα δώσουν ο κ. Γιουρολάνος με τον κ. Τσουκαλά και τον γραμματέα του οικονομικού του ΠΑΣΟΚ, που έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης και με τη θέση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την απορροφητικότητα και το τι έγινε. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα οικονομικό που έτρεξε αυτά τα χρόνια στη χώρα. Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι δεν έγινε τίποτα, αλλά ότι δεν έγιναν αυτά που έπρεπε και δεν έγιναν και στο βαθμό που αυτά που εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση, και αυτό θα παρουσιάσουν σε λίγη ώρα συνέντευξη τύπου, η οποία θα συνεχιστεί βέβαια και τις επόμενες μέρες. Την Παρασκευή θα έχει και σχετική ερώτηση και τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή για το θέμα αυτό. Βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει και κινείται μετά την επιστροφή του κ. Ανδρουλάκη από τις περιοδίες θεσμικά, θα λέγαμε, έτσι, και κοινοβουλευτικά και σε θέματα της οικονομίας, όπου βέβαια εξακολουθεί να κυριαρχεί το θέμα της ακρίβειας. Και η χθεσινή αναφορά του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη μείωση των τιμών στο πετρέλαιο, των διεθνών τιμών που περιμένουμε να τις δούμε και στην Αγγλία, χειροδότησε αντιδράσει στην αντιπολίτευση. Όμως είναι μια πραγματικότητα, μια καθημερινότητα, το θέμα της ακρίβειας και στη δημοσκόπηση που λέγαμε νωρίτερα της ΜΑΡΚ, κυριαρχεί με πολύ μεγάλη απόσταση, πάνω από 70% είναι πρώτο θέμα η ακρίβεια, και ακολουθεί δεύτερη μισή και συντάξει, δηλαδή.
0: Που έχει να κάνει πάλι με τα οικονομικά.
2: Ναι. Τη μία ότι είναι ακριβά και την άλλη ότι δεν μας φτάνουν τα λεφτά. Δηλαδή θέλω να πω ότι και από τις δύο μεριές το πρόβλημα είναι ένα, κυριαρχεί.
1: Η οικονομία.
2: Και μετά είναι τα θέματα των θεσμών.
0: Βασίλη,
2: δεν άκουσα κάτι που είπατε.
0: Όχι, όχι. Λέμε και η κυβέρνηση, ας πούμε, λέει ότι προσπαθεί, κάνει δράση, αλλά δεν μειώνεται.
2: Κάνει.
0: Ναι, κάνει. Εντάξει, και αυξήσει. Αλλά έδωσε και στο κυνηγητό σε αυτούς που παρανομούν, έτσι, για να το πούμε πολύ απλά, έχει επιδοθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Γιατί αυτό είναι που λέει και το ΠΑΣΟΚ, ότι αυτό πρέπει να γίνει είναι να γίνονται έλεγχοι σωστοί και να υπάρχει κυρίως ένας έλεγχος στην αγορά. Αυτό δεν είναι, Βασίλη?
2: Το βασικό είναι έλεγχος, είναι πρόστιμα που θα εισπράττονται, αλλά και κυρίως είναι παρεμβάσεις.
0: Και πρόστιμα που θα τσούξουν μια επιχείρηση, γιατί τώρα μπορεί να ακούει κάποιος 500.000, που για μας, ας πούμε, είναι ένα υπέρογκο ποσό, αλλά για μια μεγάλη επιχείρηση, έτσι, με τεράστια κέρδη και τζίρο, ναι, δεν.
2: Και βέβαια στην περίοδο της κρίσης ή κατά περίπτωση μειώσεις στους φόρους. Έτσι, οι έμεσοι φόροι, δηλαδή το ΦΠΑ βασικά, ο ειδικός υπόλοιπος κατανάλωσης, δηλαδή αυτό το πράγμα που έτρεξε το προηγούμενο διάστημα και θα δούμε για πόσο κρατήσει. Γιατί βέβαια οι τιμές δεν έχουν απομακρυνθεί. Δηλαδή το 1,92 που βλέπω εγώ στη γειτονιά μου, την αμόλυβδη, δεν είναι σοβαρή μείωση από το 2,02 που είχε φτάσει. Είναι μια μικρή μείωση τέλος πάντων, λίγο λεπτών, αλλά δεν είναι στα επίπεδα που κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά αυτό που λέμε τέλος πάντων τερματισμό του πολέμου. Από την άλλη μεριά βέβαια, ζητάνε δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης μείωση του ΦΠΑ σε μια σειρά βασικών προϊόντων.
1: Η κυβέρνηση όμως έχει απαντήσει, Βασίλη, ότι δεν γίνεται αυτό, διότι θα ξεφύγουμε από τους δημοσιονομικούς μας στόχους, έτσι.
2: Εντάξει, όχι, δεν είναι αυτό. Κυρίως λέω ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές. Δηλαδή θα προωθηθεί στην αγορά η μείωση ΦΠΑ, δηλαδή δεν θα μειώσουν τις τιμές και θα το καταφέρουν.
1: Υπάρχει όμως και ο φόβος να μην ξεφύγουμε.
2: Οι καταναλωτές, θα το καρποθούν οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις.
0: Βασίλη, στο Μπασόκ πώς περνάνε?
2: Καλά.
0: Καλά,
2: εντάξει. Είναι μια χαρά.
0: Okay.
1: Γιατί εσύ δεν ακούς τους βουλευτές εδώ που συνομιλούμε?
0: Ναι, γιατί είδα μια δήλωση του κυρίου Γερουλάνου ότι αν το Σεπτέμβριο παραμένει το Πασόκ τρίτο, θα πούμε τη γνώμη μας στα όργανα, όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα.
2: Ο κύριος Γερουλάνος χθες σε τηλεοπτικό σταθμό του ρωτήθηκε με τα επιτάσεως, θα λέγαμε, για αυτό το περίφημο ότι Βελώνα.
0: Για τη Βελώνα. Ναι, ο κύριος Κουκουλόπουλος, θυμάμαι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
2: Λίγο, ναι. Είπε για τη Βελώνα ο κύριος Γερουλάνος ότι εγώ τα έλεγα πριν που κουντάρει καινούργια κόμματα. Και είναι δεδομένο ότι θα έρθουν τα κόμματα αυτά. Δηλαδή, αν δεν την κουνούσαμε τότε, μετά που θα βγουν τα καινούργια κόμματα, θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι λίγο πολύ αυτό που ακούστηκε να λέει και ο κύριος Κακλαμάνης στο τομέα της δικαιοσύνης, ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε το στόχο. Το να πάμε πρώτοι με μικρή, έστω και με μια ψήφο πλέον, με την έλευση και άλλου κόμματος, δηλαδή της Ελλάς, στον ίδιο πολιτικό χώρο με εμάς, είναι πολύ δύσκολο. Είναι σχεδόν ανέφικτο.
0: Και η κυρία Γιαννακοπούλου έκανε μια ανάλογη
2: δήλωση. Έτσι, παρόμοια. Και άλλα στελέχη που τέλος πάντων έτσι απηχούν μια αντίληψη, η οποία βέβαια θα συζητηθεί στα όργανα. Για όλους το κρίσιμο ραντεβού είναι η Διεθνής Έκθεση Χρυσοκέρτη. Εκεί όπου τέλος πάντων θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, θα έχει ξεκαθαρίσει και ο Πρωθυπουργός τέλη Αυγούστου το πότε θα γίνουν ακριβώς οι εκλογές.
1: Και τις εξαγγελίες που θα κάνει φυσικά από το φίλο.
2: Μάλλον ο Πρωθυπουργός θα το έχει ξεκαθαρίσει. Το έχει ξεκαθαρίσει ήδη, λέει, την Άνοιξη. Εμείς θα το έχουμε ξεκαθαρίσει. Όλοι που λέμε ότι μπορεί να γίνουν προώρες.
0: Στο μεταξύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου βρεθεί και όπου σταθεί το λέει συνεχώς.
2: Ναι, αλλά την ίδια ώρα.
0: Αλλά την ίδια ώρα. Ναι.
2: Κινήσεις δείχνουν το αντίθετο.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, δείχνουν μια κινητοποίηση η οποία είναι λίγο περίεργη για ένα χρόνο πριν τις εκλογές.
0: Και γι' αυτό βέβαια υπάρχει αυτή η φημολογία, θα λέγαμε.
1: Απαντάει βέβαια η κυβέρνηση. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τα κάνουμε αυτά. Δεν είναι τώρα.
2: Εντάξει τώρα. Το καθαρό πεδίο που θα υπάρχει το Σεπτέμβριο, αν είδατε, κλείνουν όλα τα θέματα, ακόμα και η συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα και ο Νικήτας Κακλαμάνης σε συνέντευξή του σήμερα το πρωί, έχει τελειώσει τέλη Αυγούστου. Τη δεύτερη ψηφοφορία, έτσι. Όλα θα έχουν καθαρίσει τέλη Αυγούστου, θα υπάρχει ένα καθαρό πεδίο σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή θα μένουν μόνο τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στην έκθεση. Δηλαδή ουσιαστικά οι παροχές, για να το πούμε έτσι καθαρά. Έτσι ναι. Όπως είναι τα πράγματα.
1: Βασίλη,
2: αυτά που έχει να δώσει εν ώψη των εκλογών.
1: Και τι θα γίνει με την κυρία Τζάκρη?
2: Κυρία Τζάκρη, γιατί με τέτοια αναστάτωση με την κυρία Τζάκρη? Έχει πάρει μια πρωταγωνιστή σε ένα σύριαλ η κυρία Τζάκρη, τηλεοπτικό θα έλεγα περισσότερο. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που είναι τέλος πάντων σε μια διαδικασία μετάβασης σε διάφορους πολιτικούς χώρους. Η κυρία Τζάκρη δεν έχει δεχτεί.
1: Έχει ακουστεί πολύ το όνομά της, γιατί εκείνη υπάρχει η πληροφορία ότι θα πάει στο Πασόκ, αλλά το Πασόκ λέει ότι δεν τη θέλει. Άρα,
2: το Πασόκ δεν έχει πει επίσημα ότι δεν τη θέλει. Υπάρχουν κάποια στελέχη που δεν τη θέλουν.
1: Έτσι.
2: Υπάρχουν άλλοι που τη θέλουν. Κοίταξε, η ηγεσία του Πασόκ θέλει διεύρυνση. Και θέλει να ρίξει ονόματα στο τραπέζι και αυτό θα το κάνει.
1: Αυτό το έχουμε ακούσει και από βουλευτές του κόμματος.
2: Αν η κυρία Τζάκρη τέλος πάντων θα μπλοκαριστεί, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις όντως στο εσωτερικό, αυτό θα μένει να φανεί, θα το δούμε κατά πώς θα επιμείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης ή θα εκτιμήσει ότι το κόστος μπορεί να είναι μεγαλύτερο.
0: Εγώ πάντως λέω, σαν θέλει νύφη και ο γαμπρός, Βασίλη μου.
2: Ναι, αλλά ποια είναι η νύφη και ποιος ο γαμπρός? Γιατί
1: η νύφη ξέρουμε ποια είναι. Το
2: γαμπρό δεν ξέρουμε, σωστά. Γιατί υπάρχουν αρκετοί που δεν θέλουν.
0: Ναι.
2: Στο Πασόκ. Τώρα, αν θέλει ο πρόεδρος και αυτό δημιουργήσει αναταράξεις οι οποίες θα είναι δυσανάλογες με το όφελος, θα είναι πολύ μεγαλύτερες, αυτό ξέρεις πάντοτε συνεκτιμάται. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ενδιαφέρον με την αμφισβήτηση της ηγεσίας ξεκάθαρα πλέον τον Παύλο Πολάκη. Υπάρχει αντίδραση από τον Σοκράτη Φάμελο, αλλά και μια υποβολή ουσιαστικά υποψηφιότητας για αρχηγός από πλευράς του κ. Πολάκη, ο οποίος είπε ότι είναι παρόν στις εξελίξεις, γεγονός που έχει προκαλέσει και εσωτερικές αντιδράσεις και η κυρία Δούρου, αλλά και άλλοι ακούγεται ότι δεν θεωρούν ότι βιάστηκε ο κ. Πολάκης. Είναι δεδομένο ότι την επόμενη μέρα δεν είναι μόνο ο κ. Πολάκης που ενδιαφέρεται για αυτή την αλλαγή, τη μετάβαση. Ξέρω ότι ο κ. Πολάκης είχε κατέβει απέναντι στο Κατεφάμελο. Θυμάστε.
0: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
2: Έστω και αν είχε μεγάλο ποσοστό. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο ακόμα θα έχει επεισόδια στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα εξελιχθεί. Από την άλλη μεριά, φαίνεται ότι υπάρχει μια αντίδραση και από την πλευρά του κ. Φάμελου και των υποστηρικτών αυτής των προεδρικών των λεγόμενων. Καταλαβαίνεις, στο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αν μικραίνει το κόμμα, όσο και αν συρρυκνώνεται, εξακολουθούν οι τάσεις οι διαφορετικές να υπάρχουν.
0: Και να συνεχίσει να υπάρχει ένταση.
2: Και να υπάρχει ένταση. Γι' αυτό νομίζω θα πάει μέχρι δηλαδή, ακόμα και να γίνει και άλλη διάσπαση και στην επόμενη πάλι θα υπάρχουν διαφορετικές ομάδες που θα εκφράζονται. Συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και θα πάει 11 του μήνα το άλλο Σάββατο
0: η Κεντρική Επιτροπή. Ναι.
2: Δεν ξέρω αν θα λύσει, αν θα δημιουργήσει έτσι συνθήκες επίλυσης της κρίσης που έχει δημιουργηθεί. Η οποία βέβαια δεν μπορεί να μην βγάλει και πουθενά, έτσι, να πάει.
0: Και να είναι μία από τα ίδια, ας πούμε, αυτό λες, ε.
2: Ναι. Νομοτελειακά που οδηγεί το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και σύμφωνα και με τις δημοσιοποίησεις, έτσι.
0: Ναι, φαίνεται.
2: Η συνεργασία με τα άλλα κόμματα της αριστεράς φαίνεται να είναι μονόδρομο για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους πώς θα το αντιμετωπίσουν. Η Νέα Αριστερά επίσης έχει τα θέματα της. Ενώ το ΜέΡΑ25 εμφανίζεται πολύ πιο δυνατό
0: και
2: δημοσκοπικά και μάλιστα οριακά να μπαίνει και στη Βουλή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις δημοσκοπικές.
0: Ναι, και περιμένουμε να δούμε και πώς θα φερθούν τις επόμενες κινήσεις των ανεξάρτητων βουλευτών που έφυγαν πλέον από την αριστερά.
1: Έχουν γίνει 40 πια.
0: Χαρίτσης.
2: Το κρίσιμο είναι οι ψηφοφόροι.
0: Ναι.
2: Οι βουλευτές και τα στελέχη, επειδή μιλάμε πολύ για την κυρία Τζάκρη, τον έναν τον άλλον που πάει, που φεύγει, που πηγαίνει. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζουν αυτά οι ψηφοφόροι.
0: Mm-hmm.
2: Τι ακολουθούν τελικά και πού κατευθύνονται με την ψήφο τους. Αυτό φάνηκε με τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ένα
2: μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος μάλλον.
0: Τον ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ που πήγε εκεί.
2: Μετακινήθηκε μαζικά και τον παλιό, δηλαδή και από άλλες πλευρές. Και από την πλευρά της ελευθερίας που είδαμε να μειώνουν τα ποσοστά της, δηλαδή και από άλλες μεριές.
0: Και από την αριστερά,
2: κινήθηκαν προς τα εκεί. Οπότε τώρα το τι θα κάνουν επιμέρους στελέχη, ξέρετε πολιτικά. Εντάξει, να συζητάμε περισσότερο, δεν έχει τόσο,
0: έχεις δίκιο,
2: τόσο μεγάλη σημασία. Πάντως, επειδή τώρα μιλάμε, καλά, ακόμα μισοβδόμαδα είμαστε, αλλά έχουμε την Κυριακή και την 5η Ιουλίου, που έχει και τις εκδηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου κάτω στα λοιπάσματα, αλλά είναι και η επέτειος του δημοψηφίσματος του 2015, που θα αναζωπηρωθεί και πάλι η συζήτηση τις επόμενες ημέρες για τα γεγονότα του 2015 και όλα αυτά ξανά μαντά. Κυβέρνησης και το τι έγινε, τι δεν έγινε. Θα βρεθεί στο επίκεντρο όλη αυτή η συζήτηση και θα ξαναμπούν όλοι από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Θα θυμηθούμε, εν πάση περιπτώσει, εκείνες τις ημέρες του δημοψηφίσματος.
2: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Τώρα αυτό που έγινε και το προηγούμενο διάστημα και μάλιστα έχω ακούσει ότι και στην κυβέρνηση το επανεκτιμούν. Όλη αυτή η επίθεση που δέχτηκε και με το ντοκιμαντέρ, το πρόσφατο στο Sky και όλα αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας από όλες τις πλευρές, δηλαδή από μια πλευρά από την κυβέρνηση, από την άλλη πλευρά από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, από τον Γιάννη Βαρουφάκη και ένα σωρό άλλους παλιούς συνεργάτες, μπορεί και να μην τον έβλαψε.
0: Mm-hmm.
2: Καταλάβατε, δηλαδή.
0: Θα φανεί με το αποτέλεσμα της κάλπης.
2: Καλά, αυτό ναι, λέω τώρα.
0: Δεν ξέρουμε πότε θα είναι η κάλπη.
1: Σε ευχαριστούμε, Βασίλη.
2: Ίσως να είναι πιο κάτω, πιο ήρεμες οι επιθέσεις, πιο χαμηλές.
0: Ναι.
2: Χαμηλής έντασης οι επιθέσεις που θα δεχτεί τις επόμενες ημέρες εν ώψη της επετείου.
0: Μάλιστα, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Πριν από, δηλώσεις, λίγο, ναι, πριν από λίγο είχαμε δηλώσεις
1: με μαγκαζάκια.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφέρθηκε σε αυτές τις επιθέσεις. Όπως είπε, είναι ακριβώς, έχει τις ίδιες πληροφορίες που μεταδώσαμε πριν στην αρχή της εκπομπής. Υπάρχουν άνθρωποι στο νοσοκομείο, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοίδης. Μάλιστα, η μία εξ αυτών είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και η δεύτερη είναι σε σοβαρή κατάσταση. Αυτά δήλωσε ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης. Συμπλήρωσε επίσης με έντονο τόνο ότι οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως, ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμη και όταν παίζεις με τα γκαζάκια κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
1: Και ο κύριος Μαρινάκης έκανε δηλώσεις. Μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις επειδή κάποιοι πιστεύουν σε μία παράταξη και στις ιδέες της. Κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν να τους σκοτώσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Σημείωσε ότι η μητέρα της γυναίκας που τραυματίστηκε εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, όπως είπαμε και εμείς, και είπε ότι η χρήση εκρητικών μηχανισμών σε σπίτια και αυτοκίνητα όπου βρίσκονται άνθρωποι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πράξη μικρότερης απαξίας. Και ο κύριος Δένδιας έκανε δηλώσεις, είπε η απολύτως στο X έκανε μια ανάρτηση. Η απολύτως καταδικαστέα επίθεση στην Θεσσαλονίκη κατά των οικειών του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη, του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής Ζήση Ακίμοβιτς και της υποψήφιας βουλευτού Αφροδίτης Νέστορα στρέφεται ευθέως κατά της δημοκρατίας μας. Μαζί με τις ευχές μας για ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στα στελέχη της παράταξής μας που έγιναν στόχος της τρομοκρατικής επίθεσης, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κύριος Δένδιας.
0: Επίσης να πούμε ότι πριν από λίγο ήρθε και μια ανακοίνωση. Σήμερα θα κάνει μια εκδήλωση έτσι για να γιορτάσει τα γενέθλιά του μαζί με τους φίλους του ο συντονιστής για τη Θεσσαλονίκη του Γραφείου Πρωθυπουργού ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου, ο οποίος μόλις ανακοίνωσε ότι λόγω των σημερινών εγκληματικών επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αναβάλλεται η σημερινή εκδήλωση, ζητάει την κατανόηση. Γενικά είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ τη σημερινή επικαιρότητα, βρίσκεται πολύ ψηλά και είναι πάρα πολύ λυπηρό, έτσι, γιατί κάποιοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν και κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Επίσης να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στην φίλη τη Θόμη, η οποία... Θα σου πω τώρα από πού μας ακούει και μας έστειλε, και εγώ λίγο ζήλεψα όταν μας έστειλε. Είναι στη Νέα Ηράκλεια, είναι μπροστά στη θάλασσα. Εντάξει, δηλαδή ζηλεύουμε, Θόμη μου.
1: Τι καλύτερο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, τι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Και επίσης μία φίλη μας έστειλε μήνυμα και μας είπε ότι σήμερα ότι γίνονται οι εγγραφές για τα παιδιά, για τους μαθητές στο Λύκειο. Σε πολύ καλή, δηλαδή χθες επειδή κόλλησε λίγο το σύστημα, σήμερα δεν κολλάει, οπότε μπορείτε να μπείτε και να κάνετε και την εγγραφή για το παιδί σας.
1: Έχει βίντεο. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα βίντεο από την επίθεση με τα γκαζάκια. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω από την εικόνα που βλέπω είναι αφού έχει συμβεί η επίθεση. Είναι της ΕΡΤ το βίντεο ντοκουμέντο. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι μετά την έκρηξη, γιατί μπορώ να διακρίνω αστυνομικά οχήματα της αστυνομίας. Οπότε Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι υπάρχουν κάποια βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης, δεν έχουν δει ακόμα το φως της δημοσιότητας. Εμείς αναζητούμε να πούμε τους...
0: Να πούμε ότι η πρώτη επίθεση καταγράφτηκε στις 4 και 18 στην Πηλαία, όπου άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν γκαζάκια, χωρίς εκεί να υπάρχουν υλικές ζημιές. Εκεί ιδιοκτήτης διαμερίσματος είναι ο κύριος Ιωακίμοβιτς, ο πρόεδρος της Δικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μετά στην οδό Γραβιάς. Mm-hmm. Σωστά.
0: Ναι. Στην,
1: που είναι του κυρίου Αναστασιάδη, αν δεν
0: στην
1: κάνω
0: Τούμπα,
1: λάθος.
0: Στην Τούμπα. Στην Τούμπα είναι του κυρίου Αναστασιάδη. Και μετά στις κυρίας Νέστορα. Να πούμε περαστικά, όλοι νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Λοιπόν, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και φυσικά επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει την έρευνα για τους εμπρισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο κέντρο της πόλης, όπου ξέσπασε φωτιά σε 2 σταθμευμένα οχήματα σε πιλωτή πολυκατοικίας. Τα οχήματα καταστράφηκαν όμως ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο. Τα άλλα 2 περιστατικά κατεγράφησαν στην Τούμπα, όπου φωτιά εκδηλώθηκε σε γιοταχή που βρισκόταν σε υπαίθριους χώρους πολυκατοικίας χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις οικοδομές όπου εκδηλώθηκαν οι εμπρισμοί κατοικούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εγκάβματα υπέστη η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, ενώ διασωληνωμένη με εγκάβματα νοσηλεύεται η μητέρα της. Μιλώντας
2: στο Sky, ο Παύλος Μαρινάκης επέκρινε όσους καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στον πολύ βαρύ τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα, σημείωσε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μεγάλη περιπέτεια και ευχήθηκε όχι μοιραία τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά την επίθεση σε βάρος του Σάββα Αναστασιάδη, τον Καζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες στο υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο πρώην βουλευτής. Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς, αλλά για τρομοκρατική επίθεση και αυτοί που την διέπρεξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Επέκρινε όσους αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία και τον άμεσο εντοπισμό των δραστών και τόνισε ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Εξέφρασε τη σαφή κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του κόμματος. Πρέπει να συλληφθούν εκείνοι που σχεδίασαν και προχώρησαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, τόνισε. Η ελληνική λύση καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες κομματικών στελεχών και ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως τα περιστατικά που περίμενε ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα του 2026. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία αδιενέργειας προκατακτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν αν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970.
3: Ο καιρός.
2: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: απολογισμό από την Βενεζουέλα. Και να πούμε επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση πότε η εκταμείευση 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία για αγορά μη επανδρομένων αεροσκαφών στο πλαίσιο του δανείου των 90 δισεκατομμύρων ευρώ που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ουκρανία. Στη Γαλλία, αυξήσεις φόρων και μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος προτείνει για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας. Ο Ρωσάκη έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση στη Γαλλία. Στη Βρετανία, οι πρόσφυγες θα πρέπει να συνιστώσουν στο κόστος στέγασής τους σύμφωνα με νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση. Στη χώρα μας, μαζί με τον καλοκαίρι, ήρθαν και οι πυρκαγιές 48 αγωγού. Βασικές πυρκαγιές είχαμε κατά την χθεσινή μέρα το τελευταίο 24ωρο. Σαλονίκη χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δεμπένε, αλλά έχουμε τους πρώτους δύο νεκρούς. Στη Βουλή έχουμε την συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση και για το άρθρο 86. Ο βουλευτής και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ευρωπίδης Λιανής, σημείωσε ότι θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε με νυφαλιότητα και σοφροσύνη το άρθρο 86, χωρίς να αντίδρουμε στο συνταγματικό λαϊκισμό. Και είχαμε σήμερα τρεις εμπιστευτικές επιθέσεις κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 τραυματίες έχουμε για την ώρα, κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένοι. Στην Καβάλα χτες είχαμε διαρροή φορτίου από φροντηγό στην Εγνατία εδώ και σήμερα η πρωτοβουλία Καβάλα Stop στην αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα στο πυρήνιο διοργανώνουν μουσική συναυλία ενημέρωσης και οικονομικής ενίσχυσης κατά της αποθήκευσης του διοξιδίου άνθρακα στο πυρήνιο στην παραλία της Καβάλας. Την πρώτη μέρα αυτού του μήνα αναμένεται να έχει πολύ πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας την συνάδελφό μας, την Τασούλα Κριτικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι και καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλό μήνα, Σαμί. Καλό μήνα σε όλους. Θα ξεκινήσω με αυτό που ανέφερες για την διαρροή φορτίου στο οδόστρωμο που είχαμε φορτηγό στην Καλαμίτσα της Καβάλας. Χθες το βράδυ, εκεί γύρω στις 10.30 ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Πρόκειτο για στερεό μόλυβδο τοποθετημένο σε σακιά. Το φορτηγό ήταν ακινητοποιημένο συγκεκριμένα στο 464 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Κήπους, ενώ ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο ήταν και δεύτερο φορτηγό από το οποίο δεν υπήρξε διαρροή. Από πλευράς του πυροσβεστικού σώματος κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και η ειδική ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ. Εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακά μέτρα εκροπής της κυκλοφορίας από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 4 το πρωί, οπότε και έληξε το περιστατικό με επιτυχία. Τώρα σήμερα είναι η δεύτερη μέρα των επαιτειακών εκδηλώσεων της απελευθέρωσης της Δράμας. Για τις 11 το πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων πραγματοποιήθηκε παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού, με τις εκδηλώσεις να ολοκληρώνονται το βράδυ στις 8 στην Πλατεία Ελευθερίας με την υποστολή σημαίας με συμμετοχή στρατιωτικού τμήματος Φρουράς Δράμας. Να αναφέρουμε επίσης πως την άμεση έκδοση της νέας διακήρυξης για τη δημοπράταση του φράγματος του Μαρμαρά θα προχωρήσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κ. Όδωρος Μαρκόπουλος, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή για την περιοχή και για τον αγροτικό της κόσμο, καθώς κατάφεραν το έργο να ενταχθεί και θα ολοκληρωθεί. Εξέφρασε μάλιστα την αισιοδοξία ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα το δημοπρατήσουν. Και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι είναι σε εξέλιξη προετοιμασίες για τη Λευκή Νύχτα της Δράμας. Πραγματοποιείται αυτή την Παρασκευή από τον Εμπορικό Τοπικό Σύλλογο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Εκδηλώσεις πολύ δυνατές, ένα ισχυρό εργαλείο για την τόνωση της τοπικής οικονομίας λίγες μέρες πριν και τις τακτικές θερινές εκτόσεις που ξεκινούν την Δευτέρα 13 Ιουλίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, για όλες τις πληροφορίες. Καλό υπόλοιπο της ημέρας να έχεις και λέμε να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Εκεί μας περιμένει στην Ορεστιάδα η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο όσον αφορά και μια ανακοίνωση που έκανε και ο Δήμος Σουφλίου. Τον αφορά αυτό, εφόσον με απόφαση της κυβέρνησης πλέον εντάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων ορεινών δήμων ο Δήμος Σουφλίου, σύμφωνα με όσα προβλέπει βέβαια και ο νέος πρόδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε στην Βουλή. Τι σημαίνει αυτό? Σε δηλώσεις που έδωσε σήμερα που έκανε σήμερα στην Ατορεστιάδας ο Δήμος Σουφλίου, σημαίνει έξτρα χρηματοδότηση κάθε χρόνο σε πάγια τακτική, ως πάγια τακτική αυτό, αλλά και μια τεχνική υποστήριξη σε μελέτες και δράσεις του Δήμου. Υπάρχουν χρηματοδοτικά, όπως είπε, αναδείξει αυτά εργαλεία, τα οποία μπορεί να ενταχθεί ο Δήμος και οι κάτοικοι της περιοχής, αποτελεί σοβαρή εξέλιξη για την περιοχή του Σουχλίου, η ένταξη λοιπόν στην κατηγορία των μεγάλων ορεινών Δήμων. Οι δηλώσεις τα ΣΙΑΟ που σχολιάστηκαν ποικιλότροπα και από κομματικά στελέχη της περιοχής μας και από βουλευτές του νομού μας, ανάγκασαν τον Υπουργό Μεταφορών να απαντήσει μέσα από την σελίδα και του Υπουργείου, αλλά και μέσα από δήλωση που έκανε στο Εύρος 24.gr, στο οποίο τονίζει ότι η αναφορά στην ακριτικότητα έγινε μόνο για να διαφανεί ότι δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκές τεχνικό επιχείρημα για να δικαιολογήσει μια εξαίρεση και πάντως δεν αφορούσε τη Θράκη. Πρόσθεσε δε πως η Θράκη εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τις μεταφορές, την ενέργεια και τις διεθνείς εμπορευματικές ροές και συμπλήρωσε την κυβέρνηση υλοποίηση σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές που ενισχύουν τον αντιστοιχικό της ρόλο. Όλα αυτά με αφορμή απάντηση που είχε δώσει, θυμάστε πολύ καλά, σε ερώτηση του βουλευτή Ροδόφης Ιλχάν Αχμέτ σχετικά με την κατάργηση της ελεύθερης διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια της εγκληματίας στη Θράκη.
0: Θα δούμε μάλιστα τώρα αν θα έχουμε μια διαφορετική εξέλιξη και αν μπορεί να γίνει κάτι έτσι.
2: Άφησε να εννοηθεί ο Περιφερειάρχης ότι μπορεί να είναι μια θετική εξέλιξη. Τις επόμενες μέρες θα το γνωρίζουμε αυτό. Σε επικοινωνία που είχαμε σήμερα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Δενετίδη, μας είπε ότι πριν από τρεις ημέρες δόθηκε η έγκριση για ψεκασμούς του UOLV, αν το λέω σωστά, το προφέρω σωστά, ότι δηλαδή θα έχουν πλέον. Δεν είναι απαραίτητο μάλλον να υπάρχει κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου για να γίνονται ψεκασμοί και το βράδυ, τις βραδινές ώρες. Αλλά όταν διαπιστωθεί ότι η κατάσταση είναι ασφυκτική όσον αφορά την παρουσία κουνουπιών, μπορεί αυτό να γίνεται με απόφαση της περιφέρειας. Αυτή την ώρα στην Ορεστιάδα υπογράφεται το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Τμήματος Δασολογίας του Δημοκρατίου Πνευματικού Θράκη. Ένα μνημόνιο τετραετούς διάρκειας που είχε εγκρίνει ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας στη συνεδρία της 12ης Ιουνίου. Έχουμε σε ισχύ από σήμερα του θερινού απογευματινού ωραρίου λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα της Αλεξανδρούπολης. Κατά μισή ώρα επιμηκύνεται το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων το απόγευμα στην πρωτεύουσα του Εύρου. Έχουμε ένα διαδικτυακό σεμινάριο οδηγιών συμπλήρωσης του μηχανογραφικού για τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις φετινές, με τη διοργάνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γίνεται αυτό το σεμινάριο στις 7 το απόγευμα. Είναι αυτή και η εβδομάδα και αυτή πλέον επιστρέφει στην Αλεξανδρούπολη από τις 5 έως τις 12 Ιουλίου με πρόγραμμα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πολλές εκθέσεις, δραστηριότητες, φεστιβάλ, συναυλίες και προβολές. Η έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται στην πλατεία του Φάρου με μεγάλη συναυλία του Δημήτρη Μπάση και της Παυλίνας Βουλγαράκη. Και κλείνω με μια συνάντηση απρόσμενη μεταξύ Ελλήνων και Κορεατών φωτογράφων που θα φιλοξενηθεί αυτή η συνάντηση στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης από τις 6 έως τις 11 Ιουλίου με πρωτοβουλία του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης. Στα εγγένεια της έκθεση, στην οποία θα παρουσιαστούν τα έργα 8 φωτογράφων, 3 Ελλήνων και 5 Κορεατών, θα γίνουν την ερχόμενη Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα.
0: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, για τις πολύ πολύ χρήσιμες ειδήσεις από την περιοχή και μου κάνει εντύπωση αυτή η έκθεση φωτογραφίας. Λέμε να δούμε μια φώτα κατά εκεί, να δούμε πώς θα εξελίσσουν τα πράγματα. Καλό υπόλοιπο της ημέρας και να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή αλλά και πολύ χαρά η Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι και καλό μήνα να έχουμε, ελπίζουμε.
3: Καλημέρα, καλό μήνα. Χαίρομαι που το με χαρά υιοθετήθηκε ως πρόλογος.
0: Δεν το ξεχνάμε.
3: Καλό μήνα με καλές ειδήσεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας όσον αφορά το ενημερωτικό κομμάτι στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Να σας πω ότι η ενίσχυση αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή της Ιντικής με αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης με στόχο την προστασία των πολιτών αποφασίστηκε στην χθεσινή ανοιχτή συγκέντρωση που έγινε με αντικείμενο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας που παρατηρούν το τελευταίο διάστημα στην πόλη του Σιδηροκάστρου, σύμφωνα πάντα με όσα ισχυρίζεται ο Δήμαρχος Γιώργος Στάτσιος, ο οποίος και πήρε την πρωτοβουλία και κάλεσε διευθύνη της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών, η κυρία Δούμα, η οποία και ανταποκρίθηκε και ήταν παρούσα σε αυτή τη συγκέντρωση. Χθες που μιλούσαμε, σας είπα πως ήταν σε εξέλιξη. Να σας πω πως πέρα από την ενίσχυση αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή, έγινε έκκληση προς όλους τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και κάθε περιστατικό παραβατικότητας που υποπίπτει στην αντίληψή τους. Και επίσης συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί μια νέα σύσκεψη ένα μήνα, προκειμένου να αξιολογηθεί η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα των μέτρων που θα ληφθούν. Να πάμε τώρα σε μια απόφαση της έδρας, συγκεκριμένα το εφετείο Σερών μείωσε από 3 έτη σε 14 μήνες φυλάκισης την ποινή για 16 μετανάστες δομής κλειδί του Δήμου Σιντικής, οι οποίοι είχαν ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση. Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους μόνο για το αδίκημα της τάσης κρατουμένων, αναγνωρίζοντάς τους το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτιών, ενώ τους απάλλαξε από την κατηγορία της φθοράς κοινοφελούς πράγματος. Για τους υπολείπους 14 διαγράφηκε μόνο η καταδίκη για τη φθορά, ενώ παρέμεινε η διετής ποινή για τη στάση κρατουμένων. Να θυμίσουμε λίγο, Σαμί, ότι οι κατηγορούμενοι κρατούνταν στην τέταρτη πτέρυγα της ειδικής εγκατάστασης κράτησης Ιντικής, στο κλειδί όπως λέμε, η οποία είναι μια κλειστή δομή. Επιχείρησαν να αποξηλώσουν τμήμα της εσωτερικής περίφραξης της δομής. Δεν κατάφεραν να διαφύγουν. Ήταν άμεση η επέμβαση των αστυνομικών. Όμως κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας προκλήθηκαν επεισόδια και τραυματίστηκαν 3 αστυνομικοί, οι οποίοι διακομίστησαν σε τοπικές δομές υγείας και μετά την παροχή της φροντίδας έλαβαν εξιτήριο. Να πάμε στην Ιγρίτα, όπου η ένταξη του έργου ανάπλαση αύριου χώρου γυμνασίου Λυκείου ύψους 300.000 ευρώ ανακοινώθηκε από το Πράσινο Ταμείο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει μια σειρά από έργα, όπως δημιουργία γηπέδων, ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, πέργολες και ό,τι χρειάζεται για τη μετατροπή σε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Έχουμε 600 προσλήψεις στο πυροσβεστικό σώμα για το 26, με τις 65 να αφορούν την Κεντρική Μακεδονία, εκ των οποίων οι 5 για τον ομό Σερών. Σας πάω τώρα στο Διπεθέ, όπου με την κορυφαία σατυρική κωμωδία Νεφέλες συνεχίζει και φέτος το Διπεθέ Σερών τον πετυχημένο θεσμό καλοκαίρι της κωμωδίας, αφιερώνοντας κάθε χρόνο μία από τις καλοκαιρινές θεατρικές του παραγωγές σε σπουδαίο συγγραφείς της κωμωδίας. Εδώ να βάλουμε ένα αστερίσκο και να εξηγήσουμε ότι με το καλοκαίρι της κωμωδίας ουσιαστικά το Διπεθέ ταξιδεύει σε απομακρυσμένες περιοχές από το κέντρο, εννοώ από την πόλη των Σερών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε στην πόλη να δουν τις παραστάσεις, έρχεται το Διπεθέ σε αυτούς δηλαδή. Μετά την πετυχημένη παρουσίαση Λυσιστράτης στο Αριστοφάνη, η οποία να πούμε ότι βραβεύτηκε από την Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και παραστατικών τεχνών στην κατηγορία των Διπεθέως, η καλύτερη παράσταση για το καλοκαίρι του 24, συνεχίζει λοιπόν με ένα ακόμη αριστούργημα το Αριστοφάνη. Να σας πω ότι η πρεμιέρα είναι για τις 15 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ και η περιοδία ξεκινά αμέσως μετά, 17 Ιουλίου, και ολοκληρώνεται 18 Σεπτεμβρίου εντός Περιφερειακής Ενότητας αλλά και εκτός αυτής με συμμετοχή σε φεστιβάλ ανά την Ελλάδα. Να σας πω ότι σήμερα έχει ξεκινήσει η συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πληγέντες από το σεισμό στη Βενεζουέλα. Είναι μια πρωτοβουλία της Help Ελλάς σε συνεργασία με τον ΟΦΚΑΦ. Στις αίρες όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν έως τις 10 Ιουλίου στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου 13. Και τέλος να σας πω ότι σήμερα, 1η του μήνα, υποδέχονται στη Σκοτούσα, με αφορμή τα 45 χρόνια λειτουργίας του Πολιτιστικού Συλλόγου, υποδέχονται τον Ιούλιο με μια μουσικοχορευτική εκδήλωση που διοργανώνει ο Ελόγος Σύλλογος, η οποία, να σας πω, ότι θα πραγματοποιηθεί στο Δασάκι με τα Πλατάνια και θα πάρουν μέρος 35 χορευτές από το Σωματείο Παραδοσιακών Χωρών και Λαογραφικών Ερευνών Χοροπαίγνιο.
0: Και ελπίζουμε να έχει πολύ δόσια από σφινάκι στο δασάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σίγουρα, σίγουρα. Να έχεις ένα... να μην έχει μόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα πολύ πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε να πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας, καθώς χτες εκεί ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε επικοινωνιακές εκδηλώσεις μνήμης στο Δοξάτου Δράμας για τη συμπλήρωση 113 χρόνων από τον πρώτο ολοκαύτωμα της πόλης. Παρέστη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, αποτυγώντας φοροτιμή στα θύματα και αναδεικνύοντας τη σημασία της ιστορικής πόλης. Ανακηρύχθηκε και φυσικά επίτιμος δημότης της περιοχής. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του.
4: Το Δοξάτο πριν το ολοκαύτωμά του το πρώτο, γιατί επεκολούθησε και δεύτερο το φθινόπωρο του 41, ήταν μια μενεξεδένια πολιτεία, όπως θα έλεγε ο Άγγελος Τερζάκης. Ευημερούσε ειρηνικά, με τις πολιτιστικές του δραστηριότητες, με την καπνοκαλλιέργεια, με τα ωραία του σπίτια και τους καλόγους τους δρόμους. Αυτό κατεστράφει ολοσχερός 30 Ιουνίου του 1913. Ξαναχτίστηκε το Δοξάτο. Ξανακαταστράφηκε το 1941 από τους ίδιους κατακτητές, από τους Βούλγαρους. Αλλά το πείσμα της δημιουργίας, το πείσμα της Ανάστασης, το πείσμα της ζωής έναντι του θανάτου επικράτησε.
0: Το πείσμα της δημιουργίας επικράτησε, κατά με αυτή τη δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, από το Δοξάτο Δράμα. Χτες παραμείνουμε λίγο σε εκείνη την περιοχή, να ακούσουμε και τις δηλώσεις των ανθρώπων της περιοχής. Για να ξεκινήσουμε με την δήλωση του Δημήτρη Κυριαζίδη, είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Δράμα.
5: Αποτίμουμε σήμερα φόρο τιμής στο Δοξάτο και για τους συμπατριώτες μας, τους προγόνους μας που αφιέρωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Ένα αποτύπωμα παγκόσμιας αναγνώρισης, το ολοκαύτωμα του Δοξάτου επί τρεις φορές, που μας, αν θέλετε, μεταφέρει το χρέος, έτσι ώστε να μνημονεύουμε αυτήν την θυσία που και αποτελεί βεβαίως για μας ένα εύσημο για τον αγώνα της ελευθερίας. Τιμή και δόξα στους Δοξατιανούς, αιωνία η μνήμη αυτών που αφιέρωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία ως ένα πάντα, θα έλεγα, ζήτημα, αίτημα αγώνων και θυσιών της πατρίδος μας.
0: Αυτή ήταν η δήλωση του Δημήτρη Κυριαζίδη, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Δράμα. Πάμε να συναντήσουμε και τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ένωτα της Δράμας.
6: Είναι μια σημαντική στιγμή και για την τοπική ιστορία, αλλά και για την ιστορική διαδρομή του Δοξάτου και γενικότερα της περιοχής μας. Τιμήσαμε τα θύματα της βουλγαρικής, της σφαγής μάλλον, του Δοξάτου, την παραμονή της απελευθέρωσης της περιοχής μας το 1913. Και με αφορμή την τιμητική αυτή εκδήλωση, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να καταστήσει επίτιμο δημότη Δοξάτου τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Ξέρουμε πολύ καλά εμείς εδώ στη Μακεδονία το πώς κρατήθηκε η ελληνικότητα αυτής της περιοχής. Και οι εκδηλώσεις μνήμης αφενός μεν τροφοδοτούν τη σχέση που έχουμε με αυτή την ιστορική παρακαταθήκη και αφετέρου μας καθιστούν υπεύθυνους για το μέλλον να τηρήσουμε αυτήν την παράδοση ελευθερίας. Από την άλλη μεριά, η τιμή στο πρόσωπο του κυρίου Τασούλα ουσιαστικά δίνει στο Δήμο του Δοξάτου ένα διαφορετικό βήμα, έχοντας πλέον επίτιμο δημότη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και καθιστά την σφαγή του Δοξάτου ένα ζήτημα, ένα αίτημα πανεθνικής σημασίας.
0: Από τις επικρατειακές εκδηλώσεις μνήμης στο Δοξάτο Δράμας χθες δεν θα μπορούσε να λείψει και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χρήστος Στοπτήδης. Ήταν εκεί να ακούσουμε και τη δήλωσή του.
7: Στο Δοξάτο, τη μεγάλη αυτή τιμή παρουσία του εξοχοτάτου του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα,

0: Είμαστε όλοι εδώ πέρα μαζί για να τιμήσουμε αυτή τη μεγάλη στιγμή, αυτή τη μεγάλη μέρα για τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν δίστασαν εκείνα τα χρόνια να παραμείνουν Έλληνες.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χριστόδουλος Στοψίδης, από τις χτεσινές επιτυχιακές εκλογές μνήμης στο Δοξάτο Δράμα. Και πάμε τώρα στην κοινωνία που κινείται δημοβικά. Θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Κική Κεραμιτσόγλου, είναι η διευθυντή του ΕΠΑΛΤΗ Δημοτικού, Ευγένιος Ευγενίδης, για το οικοδομικό υλικό οικοασπής που το έχουν καταφέρει να φτιάξουν τα παιδιά εκεί του ΕΠΑΛ, το οποίο έχει ταξιδέψει στην Ολλανδία, το έχει δει πάρα πολλοί κόσμος από διάφορες περιοχές του κόσμου και νομίζω ότι είναι πολύ πολύ χρήσιμο, διότι είναι από αυτά τα πράγματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στο σπίτι μας για να κάνουμε και τις αναχαινήσεις, για να έχουμε και μια πολύ πολύ εξαιρετική θερμομόνωση. Σε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρία Μανάκα.
2: Παρουσιάσαμε σε ένα διεθνέ συνέδριο.
3: Σε διεθνέ συνέδριο.
2: Ναι, διεθνέ συνέδριο με τίτλο ήταν το 7ο Συμπόσιο για την Κυκλική Οικονομία και την Αειφορία. Το τίτλο του συνεδρίου.
3: Μάλιστα.
2: Στα ελληνικά. Υπήρχε ένα θέσιο που ήταν σχετική με την εκπαίδευση. Mm-hmm. Και εκεί παρουσιάσαμε τη δικιά μα τη δραστηριότητα. Δηλαδή το ότι εμπνευστήκαν τα παιδιά. Πάντα ξεκινάμε από ένα πρόβλημα που έχουμε να επιλύσουμε.
3: Ναι.
2: Το πρόβλημά μας είναι ότι το συγκρότημα το σχολικό εδώ δαπανά πολλά χρήματα για τη θέρμανσή του, αλλά και για το δροσισμό του,
3: ναι.
2: Και σε καύσιμα, αλλά και σε ηλεκτρική ενέργεια.
3: Ναι.
2: Και πώς μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Το οικοδομικό υλικό αυτό είναι φυσικό, γιατί από φυσικά υλικά, από φυσική πρώτη ύλη, το εμπνευστήκαμε από την παράδοση την τοπική.
3: Ναι.
2: Δηλαδή έχει ζεόλιθο, άρα είναι ο οικισμός των μεταξάδων από το ζεόλιθο τα σπίτια.
3: Ναι.
2: Είδαμε λίγο, μελετήσαμε λίγο τη βυζαντινή αρχιτεκτονική, τα κονιά μας και την παράδοση, δηλαδή το μαλλί προβάτου το οποίο προετυχαίται, γι' αυτό λέμε για την κυκλική οικονομία.
3: Ναι.
2: Δηλαδή το μαλλί προβάτου σε όλη την Ευρώπη δεν αξιοποιείται.
3: Μάλιστα.
2: Πετυχαίται. Mm-hmm. Δηλαδή είναι απόβλητο. Mm-hmm. Παίρνουμε λοιπόν τα απόβλητα αυτά, δηλαδή τα απόβλητα τέλος πάντων από την αγροτική δραστηριότητα και το εκπαιδεύουμε με άλλο τρόπο.
3: Ναι.
2: Ναι. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι και το Δημότυχο έχει μια παράδοση στην αγκιοπλαστική.
3: Ναι. Σωστά.
2: Και τον πυλό λοιπόν. Mm-hmm. Και μπορέσαμε μετά από πολλούς πειραματισμούς να φτιάξουμε ένα τύπο τούβλο.
3: Ναι.
2: Το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μόνωση των κτηρίων.
3: Mm-hmm.
2: Και είναι και έχει πολύ εξαιρετικές ιδιότητες συγκρινόμενο με το φελιζόλ που χρησιμοποιείται.
1: Που χρησιμοποιείται σε όλες τις οικοδομές. Να, μια αναλυτική πρόταση, πολύ πολύ οικολογική για όσους έχουμε ακόμα και οικολογική συνείδηση και την κατάμε. Και από την περιοχή της Δημοτήχου να πάμε προς τη Θάσο, εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Τόμη Λουλούδη, είναι η πρόεδρος του Πανθασιακού Συλλόγου Επαγγελματιών. Για ένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση της φύγας, θυμίζουμε πέρσι η Θάσος είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις φύγες και αρκετές περιοχές ακόμα. Εκεί κατάφεραν να φτιάξουν ένα πρόγραμμα το οποίο είναι και επιτυχημένο. Να την ακούσουμε σε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασα για ένα πανταζόλο από την Εύκα Βάλλας.
4: Γενικότερα σε αρκετά νησιά και σε άλλες περιοχές Ελλάδος. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το νησί μας. Και η αλήθεια είναι ότι πέρσι είχαμε πάρα πολύ έντονο πρόβλημα και πάρα πολλά παράπονα. Και από τους κατοίκους και εμείς οι ίδιοι το βλέπαμε και από τους τουρίστες του νησιού. Αποκρατηθήκαμε λοιπόν όπως είπαμε αυτό το πρόβλημα, αλλά προσπαθήσαμε να βρούμε μια λύση. Ψάξαμε, η αλήθεια είναι πάρα πολύ το χειμώνο. Βρήκαμε κάποια στιγμή στοιχείο πριν μερικά χρόνια, μια ανάθεση είχαμε βρει κάπου στο διαδίκτυο και αρχίσαμε από εκεί, πήραμε την ιδέα, αρχίσαμε να ψάχνουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μιλήσαμε με γεωπόνους και η αλήθεια ήταν δύσκολο γιατί ήταν ρίσκο, δεν ξέραμε αν θα δουλέψει, αλλά ο γεωπόνος από εδώ από τη Θάσο, ίσως επειδή είναι και ζει εδώ και αυτός καταλάβαινε το πρόβλημα, μας βοήθησε πάρα πολύ και όμως θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια, χωρίς να γνωρίζουμε και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα βέβαια.
3: Ναι.
4: Αλλά λέμε από το τίποτα, καλύτερα είναι να κάνουμε κάτι.
3: Mm-hmm. Ωραία.
4: Σίγουρα μας βοήθησαν και οι βροχοπτώσεις το Μάιο, γιατί είναι η εποχή της αναπαραγωγής των σφυγών εκείνη το διάστημα, οπότε ο στόχος ήταν να πιαστούν οι βασίλισσες. Το οποίο γίνεται από το Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, είναι η αναπαραγωγική περίοδο που δημιουργούν τις φωλιές. Και μια φωλιά μπορεί να είναι από εκατοντάδες μέχρι χιλιάδες φύγγες το καλοκαίρι.
3: Ναι. Ποιος ήταν αυτός ο τρόπος που βρήκατε και αν έχει εφαρμοστεί και αλλού?
4: Δεν γνωρίζω αν έχει εφαρμοστεί αλλού.

0: Εμείς βρήκαμε κάποιες παγίδες, υπήρχε ένα προσελκυστικό που ήταν φιλικό προς το περιβάλλον, γιατί είπαμε και επειδή υπάρχει μια ισοκομεία στη Θάσο, δεν θέλαμε και να δημιουργήσουμε προβλήματα σε άλλους επαγγελματίες. Οπότε δεν ήταν χημικά, ήταν όλα αυτά που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Αλλά αυτές οι συνταγές αλλάχθηκαν αρκετές φορές, μέχρι που καταλήξαμε σε αυτήν που ήταν η πιο επιτυχημένη. Όπως και σημεία αλλάξαμε, γιατί άλλες τοποθετήθηκαν κοντά σε δέντρα, άλλες κοντά σε νερά. Οπότε αναλόγως εξαρτώταν που πιανόταν οι πιο πολλές.
1: Nice.
0: Οπότε τα σημεία αλλάζανε, δηλαδή. Δεν είναι ότι τοποθετήθηκαν και υπήρχε συνεχής παρακολούθηση και αλλάζαμε τα σημεία και η συνταγή που έμπαινε μέσα με το προσελκυστικό, μέχρι που να καταλήξουμε σε αυτήν που βρήκαμε και θεωρήσαμε ιδανική. Ο Παφασιακός έβαλε 200 παγίδες. Σίγουρα τη συνταγή την είχε καθαρά ο Γεωπόνος που είχε αναλάβει αυτό το project, και όλοι οι επαγγελματίες, όχι πρέπει να τους ευχαριστήσουμε, αγκάλιασαν αυτό, πήραν όλοι οι παγίδες. Δεν υπήρχαν παγίδες, τον νησί φέρναν συνέχεια και τις τοποθέτησαν στα καταστήματά τους, στα ξενοδοχεία παντού, και γι' αυτό και σίγουρα υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή όμως η κατάσταση είναι πάρα πολύ βελτιωμένη. Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει δραματικά, αλλά περιμένουμε να τελειώσει και το καλοκαίρι για να πούμε με σιγουριά ότι ήταν πολύ επιτυχημένη.
2: Αυτή ήταν η κυρία Θόμιλη Λουλουδή, η πρόεδρος του Παθασιακού Συλλογού Επαγγελματιών στη Θάσο, σε μια συλλογική προσπάθεια, η οποία όταν είναι συλλογική είναι σχεδόν πάντα και επιτυχημένη. Και λέμε να πάμε προς τη διαδικασία ενότητα της Καβάλας. Θυμίζουμε ότι σήμερα η πρωτοβουλία Καβάλα Στόπ στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον πρίνο της Θάσου διοργανώνει μουσική συναυλία ενημέρωσης και οικονομικής ενίσχυσης στην παραλία της Καβάλας, έτσι την πρώτη μέρα του Ιουλίου κιόλας. Και εμείς από αυτή την πρωτοβουλία συναντήσαμε τον Πάνο Λιονταράκη σε μια μεγάλη συνέντευξη. Να ακούσουμε όμως ένα μικρό απόσπασμα, και θεωρούμε ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις των ημερών σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όσοι δεν έχετε κανονίσει να κάνετε κάτι πολύ σημαντικό, θα ήταν πολύ χρήσιμο να είστε εκεί και να στηρίξετε τους ανθρώπους που προσπαθούν για τον τόπο τους.
3: Η διαδικασία αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Από την πλευρά της εταιρείας και του Υπουργείου και τα λοιπά, τα σημάδια δείχνουν ότι το έργο οριμάζει, αυτό που λέμε. Δηλαδή οι απαιτούμενες ενέργειες και τα λοιπά, ή τουλάχιστον αυτό βγάζουν προς τα έξω. Εντάξει, γιατί στην πραγματικότητα κανένας δεν μπορεί να ξέρει που πραγματικά βρισκόμαστε. Εντάξει, δόθηκε η άδεια αποθήκευσης. Τώρα λένε ότι θα γίνει και το λεγόμενο market test, δηλαδή θα κλείσουν κάποια άτυπα συμβόλαια με ενδιαφερόμενες βιομηχανίες και τα λοιπά για να παίρνουν το παραγόμενο διοξείδιο του άνθρακα. Λένε επίσης ότι θα παραγγελθεί και η καινούργια εξέδρα, η ΩΜΕΓΑ, η οποία θα μπει 1 χιλιόμετρο περίπου νοτιότερα από το ήδη υπάρχουν σύμπλεγμα εξεδρών στον Πρίνο, αλλά στην πραγματικότητα όλα αυτά μπορεί να είναι και επικοινωνία. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε δεν έχει επιδοθεί καν η πρώτη βίδα, να το πούμε έτσι, για το έργο, άρα δεν έχει ξεκινήσει και θα αργήσει να ξεκινήσει η φάση κατασκευής. Δεν ξέρω αν ακριβώς το ούτε από την προεκλογική περίοδο. Βέβαια η προεκλογική περίοδος είναι μια καλή ευκαιρία με την αντίδραση του κόσμου να μπορέσουμε να αναγκάσουμε την κυβέρνηση και τα λοιπά να αναθεωρήσει την άποψή της για το συγκεκριμένο έργο. Το σίγουρο είναι ότι αυτό το έργο δεν είναι αναπτυξιακό σε καμιά περίπτωση. Είναι αναπτυξιακό για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για την αύξηση της κερδοφορίας τους, αλλά δεν είναι καθόλου αναπτυξιακό για την τοπική κοινωνία, και μας ενδιαφέρουν οι τοπικές κοινωνίες. Πρέπει να έχουν λόγο σε αυτά τα ζητήματα μέσα από έναν ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο και όχι να επιβάλλονται απόψεις. Είναι ένα έργο το οποίο είναι ένα έργο υποτέλειας. Επί της ουσίας σε αναγκάζει η Ευρωπαϊκή της Πολιτικής Ένωσης να το δεχτείς. Και στο τέλος αυτό που μένει είναι οι μεγάλες αφεντιβαιότητες, οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις, και οι περιβαλλοντικές αλλά και στο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Από αυτή την έννοια, και επειδή γενικότερα το σχέδιο για την περιοχή μας, έτσι για όλη την Ανατολική Μακεδονία, Θάκη, ειδικότερα νομίζω, Είναι η μετάβαση στο να γίνει ένα μεγάλο ενεργειακό κέντρο, και το λένε αυτό το πράγμα. Βλέπουμε και το LNG στην Αλεξανδρούπολη. Βλέπουμε την συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τα... από τις ανεμογεννήτριες, τις πλουτές ανεμογεννήτριες στο Θρακικό και τα λοιπά. Άλλα σχέδια για LNG και τα λοιπά, τα οποία υπάρχουν ή θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα. Ζούμε σε ένα καθεστώς ενεργειακής και όχι μόνο αποικιοκρατίας, και νομίζω έτσι πρέπει να ειδωθεί από τον κόσμο, ότι τελικά όλα αυτά γίνονται για τα συμφέροντα των ξένων κυρίως εταιριών. Και στις τοπικές κοινωνίες θα μείνουν οι αβεβαιότητες, οι κίνδυνοι, οι επιπτώσεις. Και ειδικά για το θέμα του πρίνου θα μείνει μια πυρηνταποθήκη, να το πω έτσι, κάτω από τα πόδια μας, την οποία θα τον επομισθούν οι επόμενες γενιές στο διενεκές. Γιατί ξέρετε, η αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα θα μείνει εκεί για πάντα.
2: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Πάνος Λονταράκης από την πρωτοβουλία Καβάλα στην αποθήκευση του διοξιδίου του Άντακα στο Πρίνο. Σήμερα είναι η μεγάλη συναυλία στην παραλία της Καβάλας. Θα ακούσουμε, και όσοι θα πάτε θα ακούσετε, και αυτό το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Μαύρος Χρυσός». Η στίχη του Μιχάλη και η μουσική του Μιχάλη Πεπόνη, η εξαιρετική ερμηνεία του Αργύρη Βατκιρτζή μαζί με την παιδική χοροδία οδείου Νεάπολης Καβάλας. Απολαύστε τους, ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζει για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Γεια σας. Thank you.

μακριά οντούς. Βράχια που φυτρώσανε, έσβησε ο φάρος. Που ρούχονται

0: από την πρώτη τη στιγμή. Όλοι κόσμος.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και σήμερα λίγο καθυστερημένα λόγω της πολιτικής επικαιρότητας. Είναι μαζί σας η αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ με τέσσερις σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής από το στούντιο της οποίας γίνεται εκπομπή και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Η Ερμιόνη Αδαμίδη είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο και σήμερα δεν είμαι και μόνος. Έχουμε μαζί μας και τον Βασίλη Αναστασιάδη που δεν ξέρω πού τον βρίσκουμε. Τώρα είναι Αμερική, Καναδά, Μεξικό, που θα μας πει ο ίδιος. Καλό μεσημέρι. Είστε στο Μουντιάλ.
1: Το πλησίασες λίγο, να σου πω την αλήθεια, γιατί έχει σχέση με Αμερική το θέμα που θα δούμε λίγο στην περίμετρο.
0: Α, ναι.
1: Γιατί βρισκόμαστε στην Ινούσα Σερών, ένα πάρα πολύ όμορφο χωριουδάκι. Είναι πολύ κοντά στις Σέρες, είναι σε υψόμετρο, δηλαδή απολαμβάνεις όλη την πόλη των Σερών από πάνω ψηλά. Και εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πρόγραμμα από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Είναι το πρόγραμμα Summer in Greece. Greek Summer καλύτερα. Τι γίνεται, έρχονται 16 μαθητές από διάφορες πολιτείες, από διάφορες πολιτείες Αμερικής και έχουν έρθει από ό,τι παιδιά βλέπω εδώ από το Σικάγο, από τη Νέα Υόρκη, από όλη ολόκληρη τις ΗΠΑ, από ολόκληρες και φιλοξενούνται για μια εβδομάδα εδώ σε σπίτια, δηλαδή είναι 16 παιδιά, 16 οικογένειες, φιλοξενούν ένα παιδί το οποίο με αυτά κάνουν δραστηριότητες. Δηλαδή είναι σε ένα χώρο τώρα και κάνουν δραστηριότητες. Δηλαδή το κάθε παιδί με τα παιδιά του χωριού παίζουν, τα παιδιά του χωριού μαθαίνουν καινούργιες, έτσι θα λέγαμε, όσον αφορά πρώτα απ' όλα τη γλώσσα. Να ξεκινήσω ότι μαθαίνουν τα αγγλικά καλά, γιατί μιλάνε με παιδιά που έχουν αυτή τη γλώσσα. Μαθαίνουν τις κουλτούρες. Και αυτοί μαθαίνουν ελληνικά. Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Ινούσα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις, κάθε οικογένεια παίρνει ένα παιδί το οποίο το φιλοξενεί για 5 μέρες στο σπίτι. Η κάθε οικογένεια λοιπόν υιοθετεί ένα παιδί, ένα Αμερικανάκι, για 5-6 μέρες. Και το παιδί μένει εδώ, τρώει εδώ, κοιμάται εδώ. Είναι πραγματικά έτσι μια ωραία, ωραία εμπειρία για τα Αμερικανάκια, και κάποια από αυτά έχουν και ρίζες από την Ελλάδα. Τώρα μάλιστα. Πάμε στον Πανσεραϊκό να πούμε ότι.
0: Πανσεραϊκό, τι βλέπω, μεταγραφές που βλέπω.
1: Πολύ
0: στο
1: καλές,
0: ναι, στο Μουντιάλ βλέπω τη Γαλλία να πηγαίνει σβηστά μέχρι τώρα. Έτσι θα πάει και ο Πανσεραϊκός σβηστά στην κορυφή.
1: Κοίταξε, μεγάλη Παναγιώτη είναι η υπόθεση τη ανανέωση
0: Τεϊχέιρα.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για παίκτη που θα τον ήθελε κάθε ομάδα. 36 βέβαια.
0: Αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά και κυνήγησε μέχρι το τέλος την παραμονή. Όχι μόνο αυτός, αλλά κυρίως αυτός.
1: Φυσικά. Και σκέψω ότι αυτός ήρθε χωρίς προετοιμασία, έχοντας να παίξει πάρα πολύ καιρό, γιατί στη Βάσκο την Ντεγκάμα δεν έπαιζε. Και ήρθε εδώ και πραγματικά μέχρι να τραυματιστεί ήταν ο κορυφαίος της ομάδας. Αυτός έφερε τον Πανσεραϊκό.
0: Πώς και υπέγραψε, δεν είχε προτάσεις από άλλες ομάδες Super League, αμφιβάλλω αν δεν είχε.
1: Μαθαίνω ότι Super League είχε πρόταση από Ηρακλή και από Βόλο. Αλλά ο πρόσωπος Πανσεραϊκού Τάσου Καζίας ήθελε πάρα πολύ να τον κρατήσει. Μπορεί να είναι στα 36, αλλά έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο. Είναι αρκετά τα χρήματα που ζητούσε και ζητάει. Ο Πανσεραϊκός ήταν αποφασισμένος. Δηλαδή έλεγε: δεν υπάρχει περίπτωση, θα τον κρατήσω. Γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, είναι και εξαιρετικός χαρακτήρας. Ξέρεις τώρα, το να έχεις ένα παίκτη ο οποίος έχει παίξει Champions League, έχει πετύχει γκολ κοντά.
0: Δεν ήρθε για διακοπές δηλαδή για τελευταία ένσημα, αυτό κατάλαβα.
1: Όχι, είναι, θέλει να παίξει. Φίλος του Τάισον, είναι κολλητή με τον Τάισον.
0: Μαζί στη Σαχτάρ.
1: Όταν ήταν στη Σαχτάρ, τον ήθελε η Λίβερπουλ και δεν προχώρησε η μεταγραφή του στη Λίβερπουλ.
0: Γιατί έδωσαν, τότε ήταν η περίοδος που έδιναν πολλά λεφτά οι Κινέζοι, έδωσαν 50-60 πόσα.
1: Ακριβώς, και πήγε στην Κένα, στην Κίνα. Είναι εντάξει μεγάλη μεταγραφή, εγώ το θεωρώ μεταγραφή, και έχει προκαλέσει έτσι κύματα ενθουσιασμού εδώ στις Σέρες. Πραγματικά. Βέβαια να πούμε ότι οι μεταγραφές συνεχίζονται. Δηλαδή όταν έχει πάρει τον.
0: Παίχτες από Super League έχει πάρει κυρίως. Έχει πάρει παίχτες.
1: Έχει τον Μπασάρ απειλάρισε στην επίθεση. Έχει τον Παντελάκη και τον
0: Τσέλιο,
1: Ηλιάδη που είναι στόπερ πίσω. Ναι. Έχει τον Τζέλιο.
0: Έχει και τον Τεσέιρα.
1: Ο Άγγελος Οικονόμου.
0: Ναι, έχει και τον
1: Τεσέιρα. Ο Άγγελος Οικονόμου που επιστρέφει στον Πανσεραϊκό μετά τη Λάρισα και την Καλαμάτα, επιστρέφει στον Πανσεραϊκό. Θα ανακοινωθεί ο Πασκάλης ο Στάικος. Απλώς να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές, γιατί βγαίνουν συνεχόμενα δημοσιεύματα που μιλάνε για μπαν του Πανσεραϊκού. Είναι λογικό οι παίκτες που έφυγαν, που ήταν πάρα πολλοί, να έχουν κάποιες οφειλές. Κάποιοι από αυτούς λοιπόν έχουν οφειλές. Κάποιοι από αυτούς πάνε στη FIFA. Αλλά ο Πανσεραϊκός αυτό που λέει είναι ότι δεν ανησυχούμε. Δηλαδή θα διευθετηθούν όλα όσα έχουν να πάρουν τα χρήματα ή αυτοί mm-hmm. που έχουν φύγει. Γίνονται διακανονισμοί. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα για τον mm-hmm. Πανσεραϊκό, γιατί συνεχώς διαβάζουμε για μπαν στον Πανσεραϊκό. Είναι φυσιολογικό, Παναγιώτη και κυρίες και κύριοι, γιατί όταν έχεις 20 παίκτες, οι οποίοι απέδωσαν μόνο οι δύο από αυτούς, έτσι, ναι. και είχαν οι άλλοι πολύ μεγάλα συμβόλαια, είναι λογικό και για μικρό ποσό, γιατί ξέρω ότι πρόσφατα ένας παίκτης από τον Πανσεραϊκό ωφελήθηκε, να σου πω ότι έκανε για 20.000 προσφυγή. Ναι. Ο Πανσεραϊκός θα διευθετεί.
0: Ενώ είχε πάρει πάνω από 150-200, πόσα είχε
1: πολλά
0: πάρει.
1: Πολλά λεφτά. Και μεταγραφή έκανε. Δεν θέλω να πω ονόματα. Ναι. Λοιπόν, θα διευθετεί. Ο Πανσεραϊκός λέει: μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά. Και από εκεί και πέρα οι μεταγραφές συνεχίζονται. Mm. Να πούμε βέβαια ότι ο Πανσεραϊκός συνέχισε και αυτό. Πραγματικά είναι μεγάλη επιτυχία του Πανσεραϊκού στα τελευταία χρόνια. Εκτός ότι παίρνει καλούς παίκτες, δίνει και παίκτες. Και ξέρεις τώρα,
0: δεν μας είπες για τον Τσομπανίδη. Για τον Τσομπανίδη δεν μας είπες.
1: Τσομπανίδης, ναι, στεναχωρία μου, θα σας πει. Ναι, πραγματικά, ο Τσομπανίδης, ο οποίος είναι ήδη στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.
0: Από ό,τι λένε, θα είναι βασικός στον Ολυμπιακό Β, δηλαδή αντίπαλος του Πανσεραϊκού.
1: Έτσι μαθαίνω. Ναι. Ο Κομωτινέος mm-hmm. από την Ξάνθη.
0: Ναι, από τον ΠΑΟ Κομωτινής ξεκίνησε, πήγε στο ΝΑΟΚ.
1: Ο Πανσεραϊκός ναι. αυτό κάνει. Δηλαδή δίνει παίκτες, παίρνει κάποια έσοδα και αυτά τα έσοδα δεν τα κρατάει στην τσέπη του ναι. τα σπαζίες, πάει και τα δίνει σε μεταγραφές. Ναι, και έτσι ναι, είναι ναι. και η μοίρα κάθε ομάδα. Ναι. Αυτό πάντως που σε έχω πει για τον Τεσέιρα, να σου πω και κάτι άλλο, Παναγιώτη. Ότι βέβαια το έγραψε ένας καλός άνθρωπος, ο Ντίνος, ένας φίλος που ασχολείται με τον Πανσεραϊκό, ο Ντίνος ο Γαζέλης, ο οποίος το έγραψε στο Πανσεραϊκός blog. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Τεσέιρα μας θυμίζει Βελίτσκοφ. Mm. Το 87 λοιπόν ο Πανσεραϊκός την άρθει την μπάνκα στον αέρα και φέρει ένα παίκτη μαγεία, όταν σου λέω μαγεία, αν μπορέσει Παναγιώτη να βρεις βίντεο από αυτό το παίκτη.
0: Θυμάμαι το όνομα. Θυμάμαι δημοτικό μου τότε. Θυμάμαι
1: να πούμε ότι ήρθε, έπαιζε στη Λεχάβρη, στη Γαλλία. Mm-hmm. Ήταν στην Εθνική Βουλγαρίας, στο Μουντιάλ της Αμερικής. Μάλιστα είχε παίξει αντίπαλος του Μαραντόνα, Αργεντινή Βουλγαρία. Mm-hmm. Ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας Βουλγαρίας, είχε παίξει στο Μουντιάλ. Και μετά το Μουντιάλ τον φέρνει ο Πανσεραϊκός εδώ. Mm-hmm. Πρώτο παιχνίδι, ψάξτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός 2-2. Κάνει mm-hmm. απίστευτα πράγματα, χορεύει όλη την άμυνα του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης πραγματικά όνειρο. Εγώ στη ζωή μου, μετά το Χατζηπαναγή, Βελίτσκοφ έχω δει να κάνει τέτοιες τρίπλες, απίστευτες τρίπλες, απίστευτος παίκτης και απίστευτος χαρακτήρας. Και τότε βοηθήσε τον Πανσεραϊκό, βέβαια ο Πανσεραϊκός έπεσε εκείνη τη χρονιά, αλλά κατάφερε η διοίκηση τότε, όπως και τώρα με τον Τεχέρα, να τον κρατήσει. Και mm-hmm. την επόμενη χρονιά στη Β' Εθνική ο Βελίτσκοφ από τα γήπεδα του Μουντιάλ παίζει Β' Εθνική, και τότε τα γήπεδα ήταν και χειρότερα.
0: Καλά,
1: βγαίνει πρώτο σκόρερ μαζί με τον Βαγγέλη Καλογερόπουλο, που και αυτός πήγε μετά Ολυμπιακό, και οδηγούν τον Πανσεραϊκό στην Α' Εθνική. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ιστορίες παράλληλες, έτσι. Βελίτσκοφ ναι, ναι, ναι. με Τεχέιρα. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι. Πάντως, κοίταξε, όταν έχεις, παίρνει τον προπονητή των ανόδων, τον Βοσνιάδη. Mm-hmm. Παίρνει τον αθλητικό διευθυντή των ανόδων, τον επιπίδη Τσιμπανάκου.
0: Φαίνεται ότι θες να πας ξανά να επιστρέψεις άμεσα.
1: Ακριβώς. Ναι. Και παίρνει την Αλίνη τον κρατάς, ένας του καλύτερου τροματοφύλακες πέρυσι, mm-hmm. ο Ρουγουανός, ο οποίος συμφώνησε να παραμείνει. Ο Αρμογκόμ θα παραμείνει, ο αριστερός μπακ που είναι καλός παίκτης, αλλά πέρυσι είχε τραυματιστεί και δεν κατάφερε να δείξει πολλά πράγματα, αλλά στο τέλος της χρονιάς έδειξε. Και από mm-hmm. εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Πόσες μεταγραφές θα περιμένουμε ακόμη, για να μιας και πλησιάζουν προς το τέλος?
1: Νομίζω και άλλες μεταγραφές θα κάνει.
0: 3-4 θα κάνει ακόμη σίγουρα.
1: Θεωρείς? Ίσως και περισσότερες.
0: Γιατί έφυγαν πολλοί. Έφυγαν ναι, πάρα ναι. πολύ, ναι.
1: Αλλαγή, 100% το ρόστερ αλλάζει κάτι πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Ναι. Κοίταξε, και τώρα έφαλε μυαλό, φαίνεται, η διοίκηση. Δεν κοιτάζει μόνο τι θέλει ο προπονητής, κοιτάζει και ήδη τι ξέρει.
1: Και το είπε και ο Ευρυπίδη Τσιμπανάκος, ότι θα πάρουμε παίκτες που ξέρουν την κατηγορία, θα πάρουμε παίκτες έτοιμος. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και βέβαια από εκεί και πέρα. Ο Πανσεραϊκός οριστικά δεν υπάρχει, δεν είναι κάτι άλλο στο μυαλό του.
0: Πώς μπορείς να πληρώσεις ένα λάθος του καλοκαιριού όμως, θυμίσου το περσινό?
1: Ναι, πλήρωσε πολλά, γιατί έφερε παίκτες οι οποίοι πραγματικά και χρήματα πολλά πήραν και προσφυγές κάνουν κάποιοι από αυτούς.
0: Και οικονομικά και με το βασμό, αγωνιστικά. Δηλαδή...
1: Τώρα όμως σου λέω, γίνεται ό,τι έγινε πέρυσι το καλοκαίρι, τώρα γίνεται ακριβώς το αντίθετο.
0: Γίνεται δηλαδή, ό,τι έγινε πέρυσι το Δεκέμβριο, γίνεται τώρα.
1: Ακριβώς. Βγήκαν τα διαρκείας, υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τα διαρκείας.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, ναι.
1: Βγήκε ένα κονδύλιο γίνονται έργα στο Βόρειο Πέτρελο, εκεί που φιλοξενούνται οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας. Mm-hmm. Θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις στο γήπεδο, γιατί έχει βγει ένα πολύ μεγάλο κονδύλιο και από την περιφέρεια. Θα δοθούν χρήματα για το γήπεδο. Και νομίζω ότι είναι σε καλό φεγγάρι ο Παστρακός. Και πάλι αυτό που λένε στον Παστρακό είναι όλα αυτά που γράφονται για μπαν και αυτά. Μην ανησυχείτε, τα διευθετούμε με το που δημιουργείται το πρόβλημα. Εμείς προσπαθούμε και το διευθετούμε.
0: Στο Παστρακικό
1: αυτό να το αντέξει, γιατί καταλαβαίνει ότι. Οι παίκτες ήταν πολλοί, δεν νομίζω ότι τα πήραν όλοι τα χρήματά τους όλα, γιατί ήταν και πολύ μεγάλα συμβόλαια. Μακάρι να αντέξει ο Παστρακός αυτό το σφυροκόπημα που γίνεται από διάφορες οφειλές που έχει σε παίκτες.
0: Μάλιστα, με τους
1: διακανονισμούς. Δεν θα το αντέξει. Να δούμε.
0: Τώρα, ο Παστρακός δεν έχει ανακοινώσει ακόμη. Γύρω στις 15 Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Κάπου εκεί να περιμένουμε και Πανσεραϊκό. Πανσεραϊκό για προετοιμασία.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Δεν έχω πει, όχι. Δύο φιλικά παιχνίδια με Άρη και Καλαμαριά από ό,τι ξέρω. Ναι. Περιμένω όμως να ανακοινώσει λίγο καιρό προετοιμασία, νομίζω στην Ελλάδα. Τώρα από το Λεμαίδη που πάνε πολλές ομάδες, δεν ξέρω, μάλλον κάπου κατά εκεί, γιατί εκεί πήγαινε τα τελευταία.
0: Στα 3-5 πηγάδια που πήγαιναν παλιότερα, θυμάμαι.
1: Εκεί πήγαινε παλιότερα, έχει ομάδες.
0: Το καλό είναι ότι πλέον υπάρχουν και μέρη στην Ελλάδα που πηγαίνουν ομάδες που μπορείς να κάνεις προετοιμασία και να βρεις αντιπάλους. Και να βρεις αντιπάλους. Γιατί παλιότερα δεν μπορούσαμε να βρούμε. Δηλαδή υπήρχε ένα αθλητικό κέντρο, αλλά πήγαιναν όλοι έξω και δεν υπήρχαν αντίπαλοι.
1: Όλοι έξω. Ναι.
0: Λοιπόν, Βασίλη, θα τα ξαναπούμε μετά την άδεια που θα έχω από την επόμενη εβδομάδα. Θα ξαναπούμε τον Ιούλιο θα τα πούμε ξανά.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, όπως ξέρεις, εμείς άδεια συνεχόμενη μπορούμε να πάρουμε τα αθλητικά μόνο το καλοκαίρι. Άμα ξεκινήσει 6 Σεπτεμβρίου το πρωτάθλημα, μετά μόνο και ένα διήμερο μπορούμε.
1: Καλή άδεια, Μάκη. Καλή άδεια.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε τώρα και να πούμε στον χρόνο που μας απομένει. Έχουμε 7 λεπτά από ό,τι βλέπω. Να πούμε για το παγκόσμιο κύπελλο. Ότι χθες, λίγο που μιλήσαμε με τον Βασίλη, είπαμε ότι σβηστά η Γαλλία 3-0 τη Σουηδία και που σου δίνει την εντύπωση ότι δεν παίζει καθόλου. Είχε 3 γκολ, 2 δοκάρια. Τουλάχιστον όσο πρόλαβα να δω, γιατί το τέλος δεν άντεξα. Εντάξει, την παιχνίδια που ξεκινάνε 12:30 το βράδυ, Ερμιόνι, μη γελάς. Δεν μπορώ να κάθομαι μέχρι συνέχεια για όλα τα παιχνίδια μέχρι τις 2-3. Εντάξει, όταν θα πάει στις 8, εκεί μπορεί να καθίσω να δω. Αλλά τώρα στους 32 δεν κάθομαι να δω παιχνίδια μέχρι τόσο. Μέχρι ένα ημίχρονο, 1,5, εντάξει, και καλά είμαστε. 3-0 λοιπόν η Γαλλία. Η Νορβηγία πέρασε και αυτή με ένα γκολ του Χάλαντ στο 86, 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού. Και το Μεξικό κέρδισε 2-0 το Εκουαδόρ και περιμένει τώρα την Αγγλία αν περάσει σήμερα. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε στις 7 η ώρα, είναι δύο παιχνίδια σε ανθρώπινες ώρες, ευρωπαϊκές ώρες, να πούμε έτσι. Στις 7 η ώρα Αγγλία Κονγκό και στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη. Στις 3 η ώρα τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παίξουμε τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αυτό είναι το πρόγραμμα και μετά έχουμε την Ισπανία να παίζει με την Αυστρία και η Πορτογαλία με την Κροατία που εκείνο το παιχνίδι δυστυχώς είναι 2 η ώρα, αύριο, μάλλον μεθαύριο πρώτες πρωινές ώρες. Αυτά για το παγκόσμιο κύπελλο και να πούμε ότι υπάρχουν μέχρι τώρα κάποια ζευγάρια που έχουν βγει. Έχουμε την Παραγουάη που θα παίξει με τη Γαλλία, αφού πέταξε έξω τη Γερμανία. Πάει τώρα να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει δεύτερη έκπληξη, αλλά πολύ δύσκολο απέναντι σε αυτή τη Γαλλία. Ο Καναδάς θα παίξει με το Μαρόκο. Και από εκεί και πέρα έχουμε τη Βραζιλία να παίζει με την Νορβηγία και όπως είπαμε το Μεξικό περιμένει σήμερα τον νικητή του Αγγλία Κονγκό. Αυτά είναι τα ζευγάρια τα οποία έχουν βγει μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο. Ένα παγκόσμιο κύπελλο το οποίο δεν μας ενθουσιάζει και πολύ, θα λέγαμε ως τώρα τουλάχιστον, με το θέμα. Είδαμε και δύο από τα μεγάλα ονόματα, την Γερμανία και την Ολλανδία, παραδοσιακές ευρωπαϊκές δυνάμεις, να μένουν εκτός. Και να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια μέχρι το τέλος. Και εμείς από το παγκόσμιο κύπελλο να έρθουμε τώρα στα δικά μας. 4 λεπτά βλέπω μας απομένουν. Να πούμε γρήγορα για τη Super League ότι Ηρακλής και Άρης εισηγήθηκαν αλλαγές στη μορφή του πρωταθλήματος. Ο καθένας βέβαια ανάλογα με τους στόχους που έχει. Ο Ηρακλής εισηγήθηκε άφηξη των ομάδων σε 16. από τη σεζόν 27-28, ενώ ο Άρης πρότεινε την διατήρηση των 14 ομάδων με play-off για θέσεις 1 έως 6, γιατί συνήθως είναι πέμπτος, τερματίζει έκτος, και για τις θέσεις 7 έως 14, δηλαδή των ποδοσφαιριστών, των μη κοινοτικών, να το πούμε έτσι, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άνω των 23 ετών, από 5 σε 6 ανά ομάδα στην αποστολή. Και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος Super League μετά την ισοψηφία που είχαμε μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζου. Τώρα, ο Πανθρακικός, να πάμε στη Super League 2, για τον Πανσαραϊκό το ακούσαμε από τον Βασίλη Αναστασιάδη. Για τον Πανθρακικό, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Στέφανο Ρούτσι, 23χρονος αμυντικός μέσος, θα αγωνίζεται για τρίτη χρονιά στην ομάδα. 28 συμμετοχές και ένα γκολ είχε. Και έτσι λοιπόν ο Πανθρακικός είναι κάνει πράξη αυτά που είχε πει, ότι πρώτα θα κοιτάξουμε να κρατήσουμε τον κορμό αυτούς που θέλουμε και μετά θα πάμε πιο κάτω για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα μείνει άνετα στην κατηγορία. Αυτά και για τον Πανθρακικό.

0: Ενώ για τον Θωμαίδη, ο οποίος έπαιξε τη σεζόν 21-22, ενδιαφέρει τον Νέστος Χρυσούπολης, 26χρονος καβαλιώτης αμυντικός μέσος. Δεν έχω διαβάσει αν υπήρξε κάποια, ως τώρα κάποια ανακοίνωση. Για την δόξα δράμας, ο Γιώργος Μπισίδης ανακοινώθηκε, 31χρονος κεντρικός αμυντικός, εκ των αρχηγών της ομάδος, θα μείνει και την επόμενη χρονιά, θα παίξει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, μαζί με την δόξα δράμας, ενώ η Καβάλα, συνέντευξη τύπου στις 7.30 αύριο στην αίθουσα Νέστος του ξενοδοχείου Galaxy. Θα δούμε το νέο διοικητικό συμβούλιο του Καβάλας, ο νέος προπονητής της ομάδος, οι στόχοι και το αγωνιστικό πλάνο της νέας περίοδου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, για να απαντηθούν τα ερωτήματα στους φιλάθλους με ενότητα, διαφάνεια και όραμα, όπως λέει η ανακοίνωση του ερασιτέχνη. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε και το στους ρυθμούς του 41ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Δικηγορικών Συλλόγων κινείται η Ξάνθη, το οποίο ξεκινά σήμερα και το οποίο θα ολοκληρωθεί, όπως είπαμε, την Κυριακή 12/7 με τον τελικό. Είχαμε ρεπορτάζ στην τοπική εκπομπή του Σαμί, θα έχουμε αύριο, πιστεύω, και ένα μικρό απόσπασμα. Και από εκεί και πέρα, ο Λεύκηπος Ξάνθης πήρε τη wild card, θα αγωνίζεται ξανά στη National League 1 στο μπάσκετ, παρότι υποβάστηκε αγωνιστικά, ήταν η μία από τις 5 ομάδες, από τις 7 που έκαναν έτοιμα, μαζί με Sporting, Παναχαϊκή, Όμιλος Αστέρα και Αχαγιά 82, οι οποίες θα αγωνίζονται στη National League 1. Ενώ καθόλου καλά τα νέα για την Α2 των γυναικών στο βόλεϊ, για την ΑΕΚ Κομωτινής, η οποία δεν δήλωσε συμμετοχή για οικονομικούς λόγους, με απόφαση κατά πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος, όπως δήλωσε, Τάσος Πετρίδης, δεν, η λόγη είναι οικονομική, ζήτησαν μια παράταση, δεν την πήραν. Την ίδια ώρα την παρέτηση του μετά τις εξελίξεις υπέβαλε ο προπονητής της ομάδας Κώστας Δελιγιαννίδης. Οπότε η ΑΕΚ, η οποία είδαμε και τις τιμητικές εκδηλώσεις που είχαν εδώ για τις ομάδες της περιοχής, τιμήθηκε, αλλά θα αγωνίζεται πάλι στο περιφερειακό πρωτάθλημα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αύριο θα πούμε περισσότερα. Ερμιόνιο Αδαμίδου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάνε τις μουσικές επιλογές. Ο Παναγιώτης Γιώργος ήταν στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε καθώς η δημοσιογραφία τρέχει. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες μετά την τριπλή επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς που σημειώθηκε σε διάστημα μισής ώρας τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την έκρηξη στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύτρια Αφροδίτη την Έστωρα, με την 70χρονη μητέρα της να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου. Στόχος των εμπριστικών επιθέσεων ήταν επίσης στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, αλλά και του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη. Εμείς να πάμε στον πολιτικό συντάκτη του σταθμού μας, του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρήστο Τσαλικίδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Αυτό το οποίο επισημαίνουν από την κυβέρνηση είναι πως όταν δαιμονοποιούνται οι πολιτικοί αντίπαλοι, τότε οπλίζεται το χέρι κάθε φανατικού ο οποίος πιστεύει πως είναι ένας μικρός λαϊκός επαναστάτης. Και συμπληρώνουν εμέσως ότι πίσω από κάθε τρομοκρατική ενέργεια βρίσκονται ηθικοί αυτούργοι, οι οποίοι λόγο και έργο καλλιέργησαν το κλίμα της πόλωσης και της εχθροπάθειας, ώστε οι τρομοκράτες να χτυπήσουν παρατάξεις και πρόσωπα. Στο κυβερνητικό επιτελείο, αυτό το οποίο επισημαίνουν ότι είναι 3 ταυτόχρονες επιθέσεις με 5 τραυματίες, είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα βαρύ για τη Θεσσαλονίκη και πολύ περισσότερο όταν τα θύματα, οι στόχοι ήταν όλοι στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και περιμένουν από τις διοκτικές αρχές να προχωρήσει στις απαραίτητες έρευνες που πρέπει να γίνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και επισήμανε ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων, η ιδεολογία των στόχων. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης, δεδομένου ότι τόσο ο Ζήσο Ιακίμοβιτς όσο και ο Σάββας Αναστασιάδης είχαν μπει και στο παρελθόν στο στόχαστρο ομάδων, οι οποίοι όμως απλά τότε είχαν πετάξει μπογιές στα σπίτια τους και τρικάκια. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κρυκτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν προχωρά σε μια τέτοια ενέργεια, τότε αποδέχεσαι και την πιθανότητα ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν. Γνωρίζει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη. Στην ίδια ακριβώς γραμμή κινήθηκε και ο γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος καταδίκασε με ανάρτηση του τις τρομοκρατικές επιστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και ζήτησε μηδενική ανοχή, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία ότι θα μπορέσει να συλλάβει τους εδράστες των σημερινών επιθέσεων. Παράλληλα, έστειλε και ένα μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, άσκησε έντονη κριτική σε όσους, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα ίσως αποστάσεις ή σιωπή, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο παρέχουν στήριξη στους τρομοκράτες. Παράλληλα, κάλεσε όσους καλλιέργησαν επί χρόνια, κατά την άποψή του, αυτή την κουλτούρα της ανοχής απέναντι στην πολιτική βία, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Υπήρξε επίσης δήλωση και του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, του κ. Ιωακίμοβιτς, όπως αναφέρει άλλη μια φορά που η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στο στόχαστρο των γνωστών αγνώστων. Το αποτέλεσμα της σημερινής δολοφονικής επίθεσης είναι 5 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και μια εκ των πολυκατοικιών που βρέθηκαν στο στόχαστρο. Το κακό νέο για τους στρασίδουλους τραμπούκους, όπως τους χαρακτηρίζει ο κ. Ιωακίμοβιτς, είναι ότι δεν τρομοκρατούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τους εκφοβίζουν, απέναντίας τους συσπηρώνουν, μας κάνουν πιο δυνατούς και πιο αποφασιστικούς στον αγώνα που δίνουμε με μπροστάρι τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουν να μας βρίσκουν απέναντί τους, ανέφερε σε σχετική δήλωση ο κύριος Ιωακιμόβιτς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Και όπως ακούσαμε και νωρίτερα τον Χρήστο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε ανόητους και αμετανόητους αυτούς που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχουν άνθρωποι στο νοσοκομείο, μάλιστα η μία εξ αυτών είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και η δεύτερη είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ας ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
2: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.

0: Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι η συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
2: Το πρώτο και κυρίως
1: είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της. Συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος το καλό θα κερδίσει που είναι η νομιμότητα.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του οποίου μάλιστα εκδηλώθηκε και μία από τις επιθέσεις, είπε πως δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή, είπε ο κ. Ιωακίμοβιτς. Θεωρούμε ότι το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Σας τον ακούσουμε.
3: Με ενημέρωσε πρωί-πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής εδώ, ο κύριος Τζίμας, ότι εκτός από μένα ήταν και στο Σάββατο Αναστασιάδη και στην Αφροδίτη την Έστωρα, όπου εκεί είχαμε δυστυχώς δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά τη μητέρα της και τον πατέρα της κυρίας Νέστορα. Από ό,τι ξέρω, στο Σάββατο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι εκτός πόλης, είχαμε μόνο υλικές ζημιές, όπως και στη δική μου την περίπτωση. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Είχαμε υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι, στο οποίο μένει ένα ζευγάρι. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε τίποτε παραπάνω. Και ακριβώς τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο του 2023, όπου τότε βέβαια δεν είχαμε καζάκια, τότε μας είχαν πετάξει μπογιές κόκκινες και μαύρες ακριβώς τον ίδιο μήνα. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά βέβαια όμως δεν μπορούν να έχουν θέση καμία στη δημόσια ζωή. Θεωρούμε ότι προς το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης από ό,τι με ενημέρωσαν από την αντιτρομοκρατική.
0: Τώρα, όπως είπαμε, από την τελευταία επίθεση, δηλαδή στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξαν τραυματίες με εγκάβματα που διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η 70χρονη μητέρα της κυρίας Νέστορα, από τα σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου νοσοκομείου. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται επίσης και η μητέρα από την τραγωδία, την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες από την φωτιά στην Λυτή Θεσσαλονίκης. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε και νεότερα από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο εκεί όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου και θα μας ενημερώσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και όπως είπαμε, αυτή η οικογενειακή τραγωδία που αφήνει πίσω της η φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, όπου πατέρας και γιος ανθρακώθηκαν, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Η πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα αλλά και πολλά στρέμματα γης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής επίσης. Να επιστρέψουμε όμως στο πρώτο κύριο θέμα της εκπομπής, που είναι τα γκαζάκια και οι επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, από όσο με ενημερώνουν, τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Κώστα, μας ακούς?
4: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στη διασταύρωση των οδών Κίμωνος Βόγα
2: και, και γραβιάς, εδώ που σημειώθηκε η ισχυρότερη έκρηξη από, από την τριπλή εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις 4 ως τις 5 παρατέταρτο το πρωί. Εδώ είναι, που είναι η κατοικία της δικηγόρου και πολιτεύθερης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, και είναι η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αλλά κυρίως νοσηλεύεται η μητέρα της με πολύ σοβαρά εγκάβαλα σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όπως θα ακούσατε, φαντάζομαι και προηγουμένως από τους συναδέλφους. Εδώ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, οι εμπριστές, ο εμπριστής ή οι εμπριστές, δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά τις έρευνες, φαίνεται να τοποθέτησαν κάτω από το αυτοκίνητο της κυρίας Νέστορα, στο μπροστά του μέρος, ένα γκαζάκι και ένα μπιτόνι με έμφλεκτο υγρό, δίπλα. Το πυροδότησαν από τη φωτιά που η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο γειτονικό αυτοκίνητο που ήταν στην πιλωτή σταθμευμένο, αλλά και σε δύο μοτοσυκλέτες, όπως ζημιές προκλήθηκαν και σε ένα άλλο αυτοκίνητο που βρίσκεται σε μια συνδεδεμένη πιλωτή με ένα άνοιγμα, με μια πόρτα. Το σημαντικότερο είναι από τη φωτιά, από το θερμικό φορτίο, η φωτιά μπήκε κατευθείαν στο κλιμακοστάσιο της οικοδομής. Πυκνοί καπνοί τύλιξαν μέχρι και τον τελευταίο όροφο της οικοδομής. Η οικογένεια Νέστορα μένει στον τέταρτο όροφο και σύμφωνα με αυτά που μας μεταφέρουν οι έννοι, το πιθανότερο όλοι τους βγήκαν από το σπίτι τους. Ο μεν πατέρας κατευθύνθηκε στον έκτο όροφο, όπου ζήτησε βοήθεια από τους ενίκους ενός διαμερίσματος που τον έβαλαν στο σπίτι. Μας περιέγραψαν ότι ήταν σε κατάσταση σοκ και είχε αναπληρωτικά προβλήματα. Ενώ η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της κατέβηκαν προς τα κάτω. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς προκλήθηκαν τα εγκάβματα. Αυτό διερευνά και η αστυνομία. Και αυτό θα προκύψει και από τις καταθέσεις ειδικά της κυρίας Νέστορα, που είναι καλύτερα στην υγεία της και ελπίζουμε και οι δύο να πάνε καλύτερα, ευχόμαστε. Τώρα, όσον αφορά η αντιδρομοκρατική, συνεχίζει τις ερευνές της πόρτα-πόρτα, αναζητά μαρτυρίες για την κίνηση του δράστη των δραστών, όπως αναζητεί και εικόνες από βιντεολογικό υλικό που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει τις κινήσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί βρίσκεται ο Παύλος Αρόγλου, για να μας δώσει τα νεότερα από τους εγκαυματίες, από τους τραυματίες ουσιαστικά που είχαμε από τις επιθέσεις με καζάκια. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, να πούμε ότι συνολικά έγινε διακομιδή τις πρώτες πρωινές ώρες 5 ατόμων. Οι τρεις είναι από την οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και γίνονται μεγάλες προσπάθειες τόσο από το ιατρικό όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της, διότι φέρει εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Πιο ελαφρά τα τραύματα της Αφροδίτης Νέστορα, σε χέρια και σε πόδια, ωστόσο αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Σε καλύτερη κατάσταση ο πατέρας της, με αναπνευστικά προβλήματα. Ενώ οι δύο έννοικοι της πολυκατοικίας, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια αποχώρησαν.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, Παύλο, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο είναι και η μητέρα, η 42χρονη, από τη χθεσινή φωτιά στη Λυτή. Έχεις κάποια νέα?
4: Η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, παραμένει σε νοσηλεία, σε απλή κλίνη, φέρει εγκάβματα τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια, ωστόσο δεν διατρέχει, όπως γνωρίζουμε, κάποιο κίνδυνο η ζωή της.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Ακούσαμε και τα νεότερα για το πώς, για την νοσηλεία της 42χρονης μητέρας από την χθεσινή φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, και εκεί μάλιστα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, εκτυλήχθηκε μια οικογενειακή τραγωδία. Η πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα και πολλά στρέμματα γης. Μάλιστα, ο πατέρας αλλά και ο γιος απανθρακώθηκαν από τη φωτιά αυτή, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται, όπως ακούσαμε, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα. Τώρα, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακύρης σημείωσε ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου λειτουργήσε αυτόματα, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να ενημερώσουν άμεσα τους δασοφύλακες στο βουνό. Έφτασαν πρώτοι στο σημείο με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπόρεσαν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και πολύ γρήγορα η φωτιά πήρε διαστάσεις. Ας ακούσουμε τον κύριο Τσακύρη.
5: Είναι πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, δύο συνάνθρωποι μας, ένας ενήλικας και ένα παιδί 12 ετών, έχασαν τη ζωή τους με πραγματικά πολύ τραγικό τρόπο. Τώρα, τι λόγια να υπάρχουν για να μπορείς να παλύνεις τον πόνο των ανθρώπων που άφησαν πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη η κοινωνία του Δήμου Ωραιοκάστρου είναι συγκλονισμένη, νομίζω και το Πανελλήνιο, όχι μόνο η τοπική μας κοινωνία. Και το να πούμε ότι εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια είναι πραγματικά το ελάχιστο. Η μητέρα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτη. Η χθεσινή ενημέρωση που είχα ήταν ότι ήταν υποστενή παρακολούθηση. Δεν έχω ενημέρωση. Περιμένω να μιλήσω με τον διοικητή του Ιπποκρατίου για να έχουμε λίγο μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει με τη γυναίκα. Πλήρη εικόνα δεν έχω. Το μόνο που ξέρω όμως είναι ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου, το οποίο έχουμε εγκαταστήσει εδώ και 3 χρόνια, λειτουργήσε αυτόματα. Οι υπάλληλοι που ήταν στην παρακολούθησή του έλαβαν το σήμα, σήμανε συναγερμός, ενημέρωσαν τις υπηρεσίες του Δήμου, αυτόματα τους πυροφύλακες, οι οποίοι το έβλεπαν πάνω από το βουνό και έφτασαν πρώτοι στο συμβάν. Θέλω να το πω αυτό, κατευθείαν και οι προϊσταμένοι της πολιτικής προστασίας και οι υπάλληλοι του Δήμου, με τα μέσα τα οποία διαθέτει ο Δήμος να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Βέβαια, ήταν αρκετά ισχυρή η νοτιά, οι αέριδες εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν προφανώς να τα αντιμετωπίσουν μόνοι. Κατέφτασε λίγο αργότερα και η πυροσβεστική, όπου δεν ξέρω τώρα αν ήταν μια λάθος εκτίμηση. Η φορά του ανέμου διαρκώς μεταβαλόταν και πολύ πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, διένυσε η φωτιά μια απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο από το σημείο που ξεκίνησε και έφτασε στις παρυφές του οικισμού της Λυτής.
0: Τώρα να πάμε στον πύργο. Καθώς η φωτιά εκεί που ξέσπασε στη Βόρεια Ηλία έχει κάψει πάνω από 200 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
6: Είναι μεγάλη η ζημιά στις αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Βόρειας Ηλίας, στο ψάρι της Βάρδας, στον Δήμο Αντραβίδας Χιλίνης. Καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε έκαψε τελικά πάνω από 200 στρέμματα, κυρίως ελαιώνες και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ένα σημαντικό τμήμα δασικής έκτασης. Το ζήτημα είναι ότι η πρόκληση της φωτιάς ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Το αίτιο από το οποίο προκλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε από καύση γεωργικών υπολοιμάτων. Γι' αυτό και στην περιοχή βρίσκεται το νεοσύστατο ανακριτικό τμήμα Ηλίας και ερευνά την υπαιτιότητα και να εντοπίσει πιθανό υπαίτιο για εμπρισμό από αμέλεια. Σιγά σιγά ξεκινάει και η καταγραφή της ζημιάς και τις επόμενες μέρες θα γίνουν και οι δηλώσεις από τους πυρόπληκτους αγρότες και παραγωγούς που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά στην αγροτική τους παραγωγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Συνελήφθη σε περιοχή των Ιωαννίνων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, ένας ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος κατέχει ναρκωτικές ουσίες που διακινεί σε χρήστες στα Ιωάννινα και μάλιστα πραγματοποιήθηκε και έρευνα στο σπίτι του. Σημαντική εξέλιξη για την ανάπτυξη της Εορδέας αποτελεί η έκδοση πρόσκλησης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αξιοποίηση της έκτασης του ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας μέσω του ειδικού προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσουμε ότι η πρόσκληση με τίτλο Αξιοποίηση ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας αφορά την υποβολή πρότασης για την περιβαλλοντική εξυγίανση της έκτασης των 506 στρεμμάτων της πρώην ΕΒΑΛ, όπου για δεκαετίες λειτουργούσε το βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων της περιοχής. Το έργο περιλαμβάνει την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων και μη λειτουργικών κτηρίων, τη διαχείριση των υλικών κατεδάφισης και την αποκατάσταση πιθανής περιβαλλοντικής ρήπανσης, με στόχο την παράδοση ενός καθαρού και έτοιμου προς αξιοποίηση χώρου για τη δημιουργία του βιοτεχνικού πάρκου Πτολεμαΐδας. Παράλληλα, προβλέπεται η διατήρηση και αξιοποίηση υφιστάμενων κτηρίων που κρίνονται λειτουργικά στο πλαίσιο της ανάπτυξης της βιομηχανικής κληρονομιάς της ΑΕΒΑΛ και της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής. Ο Δήμος Εορδέας τονίζει ότι η παρέμβαση αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα στη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Την παρέμβαση τώρα της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσε η ποινή που επιβλήθηκε από το αυτόφορο σε 50χρονο Λαρισαίο για ενδοοικογενειακή βία. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας άσκησε έφεση ζητώντας την αυστηροποίηση της επιβληθήσας ποινής. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Περί τα τέλη Ιουλίου θα γίνει το τακτικό στριμελές δικαστήριο εδώ στη Λάρισα, εκ νέου η δίκη του 50χρονου σε όποιος μια εβδομάδα πριν κράτησε όμηρο τη σύζυγό του, μάλιστα έχοντας ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με έφλεκτο υλικό. Είχε ζητήσει τότε από τους δικαστικούς λειτουργούς, συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, που ο ίδιος τουλάχιστον πίστευε ότι είχαν ευθύνη για το γεγονός ότι είχαν λάβει κάποιες αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία με τα παιδιά του. Μετά από διαπραγματεύσεις βεβαίως με διαπραγματευτή της αστυνομίας, παραδόθηκε, πέρασε την περασμένη Παρασκευή το αυτόφορο, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών, εκ των οποίων τους δύο θα πρέπει να τους εκτίσει, δηλαδή να πάει στη φυλακή. Ωστόσο, η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση τόσο της 45χρονης σύζυγου του,
0: μάλιστα,
2: αλλά και της δικηγόρου του, η οποία δήλωσε ότι θα προσφύγει στον Αεροπάγο κατά της απόφασης αυτής. Ωστόσο, υπήρξε η παρέμβαση της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας, η οποία άσκησε έφεση στην απόφαση, θεωρώντας ότι η ποινή δεν βρίσκεται σε αντιστοίχηση με τα αδικήματα που διαπράχθηκαν και έτσι αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας θα έρθει ξανά στο ακροατήριο στα τέλη του μήνα, το τέλη Ιουλίου, προκειμένου βεβαίως να προσδιοριστεί εκ νέου διαφορετική ποινή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ομόφωνα αρνητική θέση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά την χθεσινή του συνεδρίαση. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης είπε ένα ισχυρό όχι στο νέο ειδικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έκτακτη συνεδρίαση του σώματος πραγματοποιήθηκε χθες, παρά το γεγονός ότι η υπηρεσιακή εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης προέβλεπε θετική γνωμοδότηση με αυστηρές παρατηρήσεις και προϋποθέσεις. Ωστόσο, η πολιτική θέση που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν

0: στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μέσα σε περιοχές Natura, παρότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν τις απαγορεύει συνολικά, ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί θα εξεταστούν με βάση το ισχύον χωροταξικό και όχι με τη νέα νομοθεσία. Πρέπει να σας δώσω ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο υπόθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ικανότητα του ενεργειακού συστήματος της Κρήτης ανέρχεται περίπου σε 2.500 ΜΒ, ενώ ήδη οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις αγγίζουν τα 2.000 ΜΒ. Άρα υπάρχει μικρό περιθώριο για νέες αδειοδοτήσεις και ουσιαστικά αυτό που τονίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης είναι ότι πρέπει να μπει ένα ανάχωμα στις νέες εγκρίσεις αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Να πούμε κλείνοντας ότι πάρα πολύ δήμοι της Κρήτης, σχεδόν σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει εκφραστεί όλο το προηγούμενο διάστημα ενάντια στις αλλαγές που προβλέπονται από το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέκυψε στα τραύματά του τώρα το μεσημέρι ο 62χρονος τεχνίτης, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά λίγες ώρες νωρίτερα κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο σκαλοχώρι της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
2: Είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Το ατύχημα έγινε τις πρωινές ώρες, ωστόσο όμως για κάποιο απροσδιόριστο λόγο, ενώ ήταν στην στέγη πάνω και την επισκέβαζε στο χωριό Σκαλοχώρη, έπεσε από ύψος 2 και πλέον μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή. Το εργατικό κέντρο, εξαιτίας αυτού του εργατικού ατυχήματος, διοργάνωσε συγκέντρωση και πορεία στη Μυτιλίνη, καταγγέλλοντας ότι οι χώροι της δουλειάς έχουν γίνει χώροι θανάτου για τους εργαζόμενους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα τονίστηκε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα σε όλη την Ελλάδα και ζήτησε να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων στην εργασία.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην φωτιά που ξέσπασε χθες στη Λυτή Θεσσαλονίκης και μάλιστα εξαιτίας αυτής της φωτιάς βρέθηκαν 2 νεκροί, απανθρακωμένοι, ο πατέρας και ο γιος, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με εγκάβματα. Ο Κώστας Μπούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ τώρα. Κώστα.
4: Να πούμε αρχικά ότι είναι πεποίθηση των κατοίκων του χωριού ότι είναι ο πατέρας και ο γιος, γιατί η επίσημη τακτοποίηση δεν έχει γίνει, θα γίνει με τη μέθοδο του DNA, γιατί τα ταυτόματα είναι αποτεστρωμένα και δεν αναγνωρίζονται. Χθες βρέθηκαν στο σπίτι τους, μιλάμε για ένα οικόπεδο, για να σας το περιγράψω, μεγάλο οικόπεδο, 500 μέτρα περίπου σε ευθεία από το χωριό της Λυτής προς τα νότια. Μέσα στο δάσος, ένα οικόπεδο το οποίο οι πυροσβέστες όταν μπήκαν μέσα αντίκρισαν μέχρι και δύο άσκαστες φιάλες υγραερίου, πολλά δοχεία τα οποία περίχαν κάποιο υγρό, δεν γνωρίζω αν είναι έφλεπτο ή όχι. Το οικόπεδο ήταν ακαθάριστο και ίσως είναι ένας από τους λόγους που έγινε λαμπάδα όλη η περιοχή. Να πούμε ότι ταχύτητα και να μείνω λίγο στο οικόπεδο, να πούμε ότι ο σωρός που εικάζεται ότι είναι του 65χρονου άντρα βρέθηκε έξω από το σπίτι, ενώ η σωρός που εικάζεται ότι είναι του 12χρονου Μάξιμου βρέθηκε εντός του σπιτιού σε μια γωνία του σπιτιού που ίσως γίνει για κάποια ντουλάπα, κάποιο έπιπλο, ήταν κουρνιασμένο το παιδί, φοβισμένο προφανώς από τη φωτιά. Μια εικασία είναι ότι ο πατέρας προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να ελέγξει, να σβήσει, να προστατεύσει το σπίτι με κάποιο λάστιχο ίσως, αυτό που κάνουν πολλοί. Αυτό είναι εικασίες βέβαια,

0: Δεν μπορεί κανένας να καταλάβει γιατί ναι, μείναν σε αυτό το σπίτι. Η μητέρα βρέθηκε πιο κάτω με εγκάβματα, ζωντανή.
1: Μάλιστα. Ουσιαστικά είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία χθες εκεί, Κώστα Μπούρη.
0: Ναι, ακριβώς. Λίγο την κατανόησή σας, γιατί να μετακινηθούμε.
1: Έτσι ακριβώς οι ανάγκες του ρεπορτάζ, έτσι κι αλλιώς συνεχίζονται. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για την ενημέρωση και να πάμε τώρα στον Βόλο και στην Ελένη Μανώλη. Καθώς την ανάγκη να προχωρήσουν χωρίς νέες καθυστερήσεις οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις του Βόλου, τόσο με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όσο και με την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, Σοκράτης Αναγνώστου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Μιλούσαμε σήμερα το πρωί, ειδικά για να δούμε τι γίνεται με το θέμα της γραμμής Βόλου-Χιού-Μυτιλίνης. Και μας είπε, και το ξέρουμε βέβαια, ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι από τις περιφέρειες, δηλαδή της Θεσσαλίας και από την πλευρά του Βορείου Αιγαίου, και έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Η σύνδεση όμως δεν θα ξεκινήσει το 26. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχει εκείνος κάνουν λόγο για έναρξη, εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες, το Μάιο του 27. Δεν υπάρχει, μας είπε, κανένα ουσιαστικό εμπόδιο για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και να αναδειχθεί ανάδοχος που θα διαθέσει τα πλοία, και χαρακτήρισε τη σύνδεση αυτή ιδιαίτερα ωφέλιμη λόγω της έντιμης εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ Θεσσαλίας και νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άλλη σύνδεση Βόλο-Αλεξάνδρειας, αυτό απομακρύνεται αρκετά σαν προοπτική, καθώς ο ΟΛΒ εδώ πέρα και η ελληνική πλευρά εκτιμούσαν ότι θα έβρισκαν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει η μελέτη σκοπιμότητας, που αυτό θα κόστιζε αρκετά. Η μελέτη αυτή θα καθόριζε τόσο τις τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στα δύο λιμάνια, όσο και τη βιωσιμότητα της γραμμής. Τη συνέχεια θα παρουσιαζόταν σε ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρείες. Όμως τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το δέχτηκε και τώρα οι εμπλεκόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων εκτός δηλαδή από τον Οργανισμό Λιμένος, το Επιμελητήριο Μαγνησίας και η Ελληνική Ένωση Συνδυασμένων Μεταφορών, έχουν ζητήσει συνάντηση με τον νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας για να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις μετά από αυτή την αρνητική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πάμε αρκετά μακριά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Μηδέν ανοχή από τις αρχές για τις σοβαρές τροχονομικές παρεμβάσεις ζητάμε επίγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα συνέβησαν πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα εκεί στην περιοχή. Με τον Μιχάλη Βασιλάκη θα μιλήσουμε τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
3: Το έγγραφο υπογράφει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, και ζητά την άμεση ενεργοποίηση των αρχών με στόχο τη δραστική μείωση των οδικών ατυχημάτων. Το μήνυμα της δικαιοσύνης είναι σαφές και κατηγορηματικό, μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε παραβάτη. Η εισαγγελική οδηγία επιτάσσει τον άμεσο σχεδιασμό και την εκτέλεση σαρωτικών ελέγχων στο οδικό δίκτυο, εστιάζοντας πρωτίστως στα χαρτογραφημένα κόκκινα σημεία όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη επικινδυνότητα και έχουν σημειωθεί επαναλαμβανόμενα τροχαία δυστυχήματα. Οι έλεγχοι των κλιμακίων της τροχείας θα πρέπει να επικεντρωθούν στις παραβάσεις που αποδεδειγμένα κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών, η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνων κατά την οδήγηση και η μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος, ωστόσο, εισάγει και μια κρίσιμη παράμετρο που αφορά την κατάσταση των υποδομών. Η τροχεία, λοιπόν, σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, υποχρεούνται πλέον να καταγράψουν άμεσα όλα τα σημεία του δικτύου που παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως είναι κατεστραμμένες διαγραμμίσεις, προβληματική φωτεινή σηματοδότηση ή ελλιπής κατακόρυφη σήμανση. Mm-hmm. Και οι φορείς θα πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως για τις απαραίτητες διορθώσεις, ενώ τα σχετικά έγγραφα θα κοινοποιούνται παράλληλα στην εισαγγελία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Την άμεση διενέργεια ελέγχων για τη μεταφορά αστικών απορριμμάτων στη γραμμή Λευκύμης-Ιγουμενίτσας ζητά το Σωματείο Νευτεργατών Ιγουμενίτσας και Επαξών, καταγγέλλοντας ότι συνεχίζεται η μεταφορά απορριμματοφόρων και οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων με τακτικά δρομολόγια των οχηματαγωγών πλοίων όταν είναι κενά φορτίου. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, έχουν καταγραφεί δεκάδες προφορικές διαμαρτυρίες για έντονη δυσοσμία και διαρροές υγρών από τα οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων στον καράζ των πλοίων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τόσο τα πληρώματα όσο και οι επιβάτες των πλοίων. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι μετά από τέτοιες μεταφορές απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των χώρων και ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να διευκρινίσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τους υπεύθυνους για την εφαρμογή τους και τις πιθανές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Δεν απαιτείται μόνο ο καθαρισμός στα πλοία, αλλά και στα ίδια οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα. Γιατί τα οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα κατά την επιστροφή τους, άδεια πλέον από απορρίμματα, μπαίνουν στα δρομολόγια, μπαίνουν στα πλοία των τακτικών δρομολογίων, καταγράφονται έντονες διαμαρτυρίες επιβατών προς τα πληρώματα λόγω της δυσοσμίας, καθώς όπως υποστηρίζει το Σωματείο, δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος για την απολύμανση των φορτηγών. Το Σωματείο Ναυτεργατών ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και τη διερεύνηση του κατά πόσο τα οχήματα, η συσκευασία και ο τρόπος μεταφοράς των απορριμμάτων είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και τη θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων. Να τονίσουμε, Δίκη, κλείνοντας, ότι γίνονται δρομολόγια και από την γραμμή Κέρκυρα-Ιγουμενίτσα. Από εκεί μεταφέρονται τα απορρίμματα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και εκεί δεν εντοπίζονται τέτοια προβλήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε 24 ώρια απεργιακή κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα οι επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας. Μαριέτα.
1: Ακριβώς, είναι μια κινητοποίηση, γεια σας, από τη Ρόδο που ξεκίνησε στις 6 το πρωί σήμερα και θα λήξει στις 6 το πρωί αύριο. Την έχει προκηρύξει το Σωματείο των Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Κρίσεως, αλλά συμμετέχει και το Σωματείο των Οδηγών Χειριστών. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι συγκεντρώθηκαν το πρωί στο εμπορικό λιμάνι της Ρόδου και στην συνέχεια έκαναν πορεία διαμαρτυρίας με κατεύθυνση την πλατεία Δημαρχείου, όπου στάθμευσαν εκεί μεταξύ δηλαδή του Δημαρχιακού Μεγάρου και του Μεγάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος της κινητοποίησης? Οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί των φορτηγών δημοσίας χρήσεως και των άλλων οχημάτων, όπως είναι αυτά που μεταφέρουν λίμματα, αυτή η κατηγορία τέλος πάντων των οχημάτων, διαμαρτύρονται για την τήρηση του κανονισμού που προβλέπει τα βασικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης, η οποία τήρηση του κανονισμού επιφέρει δυσβάστακτα, όπως λένε, πρόστιμα τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους οδηγούς σε περίπτωση που βεβαιωθεί παράβαση. Είναι αρκετή η έλεγχη από την τροχέα. Τώρα τι γίνεται? Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει σε μια νησιωτική περιοχή όπως είναι η δική μας, γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από αυτήν, οι οποίες ιδιαιτερότητες πρέπει να σας πω ότι είναι και στο Σύνταγμα κατοχυρωμένες. Λοιπόν, λένε για παράδειγμα ότι είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν ένα πλοίο να καταπλέψει. Πολλές φορές ξέρουμε ότι τα πλοία έρχονται και φεύγουν με καθυστερήσεις στα δρομολόγια
0: τους. Ναι.
1: Και ότι αυτό τυπικά μπορεί να τους επιφέρει ένα πρόστιμο, γιατί εμφανίζονται να έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο, να έχουν υπερβεί δηλαδή τα όρια οδήγησης. Οι ίδιοι όμως υποστηρίζουν ότι περιμένοντας το πλοίο μπορεί να έχουν ξεκουραστεί, πράγμα που δεν αποτυπώνεται σε ό,τι
0: πρόγραμμα.
1: Στην διαδικασία.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Ζητούν λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτή η νησιωτική ιδιαιτερότητα και γι' αυτό κάνουν αυτή την κινητοποίηση σήμερα. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: Μαριέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα από τη Ρόδο να πάμε στο Δήμο Σουφλίου, ο οποίος κατατάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων ορεινών δήμων. Τώρα, το τι σημαίνει όμως αυτό, θα μας διευκρινίσει ευθύς αμέσως η Μαρία Μανάκα από την Ερτορεστιάδας. Μαρία.
2: Έχουμε δύο ευχάριστες ειδήσεις για το Σουφλί. Θα ξεκινήσω με αυτήν που προανέφερες, Βίκη. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, όπως σχολίασε σήμερα ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, μιλώντας στην Έρτορ Εστιάδας, αφού αναγνωρίστηκε και αποκαταστάθηκε η αδικία που υπήρχε στο Σουφλί. Ένα πάγιο αίτημα από το 2019 δικαιώθηκε. Σύμφωνα με αυτό, θα υπάρχει έξτρα χρηματοδότηση σε αιτήσια βάση για τον Δήμο, τεχνική υποστήριξη σε μελέτες και δράσεις του Δήμου που κατέχει τη μεγαλύτερη ορεινή έκταση από όλους τους άλλους ορεινούς δήμους στην Ελλάδα. Επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις που θα συμβάνουν στην ενίσχυση των υποδομών της επιχειρηματικότητας. Τώρα, μετά από ομόφωνη έγκριση από την Κοσμητεία και τη Σύγκλιτο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Δήμαρχος πριν από λίγα λεπτά σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλέον επιβιώνεται η ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην πόλη του Μεταξιού. Τι απομένει τώρα? Το αίτημα να αποσταλεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας, κάτι που αποτελεί, όπως ο ίδιος τονίζει, μια ιστορική δικαίωση για το Δήμο του Σουφλίου και μια καθαρά πολιτική απόφαση κυβέρνησης και του Υπουργού απέναντι στο Σουφλί και στα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης τώρα αποφάσισε ομόφωνα το άνοιγμα των σχολικών μονάδων του 1ου Γυμνασίου Λυκείου και 3ου Γυμνασίου Λυκείου της περιοχής εκεί της Τρίπολης. Βασίλης Κούβαλης μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βίκη. Τα σχολεία τα συγκεκριμένα είναι λειτουργικά και εύκολα προσβάσιμα, γι' αυτό και επελέχθησαν. με σκοπό την άθληση και την ψυχαγωγία των παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Να πούμε εδώ γρήγορα ότι είναι κλειστές οι κατασκηνώσεις και είναι ένας λόγος που ανοίγουν τα σχολεία. Δεν μπορούν να ανοίξουν λόγω ότι έχουν υποστεί πολλές φορές κατασκηνώσεις στο Δήμο Άστρους. Η ημερομηνία έναρξης για τα προάβλια που θα ανοίξουν των σχολείων Παρασκευή 10 Ιουλίου, η ημερομηνία λήξη 31 Οκτώβου, τέλος Αυγούστου δηλαδή, από τις 6 ως τις 10 το βράδυ καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Την ευθύνη, εποπτεία και ασφάλεια των παιδιών αναλαμβάνουν οι γονείς και οι κηδεμόνες τους, όπως ανέφερε η Αντιδήμαρχος Παιδείας Γεωργία Παναγοπούλου. Όσοι χρησιμοποιούν τους χώρους του προαυλίου έχουν την ελάχιστη υποχρέωση να τους διατηρούν καθαρούς και να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωση, ενώ όσοι προκαλούν σκόπιμα στους χώρους φθορές και ζημιές υποχρεούνται να αντικαθιστούν τις φθορές με δικά τους έξοδα. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των προαυλίων χώρων θα πραγματοποιείται με ευθύνη του Δήμου Τρίπολης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα» ξεκινά στη Σάμο, γεγονός που αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Μια νέα σελίδα για την ανώτερη εκπαίδευση στη Σάμο άνοιξε με την παρουσίαση του πρώτου μεταπτυχιακού σπουδών που θα λειτουργήσει με έδρα την πόλη της Σάμου. Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Παρουσιάστηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο και φιλοδοξεί να συνδέσει την ακαδημαϊκή γνώση με την τοπική παραγωγή και την ανάπτυξη του νησιού. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία δύο πανεπιστημίων, παρακαλώ, Πανεπιστημίου Αιγαίου και Δυτικής Αττικής, της Ένωσης Συνοπητικών Συνεταιρισμών Σάμου, και θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στους χώρους του Μουσείου Ίνου του ΕΟΣ. Βεβαίως να πω ότι ήταν χαρούμενες και οι τοπικές αρχές για αυτήν την εξέλιξη, γιατί ήταν μια ιστορική στιγμή, όπως είπαν, για τον νομό της Σάμου αλλά και για τον Δήμο Ανατολική Σάμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Την απελευθέρωσή της από τον Οθωμανικό και Βουλγαρικό ζυγό γιορτάζει σήμερα η Δράμα. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες και κορυφώθηκαν σήμερα το πρωί. Και από την Άρτη Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κριτικού. Τασούλα, καλό μήνα, καλό μεσημέρι.
5: Για τη Δράμα, η 1η Ιουλίου 1913 αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σταθμούς στη μαρτυρική της ιστορία. Είναι η μέρα κατά την οποία ο δραμηνός λαός είναι πλέον ελεύθερος. Πήραμε τη Θεσσαλονίκη μας, τα Σέρας, τα Σωρέας και τη Δράμα τραγουδούσαν σε βατηριακούς ρυθμούς οι Έλληνες της εποχής. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν σήμερα με παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού Μεσολές του 1913. Την 1η Ιουλίου του 13 η Δράμα ανέπνευσε τον αέρα της ελευθερίας με την είσοδο του ελληνικού στρατού και την απελευθερωτική δράση του 21ου Συντάγματος Πεζικού. Η πόλη ενώθηκε οριστικά με τον εθνικό κορμό, ανοίγοντας μια νέα εποχή ειρήνης, δημιουργίας και προόδου, δήλωσε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δράμας, ο κ. Δημήτρης Κυριαζίδης. Ενώ από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Δράμας ανέφερε πως ελευθερία το 2026 σημαίνει να μπορείς να μένεις στον τόπο σου και να ονειρεύεσαι, σημαίνει μια πόλη που λειτουργεί, που σέβεται τον άνθρωπο, που δεν αφήνει κανέναν πίσω, σημαίνει ευθύνη και όχι συναισθήματα. Ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος πρόσθεσε πως τα ελευθέρια 2026 είναι στιγμή μνήμης, αλλά κυρίως είναι στιγμή να κοιταχτούμε ως πόλη και να αποφασίσουμε προς τα που πάμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τη μνήμη των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έμφυλης βίας τίμησαν οι μαθήτριες του γυμνασίου στην Ικαρία, στέλνοντας το μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν είναι αποδεκτή. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
6: Πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με αίσθημα σεβασμού και ευθύνης απέναντι σε ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Ξεκίνησαν οι μαθήτριες του γυμνασίου Ραχών, συμμετείχαν σε αυτή την ξεχωριστή δράση, τίμησαν με τη μνήμη των γυναικών γράφοντας τα ονόματά τους και στέλνοντας το ηχηρό μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παράλληλα δημιούργησαν και ένα συγκινητικό βίντεο ερμηνεύοντας το τραγούδι «Τραγουδάμε δίχως φόβο», εκφράζοντας την ανάγκη για έναν κόσμο που θα κυριαρχούν ή ο σεβασμός, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Μάλιστα, μέσα από αυτή την δράση, οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν και γύρω από τις αιτίες και τις συνέπειες της έμφυλης βίας, να καλλιεργήσουν, όπως μας είπαν, την ενσυναίσθηση και την κοινωνική ευαισθησία τους και να αποδείξουν αξίες όπως είναι ο σεβασμός, όπως είπαμε, σε ανθρώπινα δικαιώματα. Η εκπαιδευτική διαδικασία, μάλιστα, ανέδειξε και το σημαντικό ρόλο του σχολείου στην καλλιέργεια των δημοκρατικών αξιών και στην πρόληψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων. Υπάρχουν βεβαίως θερμές ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι εμπνεύστηκαν και οργάνωσαν και συντόνισαν τη δράση αυτή, μάλιστα δίνοντας την ευκαιρία στους μαθήτες να εκφραστούν δημιουργικά και να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης προς την τοπική κοινωνία. Η σιωπή δεν είναι λύση. Η ενημέρωση, η παιδεία και η αλληλεγγύη, μας είπαν τα κορίτσια, είναι η δύναμή μας για μια κοινωνία χωρίς βία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου διοργανώνεται σήμερα το απόγευμα στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου θα μας πει περισσότερα. Τάμη.
7: Το κοινωνικό τους πρόσωπο δείχνουν για άλλη μια φορά οι αστυνομικοί της Φλόρινας και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον αθλητικό σύλλογο της περιοχής, προκειμένου να βοηθήσουν ένα συμπολίτη μας, τον Πέτρο, που χρήζει να πάει σε ένα ειδικό κέντρο προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ο σημερινός αγώνας καταδεικνύει πως όλοι μαζί, όπως αναφέρουν και στην ανακοίνωσή τους, μπορούμε ενωμένοι να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Σήμερα λοιπόν στις 8 η ώρα το βράδυ καλούνται όλοι οι κάτοικοι και επισκέπτες να συμβάλλουν και αυτοί με το δικό τους όβολο, όποιο και αν είναι αυτό το, από το υστέρημά τους που μπορούν να βοηθήσουν, προκειμένου ο συμπολίτης μας να καταφέρει να πάει στο εξειδικευμένο κέντρο που χρειάζεται για να αποκαταστήσει την υγεία του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 εντάχθηκε η γαλακτοκομική σχολή Ιωαννίνων προκειμένου να γίνει προμήθεια νέου εξοπλισμού και αναβάθμιση εργαστηρίων και υποδομών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
8: Καλησπέρα, Βίκη. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Αφορά την προμήθεια νέου και σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, τα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας της σχολής, η οποία αποτελεί τη μοναδική δημόσια εκπαιδευτική δομή στη χώρα, που εξειδικεύεται στην κατάρτιση τεχνητών τυροκομείας και γαλακτοκομείας. Μέσα από αυτή την παρέμβαση αναμένεται να αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι εκπαιδευτικές και οι παραγωγικές δυνατότητες της σχολής, ενισχύοντας παράλληλα τον ελληνικό γαλακτοκομικό κλάδο. Η συμβολή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προετοιμάζει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για τις γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία και μικρές μονάδες μεταποίησης σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο βέβαια του έργου προβλέπεται και η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, όπως μονάδες παστερίωσης και συντήρησης γάλακτος, συστήματα καθαρισμού, τυροπαρασκευαστές για την παραγωγή σκληρών και μη σκληρών τυριών, καθώς και πιλωτικές μονάδες παραγωγής που θα δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, ενισχύονται έτσι και τα εργαστήρια με νέο εξοπλισμό για μικροβιολογικούς, φυσικοχημικούς και ποιοτικούς ελέγχους, ενώ αναβαθμίζονται και οι εκπαιδευτικοί χώροι με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εποπτικό εξοπλισμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συμπράττουν με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τον τρόπο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα υλοποιήσει το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο και θα χρηματοδοτήσει περιφέρεια. Το πρόγραμμα φέρει τον εύλογο του τίτλο «Ολιστική προσέγγιση διαχείρισης σχολικής βίας». Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές σε δράση, ηγέτηδες συνεργασίας. Προβλέπει δράσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενσυναίσθησης με σκοπό τα τρία μέρη που απαρτίζουν σχολική κοινότητα, δηλαδή μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, να γεφυρώσουν τις αποστάσεις μεταξύ τους, να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν με ειλικρίνεια απόψεις και σκέψεις. Προκειμένου έτσι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, στην οικογένεια, στην τοπική κοινωνία και στην κοινότητα, ώστε να αναπτυχθεί ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό σχολικό περιβάλλον. Στην υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων, μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού, ερευνητές και φοιτητές του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, επιστημονικά στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κοινωνική λειτουργή και ψυχολογική μονάδων και εθελοντικές ομάδες νέων. Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 220.000 ευρώ, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. τελικά δεν επηρέασε την κρουαζιέρα η εμπόλεμη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την ΕΡΤ Χανίων ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
10: Καλησπέρα, Βίκυ. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά του πρώτου εξαμήνου του 2026, στο λιμάνι Σούδας αφήχθησαν 65 κρουαζιερόπλοια με συνολικά 126.319 επιβάτες έναντι 67 κρουαζιερόπλοιων με 150.000 επιβάτες το 2025. Δηλαδή, είχαμε μείωση μόνο 2 κρουαζιερόπλοιων σε αυτό το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και αντίστοιχα, στο ενετικό λιμάνι Χανίων έφτασαν φέτος τα 4 κρουαζιερόπλοια με 1.010 επιβάτες, ενώ είχαμε πέρυσι 5 κρουαζιερόπλοια με 2.500 περίπου επιβάτες. Ένα κρουαζιερόπλαιο λιγότερο δηλαδή φέτος. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος και η γενική ανατάραξη στην Ανατολική Μεσόγειο δεν επηρεάζει τον τουρισμό κρουαζιέρας, καθώς σχεδόν καθημερινά ή καθημερινά κρουαζιερόπλαια φτάνουν στο λιμάνι της Σούδας κατά κύριο λόγο και στο ενετικό λιμάνι Χανίων κατά δεύτερο λόγο, με τον τουρισμό κρουαζιέρας φυσικά να ενισχύεται συνεχώς εδώ στην Κρήτη και στα Χανιά. Μπίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θα μείνουμε έτσι στο τουριστικό κλίμα για να κλείσουμε με αυτό, καθώς την ανάγκη για άμεση αλλαγή στρατηγικής στον τουρισμό της Πελοποννήσου αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας με αφορμή τα στοιχεία του INSETE για το 2025. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά και σήμερα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, η περιφέρεια Πελοποννήσου εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά στην τουριστική κατάταξη της χώρας, καθώς συγκεντρώνει μόλις το 2% των επισκέψεων, το 2,5% των διανυκτερεύσεων και το 1,9% των τουριστικών εισπράξεων. Παράλληλα, η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση διαμορφώθηκε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο των 97 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής έφτασε τις 7 διανυκτερεύσεις. Τώρα, η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, με ανακοίνωσή της που υπογράφει ο πρόεδρός της, ο Δημήτρης Καραλής, επισημαίνει ότι η Πελοπόννησος, παρά τα ισχυρά συγκριτικά της πλεονεκτήματα, εξακολουθεί να υστερεί εναντί άλλων τουριστικών περιφερειών και ζητά να δοθούν απαντήσεις για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται η πολυτουργία όλα αυτά τα χρόνια του αεροδρομίου της Καλαμάτας, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξώνων, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και η απουσία ουσιαστικής διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τα τοπικά προϊόντα. Η Ένωση, κλείνοντας με αυτό, Βίκυ, καλεί την πολιτεία να περάσει από τις εξαγγελίες της πράξης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς ολοκληρωμένες υποδομές, σαφή αναπτυξιακή στρατηγική και ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων, η Πελοπόννησος θα συνεχίσει να βρίσκεται στο περιθώριο της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η παλιά Ερμούπολη τώρα ζωντανεύει στη Σύρο με την ιστορική αναβίωση της υποδοχής της Πριμαντώνας του 19ου αιώνα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
12: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η ιστορική αναβίωση με τίτλο «Όταν η Πριμαντώνα έφτανε στην Όπερα» παρουσιάζεται στη Σύρο από σήμερα έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή σύμπραξη του θεατρικού ομίλου Σύρου, ο Σουρίς, του Λυκείου των Ελληνίδων Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού για τα 200 χρόνια της πόλης. Αυτή η ιδιαίτερη δράση ανατρέχει στον 19ο αιώνα, μια χρυσή εποχή έντονης αστικής ακμής, οικονομικής ευημερίας και σπουδαίας πολιτιστικής άνθησης για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Μέσα από το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό εγχείρημα, το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ζωντανή, γεμάτη έγκλη και θεατρικότητα αναπαράσταση της επίσημης υποδοχής που επιφυλασσόταν στη διάσημη πρωταγωνίστρια της όπερας κατά την άφηξή της στο νησί. Η υποδοχή αυτή πιστεί στην τοπική ιστορική παράδοση πραγματοποιούταν με την πολυτελή σεντάντσερ ή σέντια, ένα αυθεντικό σπάνιο χειροκίνητο φορείο και πολύτιμο κοιμήλιο της εποχής εκείνης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη της εκπομπής η Φάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονη ανησυχία μετά τις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, με 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία πολύ σοβαρά νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην Αττική σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και με την Αντιτρομοκρατική να έχει αναλάβει τις έρευνες. Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονος ο προβληματισμός. Μάλλον όχι. Έντονος προβληματισμός όμως επίσης και πολύ σοβαρά ερωτήματα επίσης εκεί για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα χθες το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, το μήνυμά του. Στην Αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα. Τραγική εξέλιξη στη χθεσινή πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Την καταδίκη του Δημήτρη Μελά, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Αθανασίας Ρέπα, πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Πρώτου Εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικού της Αθήνας. Αύριο η απόφαση του δικαστηρίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη χώρα, η εφαρμογή της Συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου και η στήριξη της Ελλάδας προς τη Βηρυτό. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με τα προγραμματικά στοιχεία της Eurostat. Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Στο κτίριο διέμεναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς. Και τέλος, ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στην Αθήνα και έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον έντονο προβληματισμό που υπάρχει για τις συντονισμένες επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές της Τούμπας και της Πηλαίας. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτηρας Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται με βαριά εγκάβματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες ηλικίες ζημίες, ενώ την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
7: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στις σκάλες. Ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα «καίγεστε, καίγεστε». Ήμασταν στο μπαλκόνι. Φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
8: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στη βάρτα να δω ήταν. Είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην πιλωτή, όπως βλέπετε.
9: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε η φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα μάλλον. Καλέσαμε το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγόταν, κλείσαμε παράθυρα.
6: Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής από τα όσα έγιναν τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, δύο από τα θύματα των επιθέσεων μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Ραμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Στην κατοικία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας, ο σταθμό μας χαρακτήρισε την επίθεση ως άναδρη, υπογραμμίζοντας ότι πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή.
10: Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένει μία γειτόνισσα φίλη.
6: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
10: Όχι, κάποια ερμηνεία. Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άναντρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το θεσμό, πείτε το. Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
6: Στον σταθμό μας μιλήσε και ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από την κατοικία του. Μιλώντας, δήλωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, επισημένοντας ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας. Για να τον ακούσουμε.
11: Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες, έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε. Οπότε αναμένουμε.
6: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα? Υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
11: Όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές.
6: Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
11: Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
6: Θα πάμε και σε λίγο στα πολιτικά σχόλια και στις πολιτικές αντιδράσεις, γιατί είχαμε πριν από λίγο εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και έστειλε το μήνυμα της μηδενικής ανοχής. Στην τρομοκρατία θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη τους δράστες, είπε χαρακτηριστικά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε πρώτα να ακούσουμε το ρεπορτάζ τι έγινε. Πάμε στο Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει το χρονικό των επιθέσεων αλλά και την εικόνα από τα σημεία που σημειώθηκαν οι εκρήξεις. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την περιοχή της Άνω Τούμπας, όπου είχαμε τις δύο πρώτες εκρήξεις, 4 και 18 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα της Τετάρτης. Είχαμε την πρώτη έκρηξη που σημειώθηκε στην αυλή της πολυκατοικίας του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ζήση Ιωακίμοβιτς. Είναι η οδός Περεβού στην Άνω Τούμπα, περιοχή Μαλακοπή, και ακριβώς 5 λεπτά μετά το σπίτι του κυρίου Ακίμοβιτς με το σπίτι του Σάβαρα Θεσσαλιάδη, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, απέχει μόλις 100 μέτρα. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Στην οδό Τσιαπάνου είχαμε τη δεύτερη έκρηξη και πάλι στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει στον τρίτο όροφο ο κ. Αναστασιάδης. Στην περίπτωση του κ. Αναστασιάδη είχαμε υλικές ζημιές. Είχαμε σπάσιμο της δαμαρίας αλλά και κάψιμο της εισόδου της πολυκατοικίας. Στην περίπτωση του κ. Ακίμοβιτς ευτυχώς δεν υπήρχαν υλικές ζημιές, παρά μόνο αναστάτωση εδώ των περίοικων. Λίγα λεπτά αργότερα, στην περιοχή της Χαριλάου, περίπου 1 χιλιόμετρο εδώ από την περιοχή της Τούμπας, είχαμε και την τρίτη έκρηξη. Τοποθετήθηκε γκαζάκι στο μπροστινό τμήμα αυτοκινήτου στην Πιλωτή, όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, είναι πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας. Εκεί είχαμε και τις μεγαλύτερες ζημιές και μάλιστα 5 τραυματισμούς. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος τόσο και η μητέρα της κατέβηκαν μάλλον να δουν τι συμβαίνει, και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η μητέρα της διασωληνωμένη.
6: Ειδικά η μητέρα είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, όπως λένε.
12: Ακριβώς. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα και η Αφροδίτη Νέστορα με τραύματα στα άκρα. Οι άλλοι δύο τραυματίες που μετέβησαν στο Ιπποκράτειο έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.
6: Τίμω, δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις επιθέσεις σε κάθε περίπτωση, έτσι κι αλλιώς. Πάμε, σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε και στον Φέδωνα Τομόσογλου, τον ρεπόρτερ μας, για να μας πεις να πού βρίσκεσαι και ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εμείς βρισκόμαστε στην οδό Κίμωνος Βόγα, εδώ που σημειώθηκε η τρίτη επίθεση αυτή στην σε βάρος της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας της κυρίας Νέστορα. Να πούμε ότι δεν ξέρω αν νωρίτερα ανέφερε και ο Τίμος ο Φακαλής τις καταστροφές που έχουν προκληθεί. Μιλάμε για 3 γιοταχή, 2 μηχανάκια. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που δεν μπορείτε να δείτε, βέβαια δεν μπορούν να δουν φυσικά οι ακροατές, είναι μια πολυκατοικία που πραγματικά έχει μαυρίσει ολόκληρη από τις φλόγες και τους καπνούς που προκλήθηκαν από την έκρηξη. Να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα.
6: Αλλά το σπουδαίο, το πιο σημαντικό από όλα, βέβαια είναι σημαντικές και οι ζημίες, αλλά το πιο σημαντικό, καταλαβαίνουμε, είναι η ανθρώπινη υγεία. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ειδικά η 70χρονη μητέρα της κυρίας.
13: Πέντε άνθρωποι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Μιλάμε για την οικογένεια της κυρίας Νέστορα, την ίδια, τη μητέρα της και τον πατέρα της. Από ό,τι γνωρίζουμε, διέμεναν στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας τους. Πιθανότατα να προσπάθησαν να κατέβουν για να δουν τι συνέβη. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτά που μας έχουν μεταφερθεί, ήταν αδύνατο να φτάσουν στο ισόγειο λόγω της αποπνικτικής πραγματικά ατμόσφαιρας που επικρατούσε και του καμένου του πλαστικού. Και αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εδώ, μυρίζει πάρα πολύ έντονα το καμένο αυτό πλαστικό. Από την άλλη, ο πατέρας της κυρίας Νέστορα φαίνεται να ανέβηκε προς τα πάνω, από τον τέταρτο όροφο προς τον έκτο όροφο. Προσπάθησε να φύγει όσο πιο μακριά γίνεται από τις φλόγες. Τον εντόπισε μια ένικος του έκτου ορόφου, τον πήρε στο διαμέρισμά της και όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ, τον βρήκε σε σοκ εκείνη την ώρα. Ήρθαν τα ασθενοφόρα, φυσικά παρέλαβαν τόσο αυτά τα 3 άτομα όσο και 2 ακόμη ενίκους, οι οποίοι και αυτοί έχουν αναπνευστικά προβλήματα.
6: Και ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει αντιτρομοκρατική από την πρώτη στιγμή.
13: Αντιτρομοκρατική, φυσικά, συγκεντρώνονται πόρτα-πόρτα όλες οι μαρτυρίες από τους κατοίκους τόσο αυτής της πολυκατοικίας όσο και των γύρω οικοδομών, προκειμένου να δοθεί φως σε αυτήν την υπόθεση. Και φυσικά είναι σε εξέλιξη και η αναζήτηση ιδεολειπτικού υλικού, που είναι αυτό βέβαια που θα δώσει περισσότερες πληροφορίες στην ταυτότητα των δραστών.
6: Ναι, γιατί ακούσαμε και νωρίτερα, μίλησαν εδώ στο Air News 105,8 δύο από τα θύματα των επιθέσεων, ο κύριος Ιωακίμοβιτς και ο κύριος Αναστασιάδης. Ειδικά ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι είχε δεχθεί και στο παρελθόν επιθέσεις με μπογιές και τα λοιπά. Και βεβαίως είχε τοποθετήσει κάμερες στο χώρο υποχρεωτικά, οπότε αυτό το υλικό είναι στα χέρια της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, Φέδωνα Ατομόσογλου, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Και βεβαίως το ενδιαφέρον πέφτει τώρα βέβαια και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στην κατάσταση της υγείας της 70χρονης μητέρας της κυρίας Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με βαριά εγκάβματα. Πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για τις δολοφονικές, όπως χαρακτήρισε επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, μήνυμα μηδενικής ανοχής είχαμε πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό.
14: Ακριβώς, σε καλό μεσημέρι, θα σας δούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους δράστες. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε, θα ενημερωθεί επιτόπου για τα όσα συνέβησαν αλλά και την πορεία των ερευνών. Λίγο νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Μπογοσάκη, δήλωσε, εξέφρασε όπως είπε και εσύ, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η σκέψη μας είναι με το Ζήση, το Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ επικοινώνησε και τηλεφωνικά μετά την εμπριστική επίθεση με τον πρόεδρο της Ειδικού Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, τον κ. Ιωακίμοβιτς. Καραδίκη, πλευρά της κυβέρνησης, είναι σφοδρή από πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για δολοφονική.
6: Πριν πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Ο οποίος Πρωθυπουργός, να επαναλάβουμε, ότι θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
15: Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
6: Αυτό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού λοιπόν για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Άγη Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Μιλάμε για τις επιθέσεις που αλλάζουν, όπως όλα δείχνουν, το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πολιτική βία σε μια συγκυρία με αυξημένη πολιτική ένταση και προεκλογικά χαρακτηριστικά σε κάθε περίπτωση, Άγη.
14: Ακριβώς. Η πολιτική βία λοιπόν είναι το ζητούμενο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε αυτό, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για απλές ενέργειες βομβαρδίες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κριτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Όταν βάζεις γκαζάκια, δηλαδή έναν κριτικό μηχανισμό, σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεις την πιθανότητα πως αυτοί μπορεί να πεθάνουν, ανέφερε ο κ. Σαμαρινάκης. Στην πραγματικότητα, γνωρίζεις πως η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύ τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη του, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε δε πως τα πρόσωπα που έγιναν στόχοι προσφέρουν διαχρονικά και ανιδιοτελώς στην Νέα Δημοκρατία και εκτίμησε πως επελέγησαν λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, να αφαιρέσουν τη ζωή των ίδιων και των οικογενειών τους. Η σύμπτωση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, δεν είναι απλώς μια σύμπτωση, διευκρινίζοντας πάντως πως την έρευνα διεξάγει η ελληνική αστυνομία. Υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας για τον αντοπισμό της σύλληψης των δραστών, ενώ ανέφερε από εκεί πέρα πως, μάλλον έκανε λόγο από εκεί πέρα όχι μόνο για τους φυσικούς και τους ηθικούς αυτούς όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας, αλλά και για όσους, όπως είπε, με τη στάση και τη ρητορική τους συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, ενώ άσκησε και κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, χρόνια υποβαθμίζουν ή δικαιολογούσαν τη βία όταν προέρχονταν από συγκεκριμένους χώρους. Ζούμε σε μια χώρα όπου για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε και τόνισε πως η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες, διεμηνύοντας πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες. Μάλιστα, πολλοί μιλούν και για, ακόμα και για συνδέσεις με κάποια γεγονότα που διαδραματίζονται αυτές τις ημέρες, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιοχή του προσφυγικού τηλεφόρου Αλεξάνδρας. Από πλευράς του, ο κ. Χρυσοχοίδης.
6: Περιπάμε στον κύριο Χρυσοχοίδη, Άγγι, να ακούσουμε πρώτα το μήνυμα, την αποστροφή του κ. Μαρινάκη για το όσα έγινε στη Θεσσαλονίκη, για τις δολοφονικές ενέργειες όπως χαρακτήρισε ο ίδιος, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
16: Και όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
6: Το
16: πρώτο και κυριότερο είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της. Συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες στα πανεπιστήμια. Στο τέλος, το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα.
6: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαρινάκη. Σκληρή τοποθέτηση όμως είχαμε και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, Άγγι.
14: Ακριβώς, μιλώντας για αυστηρή τιμωρία, σύλληση, παράδοση στην δικαιοσύνη και από εκεί πέρα δίκαιη δίκαιη, για να μάθουν να μην παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές οι γνωστοί ανόητοι, όπως ανέφερε, και μετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια τώρα, ούτε από το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Ενώ αναλυτική τοποθέτηση είχαμε και από πλευράς του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, κ. Ιρανάκη, μιλώντας για κανονική τρομοκρατική επίθεση, όχι για βανδαλισμούς ή παρεμβάσεις, για κανονική τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια.
6: Άγιο Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε περισσότερα να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό όταν θα φτάσει περίπου στις 4 στην Θεσσαλονίκη για να επισκεφτεί τα θύματα των επιθέσεων, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Χρυσοχοίδης στην τηλεόραση του Sky.
17: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
6: Στο ίδιο μήκος και ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως τρομοκρατικές ενέργειες και έκανε λόγο για ψευδοεπαναστάτες που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
18: Κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια, και εύχομαι όχι η μοιραία, για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αναμάνω, δεν έχουμε χτύπημα σε γεζάκι στην κυρία Νέσορα μόνον.
6: Αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
18: Στον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Ακαμίδωιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού της Θεσσαλονίκης.
6: Εδώ, κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή,
18: σας είπα το γεγονός.
6: Ναι.
18: Δεν είναι, δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
19: Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το.
18: Προφανώς. Τεράστιο προβληματισμό προκαλεί, εννοείται.
19: Ναι.
18: Και έχω πει από χθες να κάνω ανάρτηση για το θέμα εκείνη τη κυρία Αντιμπλέ Ελευθερία που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία.
20: Ναι.
18: Ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια, τον ελέγχουν ημέρα η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό εκείνοι που διεθαρμένοι, όλα αυτά που λένε τέλο πάντων. Από όλη και από τα πάθη να έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
19: Μάλιστα.
18: Δηλαδή, είναι αυτό που σα έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά. Δεν είμαστε εχθροί.
20: Mm-hmm.
19: Ναι.
18: Δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύρανοι. Κάποιοι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
19: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Έχουμε την Ευγενία Λούση, η οποία θα μας μεταφέρει τις αντιδράσεις και τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ευγενία, περίφρασε την καταδίκη αποσύσεων από την αντιπολίτευση. Τα κόμματα υπογραμμίζουν ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία και ζητούν την πλήρη διαλεύκαση των επιθέσεων. Καλό μεσημέρι.
21: Καλά μεσημέρι, ακριβώς όπως λες, Γρηγόρη, είναι τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, κ. Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας παράλληλα τη σαφή, κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του. Τώρα, στην καταδίκη των εμπριστικών επιθέσεων προχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ζητά δε οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το ΚΚΕ επίσης με τη σειρά του καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις και κάνει λόγο για εγκληματικές ενέργειες. Όμως Γρηγόρη παράλληλα ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση τις αξιοποιεί με απαράδεκτο τρόπο για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται, όπως λένε από τον Περισσό, από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
19: Μάλιστα.
21: Τώρα, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και η ελληνική λύση, ζητώντας την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Και τέλος η Νέα Αριστερά, καταδικάζοντας τις επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει ότι μόνο με ιδεολογικές μάχες και κινητοποίηση πολιτών θα ιτηθεί πολιτικά και κοινωνικά η Νέα Δημοκρατία.
19: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, Κώστας Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία.
22: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, η καταδίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
19: Απολύτως καταδικαστέο το περιστατικό, είπε στο News Radio 105,8 ο Φραγκίσο Σκουδεντάκη, τομέα οικονομικών τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
20: Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την τρομοκρατική ενέργεια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
23: Προφανώς τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστές. Δεν τίθεται κανένα θέμα να πω οτιδήποτε άλλο από αυτό.
24: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
19: Η ώρα είναι 2:28.

0: βράδυ εντοπίστηκε και η δεύτερη σωρός μέσα στο έγκυμα που ανήκει σε ένα 12χρονο αγόρι, ενώ η 40χρονη μητέρα του νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα. Παίρνουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Λία Χριστάρα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
1: Καλώ σα μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στη Λιβύη το κλίμα είναι βαρύ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε για μια φωνική πυρκαγιά, καθώς είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν δύο ανθρώπινες ζωές, ανάμεσα τους και ένα παιδί μόλις 12 ετών, όπως είπες και εσύ. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Χθες, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κατάστασης, ήρθε η πρώτη είδηση ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του 65 ετών, έξω από το σπίτι του βρέθηκε ο 65χρονος. Στη συνέχεια, η μητέρα της οικογένειας, η 40χρονη δηλαδή που ήταν εγκαυματίας, είπε εν μέρωση της αρχές ότι είναι πίσω και το παιδί μου. Άρχισε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι αναζητήσεις. Πρώτο όμως ήταν σε εξέλιξη το σχέδιο της κατάσβεσης. Πρώτα έπρεπε να σβήσει φωτιά και μετά να αρχίσουν να ψάχνουν για το παιδί. Αργά το βράδυ λοιπόν βρέθηκε και δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι, το οποίο έχει καεί ολοσχερός, όπως και όλο το κτήμα της οικογένειας. Βρέθηκε δεύτερη σωρός. Περιμένουμε την ταυτοποίηση. Φυσικά και πρόκειται για τον 12χρονο, αφού έτσι δεν έχουμε άλλον αγνοούμενο. Θα πρέπει να την ταυτοποιήσει. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί DNA. Όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Από το πρωί βρίσκονται στο σημείο τα έμπειρα στελέχη από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και αναμένεται να έχουμε σύντομα αποτέλεσμα. Η μητέρα βρίσκεται, όπως καταλαβαίνετε, στο νοσοκομείο. Συνεχίζει να νοσηλεύεται. Μας είπαν συγγενείς και άνθρωποι.
0: Με σοβαρά εγκαύματα και 40χρονη, σωστά, Λία.
1: Με σοβαρά εγκαύματα σε χέρια, μυρό και πρόσωπο, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Δεν ξέρουμε αν τις έχουν πει.
0: Αν έχει ενημερωθεί, ναι.
1: Αν έχει ενημερωθεί η γυναίκα, πάντως όταν ενημερωθεί θα είναι τα πιο δύσκολα νέα που έχει λάβει τη ζωή της.
0: Βέβαια. Λέει Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για την εξέλιξη αυτή. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ το πρωί στο σταθμό μας, στο Ρινιούς 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Τόλας είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λιτής Θεσσαλονίκης.
2: Βρέθηκε χθες η δεύτερη σωρός. Δεν έχει γίνει ακόμα η ταυτοποίηση για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το ποιος είναι. Εικάζεται ότι είναι ο γιος της οικογένειας. Αναμένουμε όμως κάποια επίσημη
3: ενημέρωση
2: από τις αρχές για να γνωρίζουμε και εμείς. Λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 ώρα. Μέχρι στιγμής θα διευκρίνησε στις συνθήκες. Περιμένουμε ότι η ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής να μας δώσει απαντήσεις γι' αυτό. Επεκτάθηκε γρήγορα προς τον οικισμό της Λιτής μέσα από ρεματιά. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι που έμπαιναν στην περιοχή με μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης φέρανε τη φωτιά μέσα στα όρια του δασοκτήματος της κοινότητας και περιμετρικά του οικισμού.
4: Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους εκείνη την ώρα.
2: Ναι.
4: Δεν πρόλαβα να ειδοποιηθούν, γιατί έφευγαν συνεχή 112, μαθαίναμε.
2: Βεβαίως, όταν έγινε και η δεύτερη ενημέρωση περί εκένωσης της Λιτής και συγκέντρωσης του πληθυσμού στο σημείο που είχε οριστεί από την πολιτική προστασία του Δήμου, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν. Δυστυχώς δεν φύγανε.
0: Από τη μια σοκαριστική είδηση στην άλλη περνάμε, φεύγουμε από τη Λιτή Θεσσαλονίκης, κατεβαίνουμε στα Πετράλωνα εδώ στην Αττική. Σοκαρισμένη παραμένει η περιοχή των Πετραλώνων από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης. 7 διαμερίσματα έγιναν, όλα μια μόρφη μάζα μπάζων και σιδερικών, αφήνοντας στο δρόμο 7 οικογένειες.
5: Ξαφνικά βλέπω όλη την πολυκατοικία να πέφτει από πάνω μου, μπροστά μου στα μάτια μου, σαν χαρτόπιτο. Τραντάζεται λίγο η πολυκατοικία. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι γίνεται. Ήταν εκεί μια γιαγιά που λέει πάει το σπίτι μου κλπ. Είχε σε σοκ, ξέρω εγώ, κατάσταση πανικού. Όλο το τοπίο άσπρο από καπνούς, δεν μπορούσες να δεις δηλαδή εκείνη τη στιγμή που κατέβηκα εγώ. Πήραν τηλέφωνο αστυνομία και πυροσβεστική κλπ. Από τις κινήσεις του συνεργείου στην ουσία έπεσε η πολυκατοικία. Δεν ήταν ότι έπεσε μόνη της.
6: Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές. Είχε πάρει 5% πλήση και πήρε 15, τελάχιστον χρόνο. Αλλά ο μηχανικός λέει θα ρίξω μετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε τον πετό, έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία απλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε κατοίκους της περιοχής να μιλούν στην κάμερα του Ερυ Νιούς. Ο χώρος παραμένει βεβαίως αποκλεισμένος. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της κατάρρευσης ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας.
7: Βομβαρδισμένο τοπίο, η σεισμόπληκτη περιοχή θυμίζει το οικόπεδο επί της οδού Αλκμίνης εδώ στα Πετράλωνα, μέσα στο

0: Το οποίο μέχρι χθες το μεσημέρι βρισκόταν τετραόροφη πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα που κατέρευσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή να θρηνήσουμε την απώλεια κάποιας ανθρώπινης ζωής. Και όλο αυτό έγινε επειδή υπήρξε μια σειρά συμπτώσεων και αποκαθαρή τύχη. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως η πολυκατοικία κατέρευσε εξαιτίας εργασιών που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο και συγκεκριμένα από ένα γερανό, ένα σκαυτικό μηχάνημα το οποίο έσκαβε για τα θεμέλια μια υποανέγερση πενταόροφης πολυκατοικίας. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε αρχικά την προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα της Ακροπόλεως των 5 ατόμων, του ιδιοκτήτη της οικοδομής, του εργολάβου, του υπευθύνου μηχανικού του έργου και των 2 εργατών, οι οποίοι στη συνέχεια συνελήφθησαν. Υπάρχουν καταγγελίες από κατοίκους της περιοχής ότι αμέσως με τα ελάχιστα λεπτά μετά την κατάρρευση του κτηρίου, οι 5 συλληφθέντες, κάποιοι από τους 5 συλληφθέντες, ναι, μπήκαν στο γερανοφόρο όχημα και διέφυγαν από το σημείο. Τα χειρότερα, όπως είπαμε, αποφεύθηκαν από καθαρή τύχη. Καθώς υπήρχε λοιπόν μια ένικοση πολυκατοικίας, μια ηλικιωμένη, από το βράδυ της Δευτέρας είχε διακρίνει κάποιες ρογμές στους τοίχους και κάποιες ρογμές στα τζάμια. Ειδοποίησε την κόρη της το επόμενο πρωί, το πρωί της Τρίτης, η οποία και αυτή θορυβήθηκε από αυτά τα ευρήματα και κάλεσε μία μηχανικό φίλη της προκειμένου να της δώσει μία γνώμη. Έφτασε λοιπόν εδώ η μηχανικός, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο κτίριο το οποίο αργότερα κατέρευσε και κάλεσε, ζήτησε από τους κατοίκους, από όλους τους ενίκους, να την εγκαταλείψουν. Από σύμπτωση λοιπόν οι ένικοι είχαν βγει από την πολυκατοικία την ώρα που αυτή κατέρευσε. Υπήρχε μία τελευταία γυναίκα ηλικιωμένη στον ημιόροφο, η οποία είχε μεν ειδοποιηθεί να φύγει από το κτίριο, ωστόσο μπαινόβγαινε καθώς και πάει να κάνει κάποια ψώνια στο φαρμακείο. Το πεντάλεπτο λοιπόν το διάστημα στο οποίο έλειπε για να κάνει τα ψώνια της από το κοντινό φαρμακείο, κατέρευσε η πολυκατοικία. Ακριβώς δίπλα λοιπόν υπάρχει μια πολυκατοικία και βλέπεις ότι στη βάση της έχει σχηματιστεί μια τρύπα με αποτέλεσμα τα συντρίμμια από τετραόρφο κτίριο που κατέρευσε να έχουν κλείσει την είσοδο και οι αρχές να έχουν ζητήσει από τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Περιμένουν λοιπόν μια δεύτερη γνωμάτευση από το κλιμάκιο των μηχανικών, το οποίο πραγματοποίησε επιθεώρηση χθες στο συγκεκριμένο κτίριο, ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όλοι οι κάτοικοι εδώ στα Πετράλωνα την τελευταία εβδομάδα είχαν παρατηρήσει ότι το κτίριο το οποίο κατέρευσε είχε πάρει μια ελαφρά κλίση. Μέρα με την ημέρα αυτή η κλίση γινόταν πιο έντονη. Ήταν ορατή ακόμα και από τους κάτοικους. Είχαν κάνει κλίσεις, είχαν πει ότι είχαν παρατηρήσει, ωστόσο δεν είχε καθέσει μηχανικό ή κάποια αρμόδια. Και γι' αυτό το λόγο εξαιτίας αυτής της κλίσης το κτίριο κατέρευσε.
1: Ακούσαμε λοιπόν ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο μηχανικών για τη στατικότητα και των γύρω κτίριων. Αιτία φαίνεται βέβαια ότι ήταν οι οικοδομικές εργασίες σε διπλανό κτίριο. Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία πριν την κατάρρευσή της είχε πάρει κλίση. Απαντήσεις λοιπόν στο θέμα που αφορά την κατάρρευση της πολυκατοικίας κλήθηκε να δώσει στο Ερνιούς Ρέντ 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και ο Θεωνής Χατζημιχάλη, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κωνσταντίνο Σπυράκος.
2: Δεν είναι κάτι σύνηθες να γίνεται και όταν αυτό συμβαίνει, συμβαίνει διότι τις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος που απαιτείται για τις συνθήκες του εδάφους, τις γεωλογικές συνθήκες στο οικόπεδο που πας να χτίσεις. Θα πρέπει να κάνεις αυτούς τους ελέγχους, να δεις πώς είναι τα θεμέλια του κτηρίου του υφιστάμενου, δηλαδή αυτού που έπεσε, και ανάλογα με το τι θα βρεις, θα κάνεις μετά μία μελέτη, με την οποία θα προκύψει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος και σε ποια έκταση θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε την αντισύριξή σου. Προσέξτε, μην αποδώσουμε τα προβλήματα στο όμορο χτιστοκτήριο το οποίο έπεσε. Το κτίριο αυτό έχει κατασκευαστεί με έναν κανονισμό παλιό, ο οποίος σήμερα έχει καμία σχέση με το καινούριο, έχει πολύ περισσότερο πλεισμό ένα σύγχρονο κτίριο. Συνήθως έχει άλλου είδους θεμελίωση με την οποία ενδεχομένως δεν θα είχαν συμβεί αυτό. Όμως, το 80% των κατασκευών μας είναι αυτής της κατηγορίας, αυτό που είδατε. Πλαστικά κέντρα. Επομένως, το γνωρίζουμε εμείς οι μηχανικοί και λαμβάνουμε τα μέτρα μας.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σπυράκο, τον καθηγητή. Πάμε για να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, Δημήτρης Καψιμάλης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και ο οποίος είπε ότι αν είχαν γίνει έργα αντιστήριξης, δεν θα είχε καταρρεύσει η πολυκατοικία.
3: Θα πρέπει ο κάθε πολίτης, αν τον ενδιαφέρει η ζωή του και η περιουσία του, όταν βλέπει και γίνεται ανακαίνιση δίπλα στο σπίτι του πάνω κάτω στο κτίριο, ο διαχειριστής να ενημερώνεται και να ζητάνε τις κατάλληλες άδειες και να υπάρχει πάντα αντιμετώπιση μετά από την ανακαίνιση ποια θα είναι η συμπεριφορά του παλιού κτιρίου. Διότι είμαστε σε μια ορολογιακή βόμβα στο νομό Αττικής, στο Δήμο Αθηναίων, χιλιάδες ανακαινήσεις με τόνους μπετά να προστίθονται στα παλιά στατικά των οικοδομών και κανείς να μην ενδιαφέρεται. Ούτε αυτός που είναι από κάτω από αυτό το κτίριο που επιβαρύνεται με βάρος ή δίπλα ή και από πάνω.
1: Και στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης τώρα να περάσουμε. Πάμε στα δικαστήρια και θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και να μας πει, Άννα, ποια ήταν η τύχη, τι έγινε με τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
4: Καλό μεσημέρι. Αφέθηκαν ελεύθεροι και ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα. Πρόκειται για μια έρευνα η οποία θα κρατήσει πολλές εβδομάδες, καθώς ο εισαγγελέας θα έχει ζητήσει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης. Η εντολή του εισαγγελέα είναι σαφής, να ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις, όχι μόνο από τους ανήκους πολυκατοικίας, τους εργάτες στο διπλανό οικόπεδο, τους υπεύθυνους της ενέργειας, τους εργολάβους, τους μηχανικούς και όλοι όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία διοδότησης και κατασκευής του κτηρίου. Όμως παράλληλα έχει ζητήσει να συνταχθούν και τεχνικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς επιστήμονες ώστε να διαπιστωθεί εάν παραβιάστηκε η οικοδομική νομοθεσία και από ποιους, ώστε τότε να καταλήξει στην απαγγελία κατηγοριών. Την όλη προανάκληση θα διενεργήσει το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως και μέχρι τότε οι 5 που συνελήφθησαν χθες δεν αντιμετωπίζουν καμία κατηγορία.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στο Βέλγιο. Γιατί στο Βέλγιο, γιατί πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με την αστυνομία, από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών με 220 στην Αμβέρσα. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα από αυτή την εξέλιξη. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Αμβέρσα, λοιπόν?
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να πούμε ότι ακριβώς δεν έχει δοθεί ακόμα ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Να πούμε ότι ξέσπασε φωτιά, πυρκαγιά, περίπου πριν από 2 ώρες, σε μια πολυκατοικία, στον 8ο όροφο μιας 12όροφης πολυκατοικίας. Είναι ουσιαστικά ένα συγκρότημα μεγάλο, που διαμένουν 200 άνθρωποι. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η φωτιά ξέσπασε στον 8ο όροφο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλους τους υπόλοιπους ορόφους, μέχρι και τον 12ο. Πρέπει να σας πω ότι οι διασώστες ακόμα και τώρα συνεχίζουν τις έρευνες στο κτίριο, το οποίο εκενώθηκε. Δίνουν προς το παρόν την πληροφορία επίσημα οι πυροσβεστικές αρχές ότι υπάρχουν νεκροί, αλλά και ότι υπάρχουν σοβαροί τραυματίες, χωρίς ωστόσο να δίνουν τον ακριβή αριθμό και στις 2 περιπτώσεις.
1: Κρίμα, πραγματικά, Έλληνα Αποστολή, σε ευχαριστούμε πολύ. Στα δικά μας τώρα, με μια είδηση που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς καταβλήθηκαν τα ποσά για το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Ωστόσο, κάποιοι δεν έλαβαν το ποσό που περίμεναν. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί δεν έλαβαν όλοι τα ποσά που περίμεναν, Δήμητρα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να δούμε λοιπόν τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε και μια αναλυτική ενημέρωση και από την ΑΔΕ για το θέμα αυτό. Λοιπόν, ας προσέξουν οι δικαιούχοι γονείς. Πολλές φορές, όταν πρόκειται για 2 παιδιά, έχουν πιστωθεί τα χρήματα. Ένα στον έναν γονιό και ένα στον άλλον γονιό. Δηλαδή, 150-150. Αυτό γίνεται όταν γίνεται ξεχωριστή δήλωση από τους γονείς. Μία περίπτωση είναι αυτή, λοιπόν. Όταν πρόκειται, ας πούμε, για ένα παιδί, μπορεί να δει 75 ευρώ ένα στον λογαριασμό, 75 ευρώ ο άλλος. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όταν υπάρχουν λάθος IBAN, τραπεζικό λογαριασμό, ή δεν υπάρχει καθόλου, δεν έχει δηλωθεί. Ή υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία παιδιού. Επίσης, όσον αφορά τα συντοματικά κριτήρια, και εξ αυτού του λόγου μπορεί να μην έχει καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι είναι στο συντοματικό όριο 40.000 ευρώ για τους παντρεμένους και 5 ευρώ για το κάθε παιδί πρόσθετα, ενώ για τις μονογονεϊκές είναι 39.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα, συν 5.000 για το κάθε παιδί. Mm-hmm. Επίσης, μπορεί να μην έχουν λάβει χρήματα για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το 25 ή το 26 και θα γεννηθούν και μέχρι το τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Εδώ θα πρέπει εγώ να μεριμνήσουν για την έκδοση του ΑΦΜΗ για τα παιδιά τους, ώστε να έχουμε την
1: η κατάσταση. Έχει ομαλοποιηθεί πάντως με τις καταβολές, έχει ομαλοποιηθεί τώρα πλέον η κατάσταση, Δήμητρα, ποια είναι η
6: καταβολή? Τα προβλήματα είναι σε αυτές τις διαδικασίες.
1: Σε αυτές τις διαδικασίες
6: που δεν έχουν πάρει
1: κατανοητό
6: χρήματα. Δηλαδή, συνέβη σε γνωστό, ο οποίος λέει: μα έχω 2 παιδιά και είδα 150 ευρώ. Όταν επικοινωνήσαμε το Υπουργείο και μας είπαν: για να δούμε ο μπαμπάς, μήπως έχει πάρει τα υπόλοιπα. Ναι. Και πραγματικά, για το άλλο παιδί, τα χρήματα είχαν πιστωθεί στο τραπεζικό λογαριασμό του μπαμπά. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει οι πρώτοι γονείς να ελέγξουν αυτό και να κάνουν ξεχωριστή τη δήλωση και τα στοιχεία αν είναι, αν έχει IBAN σωστό.
1: Λοιπόν, για χρήματα τώρα, Δήμητρα, για
6: χρήματα. Έχουν αντληθεί από τα στοιχεία της ΑΔΕ. Ωραία. Ό,τι υπάρχουν στην φορολογική μας δήλωση. Με βάση
1: κατανοητό, Δήμητρα, κατανοητό. Μένουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Για χρήματα έχει να κάνει και η επόμενη είδηση, αλλά για χρήματα που έχει να κάνουν με ζημιά, γιατί 69 εκατομμύρια ευρώ αποτιμάει η ΑΔΕ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις το ΠΕΚΙΠΕ. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κωστής Κατζηδάκης σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή.
6: Ακριβώς έτσι είναι, Γρηγόρη. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Κατζηδάκης, ερευνούνται 2.950 υποθέσεις, εκ των οποίων και 1.151 έχουμε διώξεις, καθώς εμπλέκονται σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη την χώρα. Και η ζημιά συνολικά μέχρι στιγμής ανέρχεται 69 εκατομμύρια ευρώ. Όμως η απορρόφηση του ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έχει φέρει καλά αποτελέσματα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Κατζηδάκης, καθώς η πραγματική παραγωγή εισπράττουν περισσότερο. Ο μέσος όρος έχει αυξηθεί κατά 15%. Ενδεικτικά είπε ότι το 2023 ο μέσος όρος των επιδοτήσεων ήταν 3.027 ευρώ και το 2026 ήταν 3.256 ευρώ. Ο νέος κύριος Σκινάς ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο έληξε με 1.126 εκατομμύρια ευρώ να έχουν καταβληθεί στους αγρότες. Κλείνοντας, να αναφερθούμε στον κύριο Πιτσιλή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις επιδοτήσεις του 2026, ότι θα ανοίξει το σύστημα εντός του Ιουλίου. Σε πολύ μεγάλο βαθμό για πρώτη φορά οι αιτήσεις θα είναι προσυμπληρωμένες, θα το προσέξουν αυτό οι αγρότες, και όσοι υποβάλλουν έγκαιρα τις αιτήσεις θα έχουν και την προκαταβολή τον Οκτώβριο νωρίτερα από τους υπόλοιπους.
1: Δήμητρα, μένουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, γιατί για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, μίλησε στο News 35,8 ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονή των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο. Και η αναμονή στην λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο Υπουργός ανέφερε ότι τα περιστατικά που περίμεναν ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα το 2026.
7: Επιστεύουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολίτη, αν θέλει, να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα έχει ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδέψουμε χρόνο από τα χειρουργεία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο, για να μην χάσουμε τα χρήματα. Mm-hmm. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργείων με τον δημοκατάλογο που προβλέπει σχετική οικία. Mm-hmm. Αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Mm-hmm. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση λύσης, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιες μέσες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
8: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα?
7: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
8: Ναι.
7: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα προλαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, που από χθες έχουμε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Η μία της Mark, η οποία δείχνει για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το Αντένα, η οποία δείχνει σταθερή πρωτεία για τη Νέα Δημοκρατία με 26,8% στην πρόθεση ψήφου. Με την Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα να φιγουράρει επίσης σταθερά στη δεύτερη θέση με 14,3%. Ενώ το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9,2% μαζί με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και η άλλη δημοσκόπηση της Άλκο, στην οποία εμφανίζεται με ενισχυμένο ποσοστό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 9,3%. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νέδου, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες εν συντομία, γιατί βλέπουμε Νότια ότι και οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια τάση. Βλέπουμε το πολιτικό σκηνικό να οδηγείται στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού διπόλου.
10: Καλησπέρα, Γρήγορη, κυρίες και κύριοι. Καθώς βεβαίως ατύπως βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, οπωσδήποτε όμως βρισκόμαστε στους τελευταίους 7-8 μήνες της κοινοβουλευτικής θητείας, οι δημοσκοπήσεις έχουν το ρόλο τους, όπως το ρόλο τους, το ρόλο τους παίζουν και οι συγκροτήσεις των ψηφοδελτίων. Για να ξεκινήσω από αυτό, γιατί ήδη προηγείται νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη εκδήλωση. Σημείωσε, θα γίνει και κοινοβουλευτική ομάδα στα μέσα Ιουλίου πριν κλείσει η Βουλή, αλλά σημείωσε ότι διευκρίνησε ότι οποιοδήποτε παράγοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος, αντιδήμαρχος κτλ., θέλει να είναι υποψήφιος, οφείλει να παραιτηθεί μέσα στο μήνα για να είναι, διότι η μάχη πρέπει να δοθεί, οι αγώνες δίνονται επίσης ώρες μεταξύ των υποψηφίων. Τώρα να έρθω στο ερώτημά σου λέγοντας ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ διαβάζουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι το προβάδισμα που έχει μπορεί να διευρυνθεί επιμένοντας σε αυτό που και την Κυριακή είχε πει στην εβδομαδιαία ενημέρωση, ανάρτησή του στο Facebook, στη σελίδα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιλέγουμε όχι τη σύγκρουση, τη σύγκριση. Η σύγκριση παραπέμπει σε σύγκριση με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 15-19, το καταλαβαίνουμε όλοι.
11: Βεβαίως.
10: Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
11: Και να κλείσουμε με αυτόν Νότι. Ναι.
10: Ναι, η οποία νωρίτερα υπήρχε μια συνέντευξη στη Χαραλατρικού Πη για τις χαμένες εταιρείες, όπως αυτό διαβάζει το Ταμείο Ανάκαμψη, σημειώνει ότι πολύ λίγα πήγαν στην παραγωγική ανασυγκρότηση, υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί βάρος, θα συνεχίσουν να δίνουν βάρος σε προγραμματικές θέσεις. Αυτό θεωρούν ότι είναι το ισχυρό.
11: Νότι ανανιάδησε.
10: Παρακάπτοντας το γεγονός, και κλείνω με αυτό, ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια κατάσταση κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σαφές προβάδισμα και ακολουθεί πάνω από αυτό.
11: Μένουμε σε αυτά, κατανοητό. Νότι ανανιάδησε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο χώρο της αριστεράς να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλη, αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερή παρουσία του κόμματος στη δεύτερη θέση.
12: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη, ακριβώς έτσι όπως το λες. Ναι, από τη Λεωφόρο Αμαλίας υπάρχει αισιοδοξία, αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία. Ναι, θεωρούν ότι κάθε δημοσκόπηση που δείχνει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση ισχυροποιεί ακριβώς αυτή τη θέση, αλλά θεωρούν ότι μια πιο καθαρή εικόνα θα υπάρχει στο μέλλον. Και ειδικά μιλάμε για την φθινοπορεινή περίοδο. Οι εξελίξεις όμως φαίνεται ότι θα είναι τόσες και τέτοιες, έτσι εκτιμούν, που η θέση αυτή, όσο περισσότερες δημοσκοπήσεις υπάρχουν που δείχνουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, τόσο περισσότερο θα ισχυροποιείται ακριβώς αυτή η κατάσταση.
11: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε. Ώρα για ενημέρωση από τα όσα γίνονται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η Γαλλία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης, νικώντας άνετα 3-0 τη Σουηδία. Εμφαντική πρόκριση και για το Μεξικό με το 2-0 επί του σημερινού. Η Νορβηγία πέρασε με 2-1 επί της ακτής Ελεφαντοστού και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, με τα λίγα που ξέρουμε, Μπαμπέ από τη μία και ο Χάλα από την άλλη έχουν πάρει για τα καλά από το χεράκι η Γαλλία και η Νορβηγία και τους οδηγούν στις επόμενες φάσεις της διοργάνωσης. Δημήτρη.
13: Καλησπέρα. Και αν συνεχίσουν να δούμε μαζί με τον Μέση ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ, αυτό είναι το λιγότερο. Είναι ότι και οι δύο δίνουν καθοριστικά γκολ στις ομάδες τους και προκρίσει, ειδικά έδερα χτες του Χάλαντ, το βάλει το δεύτερο γκολ για την Νορβηγία και έστειλε την ομάδα του στους 16 και μετά είχαμε και το σοου πάλι από τους ίδιους τους παίκτες και τους οπαδούς στην Κερκίδα, έτσι να είναι κοπηλάτες των Vikings. Οπότε και από την άλλη έτσι ο Εμπαπέ νομίζω θα βάλει πλώρη να γίνει το πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, είτε στο φετινό Μουντιάλ, είτε στον επόμενο λόγο ηλικίας έχει μπροστά του ακόμα το παιδί τουλάχιστον ένα με δύο Μουντιάλ, έτσι να ξεπεράσει και το Μέση, αν να το κάνει σε αυτό το Μουντιάλ, να το κάνει νομίζω στα επόμενα Μουντιάλ και να είναι έτσι ο πρώτο σκόρερ στην ιστορία. Όλο βεβαίως είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι δεζαμπαντάζ για παλαιούς ποδοσφαιριστές, αλλά.
11: Στα δύσκολα φαίνονται οι μεγάλοι παίκτες έτσι κι αλλιώς. Τώρα, σταμάτητο όμως είναι και το Μεξικό, φαίνεται. Μάλιστα, οι φιλάθλοι ψελίζουν κάτι το οποίο δεν το πιάνουν καλά. Κάτι σαν ECC ακούγεται. Τι σημαίνει αυτό?
13: Είναι στα μεξικά, είναι και στα ισπανικά. Ναι. Είναι γιατί όχι. Δηλαδή, το γιατί όχι το είχε πει καταρχήν ένας προπονητής των Πούμας, η ομάδα του Μεξικού. Ναι. Μεγάλη ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα και τώρα πλέον και οι ίδιοι αλλά και τα μέσα ενημέρωσης το έχουν σε τίτλους, σε πολλές ιστοσελίδες, γιατί όχι να μην πάρουμε το τρόπαιο. του Μουντιάλ. Σταμάτησε και το Μεξικό. Να δούμε βεβαίως και σιγά στα επόμενα τις ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν. Δηλαδή τώρα αν προκριθεί η Αγγλία θα είναι τα δύσκολα. Μεξικό-Αγγλία, εκεί να δούμε έτσι τι μπορεί να γίνει. Αλλά υπάρχει ενθουσιασμός στο Μεξικό εχθές εκατομμύρια. Χωρίς υπερβολή, αυτό που λέω, μετά τη λήξη του αγώνα, βγήκαν στους δρόμους για να πάνε γυρίσουν.
11: Που δεν δούλευε και τίποτα έτσι κι άλλο στο Μεξικό, μας είπες. Ήταν κλειστό λόγω Μουντιάλ η χώρα.
13: Ναι, ακριβώς.
11: Ταμπέλα, κρεμασμένη απ' έξω. Τώρα, τι περιμένουμε για σήμερα, Δημήτρη.
13: Σήμερα.
11: Αξίζει το ξενύχτη να περιμένουμε. Τι να δούμε.
13: Είναι νωρίς τα παιχνίδια.
11: Α, νωρίς, ωραία.
13: Είναι τα δύο για τους περισσότερους θα μπορεί να είναι εύκολα να το δουν. Λόγω ώρας, μόλις 7 η ώρα, Αγγλία, Κογκό, ξεκάθαρο φαβορεί η Αγγλία, αλλά και το Κογκό είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ και νομίζω θα βγάλει τη γλώσσα στους παίκτες της Αγγλίας, άρα τελικά θα αποκριθούν. 11 η ώρα το αμφίρογο παιχνίδι της τριάδας του προγράμματος, Βέλγιο-Σενεγάλη. Το Βέλγιο ανεβάζει απόδοση, το περίμενα χειρότερο. Ήταν παλαιότερα, είχε πολύ καλή ομάδα.
11: Μάλιστα.
13: Ξεκίνησε άσχημα και στις 11 η ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν φαβορέ, αλλά και η Βοσνία είναι μια ομάδα δύσκολη.
11: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε να μείνουμε εκτός συνόρων εμείς, αλλά να φύγουμε από τα γήπεδα του Μουντιάλ, να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Και όπου τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν άνηση μάχη με το χρόνο, 7 ημέρες μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς, ενώ εντείνεται η ανησυχία για ανθρωπιστική καταστροφή λόγω των ελλείψεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Πάμε και πάλι στην ένδοση και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, Έλενα.
14: Ναι, ένα εξάχρονο αγόρι ήταν το τελευταίο θαύμα στα ερείπια των δύο μεγάλων σεισμών, 7,2 και 7,5 ρίκτερ, σχεδόν 7 ημέρες μετά αυτό το διπλοφωνικό χτύπημα. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, οι ελπίδες εξανεμίζονται για την ανέβρεση πολλών επιζώντων. Σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες της NASA, 59.000 κτίρια στη Βενεζουέλα και κυρίως στη Λαγκουάιρα, αυτή την ιδιαίτερα χτυπημένη για τον Εγκέλαδο περιοχή, έχουν καταστραφεί εντελώς ή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Ο αριθμός των νεκρών φτάνει τις 2.000, 10.000 τραυματίες και πάνω από 40.000 εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Και την ίδια ώρα υπάρχουν προειδοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς και από τον ΟΗΕ για πιθανή ανθρωπιστική καταστροφή και για την ανάγκη να αυξηθούν τα κονδύλια αυτά που στέλνονται στην Βενεζουέλα για τις ανάγκες των σεισμοπαθών. 50 εκατομμύρια δολάρια ζητεί ο ΟΗΕ για τις άμεσες ανάγκες στους επόμενους 3 μήνες για τους ανθρώπους για να συντηστούν και να μπουν σε σκηνές. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για την εξάπλωση ασθενειών, ενώ υπάρχουν και πολύ άσχημες σκηνές με ανθρώπους να τσακώνονται για μια μερίδα φαγητού. Επίσης έχουν στηθεί αυτοσχέδια νεκροτομία σε περιοχές όπως της Λαγκουάιρα, με τους συγγενείς να προσπαθούν να αναγνωρίσουν τις σωρούς των αγαπημένων τους.
11: Και να κλείσουμε με το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, το οποίο υποχωρεί βέβαια, δίνοντας τη θέση του όμως σε σφοδρές καταιγίδες. Ωστόσο, πολλές περιοχές στις ΗΠΑ βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, Έλενα.
14: Ακριβώς, φοβερότατες ήταν οι καταιγίδες στην Ρουμανία, ειδικά στο Βουκουρέστι και σε δυτικές περιοχές, όπου τις προηγούμενες ημέρες ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου στο αυτοκίνητό του, ενώ περίπου 2.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια λόγω πλημμυρών στο Βουκουρέστι. Σφοδρές καταιγίδες και στην Βόρεια Ιταλία, ενώ αναμένεται, Γρηγόρη, νέο κύμα καύσωνα στην Νότια Γαλλία την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Και την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κάτω από ένα θερμικό θόλο, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Εκεί και το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου με τους εορτασμούς ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα με την υγρασία να κάνει αφόρητη την κατάσταση.
11: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. και να πάμε σε δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Μιλάμε για δύο απώλειες, η μία από το χώρο της πολιτικής και η άλλη απώλεια από το χώρο της τέχνης και του κινηματογράφου. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών, σκοπίζοντας τη λήψη στον πολιτικό κόσμο και στους υποστηρικτές του κόμματος. Την είδηση του θανάτου το έκανε γνωστή ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης μέσω ανάρτησης στο Facebook. Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της ελληνικής πολιτικής σκηνής, με πολυετή παρουσία και έντονη δημόσια δραστηριότητα. Η είδηση του θανάτου προκάλεσε συγκίνηση και πλαίσιο αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν τω μεταξύ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του Ταμτάκου, χαρίζοντας άφθονο γέλιο και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
9: Ο καιρός.
11: Και να κλείσουμε το δελτίο μας τώρα με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
15: Την Πέμπτη από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά έως 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώς στα ορεινά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και στη Χαλκιδική. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτίνης 981 και 91,2 οι συχνότητες της ΕΡΤ Κομωτίνης και για το υπόλοιπο δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που μας μεταδίδει και μας ακούει, για την Καβάλα στους 96,3, για τις Άρες στους 101,5, για την Ορεστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Καλησπέρα και σε όλη την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ που μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Το Μπαρέρτι είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Αυτά τα κοκτέιλ ξεκίνησαν σήμερα έτσι με ένα ιστορικό βρετανικό ροκ συγκρότημα του Jethro Tull. Σχηματίστηκαν το 1967 με ηθήνο νου, ηγέτη και χαρακτηριστική φιγούρα τον Ιαν Άντερσον, ο οποίος ξεχώρισε και για τη χρήση του φλάουτου στη ροκ μουσική και για τους στίχους που έγραφε και για την πνευματική προσέγγιση που είχε στα τραγούδια. Και ακούσαμε λοιπόν το Bungle the Jungle, κυκλοφόρησε το 1974. Έρχεται από το 7ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο War Child. Το κομμάτι γράφτηκε αρχικά για ένα προηγούμενο ατελές εγχείρημα της μπάντας που αφορούσε μια ταινία και ένα θεατρικό έργο. Ενώ οι στίχοι του χρησιμοποιούν μεταφορές από τη ζωή των ζώων στη ζούγκλα για να περιγράψουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, τις κοινωνικές σχέσεις και τον ανταγωνισμό στις σύγχρονες πόλεις. Σχεδόν χορευτικός είναι ο σκοπός, με έντονη την παρουσία χορδών και του φλάουτου αλλά και των Ιρλανδικών επιρροών του Άντερσον. Αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του συγκροτήματος και βοήθησε το άλμπουμ να φτάσει και στο νούμερο 2 του αμερικανικού Billboard. Τώρα, με τη ζούγκλα έτσι θα ξεκινήσουμε, διότι δεν ξέρω πώς, αλλά από διάφορα βιντεάκια που έβλεπα στο YouTube την έχουν έτσι ως ένα τροπικό προορισμό, οπότε πάμε να συναντήσουμε τους Jeff Healey Band, ένα καναδέζικο blues τρίο. Σχηματίστηκαν το 1985 στο Τορόντο με αρχηγό έναν τυφλό κιθαρίστα και τραγουδιστή, τον Jeff Healey, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός για την ιδιαίτερη τεχνική που παίζει την κιθάρα κουμπισμένη στα γόνατα. Το κομμάτι είναι του John Fogerty και των Creedence Clearwater Revival, το Run Through the Jungle δηλαδή, κυκλοφόρησε το 1970 από εκείνους. Μάλιστα ηχογραφήθηκε για το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας Roadhouse το 1989 από τους Jeff Healey Band, στην οποία το συγκρότημα είχε επίσης ενεργό ρόλο εμφανιζόμενος ως η μπάντα του μπαρ σε εκείνη την ταινία. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο επίσημο άλμπουμ της ταινίας Roadhouse The Original Soundtrack και διακρίνεται για τον πιο σκληρό ηλεκτρικό blues rock ήχο του σε σχέση με την πρωτότυπη country εκδοχή, ενώ οι στίχοι του, παρά τη συχνή σύνδεσή τους με τον πόλεμο του Βιετνάμ, αφορούν στην πραγματικότητα τον προβληματισμό του John Fogerty για την εξάπλωση της χρήσης όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνης της εποχής. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και φυσικά στον Μπαρέρτ μέχρι τις 4.

Αυτή ήταν και οι Waterboys στα βροχόπεδα τα γνωστά. Ιρλανδικό συγκρότημα και με σκοτσέζους μέσα. Σχηματίστηκαν το 1983 στο Εδιμβούργο από τον τραγουδιστή και πολυμουσικό και βασικό συνθέτη του Mike Scott, με τον ήχο τους να εξελίσσεται από folk και post-punk σε αυτό το ιδιότυπο στυλ που ονομάστηκε The Big Music. Αυτό ήταν και το εμβληματικό του τραγούδι, το The Hall of the Moon. Κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1985 και ήταν το βασικό σίγγλ από το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους, με τίτλο This is the Sea. Η στίχη του κομματιού είναι γραμμένη εξ ολοκλήρου από τον Σκοτ κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη Νέα Υόρκη και λειτουργούν ως ένας ύμνος για την ανθρώπινη φαντασία, την πνευματική ανάπτυξη και την έμπνευση, συγκρίνοντας ένα άτομο που βλέπει μόνο μια ημισέλινο με κάποιο άλλο που έχει τη διορατικότητα να αντικρίσει ολόκληρο το φεγγάρι. Βέβαια, εμείς το βάλαμε για τη χθεσινή Πανσέλινο, που ήταν και η Πανσέλινο της Φράουλας. Και αναζητώντας εδώ στο ίντερνετ γιατί λέγεται Strawberry Moon, αυτή η ονομασία έρχεται από τους ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι συνέδεαν την Πανσέλινο του Ιουνίου με την εποχή συγκομιδής της Φράουλας. Και η ονομασία πέρασε αργότερα στα αλμανά και έγινε viral, παρότι η ίδια σελήνη δεν αλλάζει χρώμα, αλλά παραμένει πανέμορφη. Και έτσι για τις νέες γενιές και για διάφορα αποσταρίσματα έτσι που βλέπω στο Facebook, και νομίζω ότι οι πιτσιρικάδες έχουν μια κρίση ταυτότητας, σε αυτούς θα αφιερώσω το κομμάτι των Who, φυσικά το Who Are You, ένα από τα πιο επιδραστικά βρετανικά rock συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 και του 70 ήταν οι Who. Σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 64 με βασική σύνθεση τον Pete Townshend, τον Roger Daltrey και τον John Entwistle και τον Keith Moon. Το πασίγνωστο τραγούδι του, το Who Are You, γράφτηκε από τον Townshend και κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1981 ως single, ενώ αποτέλεσε και το μόνιμο κομμάτι του 8ου στούντιο άλμπουμ τους, Who Are You, το οποίο εκδόθηκε την ίδια χρονιά και ήταν τελευταία δισκογραφική δουλειά της μπάντας πριν από το θάνατο του drummer, του Keith Moon.

AC/DC είναι το εναλλασσόμενο ρεύμα και AC/DC είναι και αυτό το κορυφαίο hard rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στην Αυστραλία και με τον ήχο τους δημιουργούν ένα ρεύμα το οποίο πραγματικά σε διαπερνά. Κάθε φορά που ακούς τους αδερφούς Angus και Malcolm Young με τον ήχο τους και αυτά τα βαριά ρυθμικά ρίφ της κιθάρας και τα χαρακτηριστικά φωνητικά του Brian Johnson, ο οποίος ανέλαβε το 1980 μετά το θάνατο του Bon Scott. Ακούσαμε το Rock and Roll Train, κυκλοφόρησε τον Αύγουστο το 2008 ως το πρώτο σινγκλ από το 15ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Black Eyes. Και σηματοδότησε τη μεγαλύτερη δισκογραφική απουσία της καριέρας τους, καθώς μεσολάβησαν 8 χρόνια από την προηγούμενη κυκλοφορία που έκαναν ως μπάντα. Το κομμάτι γράφτηκε από κοινό από τους αδερφούς Young. Αρχικά έφερε τον τίτλο Runaway Train και μουσικά ακολουθεί την κλασική δοκιμασμένη hard rock συνταγή του group με ένα δυναμικό εθιστικό riff και ρυθμό ιδανικό για στάδια, ενώ το άλμπουμ σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία. Κατέκτησε την κορυφή σε 29 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου. Πέρα από αυτά όμως, είναι ένα τραγούδι που πραγματικά σε κάνει να χτυπάς το πόδι σου και είναι εθιστικό, όπως και εθιστικό είναι και το rock and roll. Οπότε έτσι συνειρμικά πήγαμε στο Scream το 1967 σε ένα κομμάτι που το έχουμε ακούσει πάμε πολλές φορές, το Sunshine of Your Love, και για να αλλάξουμε κάτι βρήκαμε εκείνη την εκτέλεση του εξαιρετικού Κάρολ Σαντάνα με έναν επίσης εξαιρετικό τραγουδιστή, τον Ρομπ Τόμας. Κάναμε μια διασκευή του κλασικού τραγουδίου των Cream. Κυκλοφόρησε το 2010 και περιλαμβάνεται αυτό το κομμάτι στο 18ο στούντιο άλμπουμ του Σαντάνα με τίτλο Guitar Heaven, the greatest guitar classics of all time. Και μέσα σε αυτά τα greatest guitar classics έβαλε ο Σαντάνα και το Sunshine of Your Love, κατά την άποψή μου δικαιολογημένα. Όλο το άλμπουμ αποτελείται αποκλειστικά από διασκευές εμβληματικών ροκ κομματιών με τη συμμετοχή διαφόρων προσκεκλημένων τραγουδιστών. Ο Σαντάνα με το συγκρότημά του, πολλούς από τους Σαντάνα Brothers που είχαν σχηματιστεί το 1966 στο Σαν Φρανσίσκο, και ο Ρομπ Τόμας, εδώ γνωστός ως κεντρικός τραγουδιστής του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος Matchbox 20, και είχε συνεργαστεί ξανά με τον Σαντάνα στην τεράστια παγκόσμια επιτυχία του Smooth το 1999. Η συγκεκριμένη εκδοχή του Sunshine of Your Love διατηρεί αυτό το πασίγνωστο βαρύ ρίφ της αυθεντικής εκτέλεσης, αλλά είναι εμπλουτισμένη με τα χαρακτηριστικά Latin κρουστά της μπάντας του Σαντάνα και τα δυναμικά φωνητικά του Τόμας, και φυσικά αξιόλογη και ανάλογη ήταν και η επιτυχία του άλμπουμ, αφού έφτασε στο νούμερο 5 του αμερικανικού Billboard.

ένα και ένα κομμάτι που μας συνδέει έτσι με το προηγούμενο. Το Sunshine of Your Love το έχουν τραγουδήσει Cream και αυτό το ίδιο, το Buds. Και μάλιστα το Buds είχε κυκλοφορήσει στο τελευταίο άλμπουμ, στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Goodbye, το οποίο εκδόθηκε αφού η μπάντα ήδη είχε αποφασίσει να διαλυθεί λόγω εσωτερικών εντάσσεων και υπήρχε τρία στούντιο κομμάτια και τρεις ζωντανές ηχογραφήσεις από το Royal Albert Hall. Μάλιστα το Buds, έτσι για την ιστορία, γράφτηκε από κοινού με τον Eric Clapton και το στενό του φίλο του George Harrison, τον Beatles, ο οποίος συμμετείχε και στην ηχογράφηση παίζοντας την ρυθμική κιθάρα, rhythm guitar, με το ψευδόνυμο L'Angelo Misterioso. Ενώ ο τίτλος του προέκυψε τυχαία όταν ο Clapton διάβασε ανάποδα την και λανθασμένα τη λέξη Bridge από τις χειρόγραφες σημειώσεις του Harrison. Μουσικά το τραγούδι είναι ένα από τα ελάχιστα τραγούδια των Cream στα οποία ο Clapton ανέλαβε τα κύρια φωνητικά. Διακρίνεται για τη χρήση των εφέ στην κιθάρα του και στοιχουργικά περιλαμβάνει μία αναφορά για τους κύκνους στο πάρκο, την οποία τους έδωσε ο Ρίγκο Στάρ όταν μπήκε μεθυσμένος στο στούντιο κατά τη διάρκεια της σύνθεσης. Οπότε φανταστείτε την κατάσταση της ηχογράφησης εκεί. Πρέπει να ήταν εκπληκτικά χρόνια και εκπληκτικές ατμόσφαιρες. Τέτοιες ατμόσφαιρες έφτιαχναν και οι Deep Purple, ένα από τα πιο επιδραστικά βρετανικά ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών. 1968, Hertfordshire, θεωρούνται οι πρωτοπόροι του hard rock με τη σύνθεσή τους να αποτελείται από τον Ian Gillan, τον Ritchie Blackmore, τον Roger Glover, τον John Lord, τον Ian Paice, και αυτή η σύνθεση να καθορίζει την πιο επιτυχημένη τους περίοδο. Και μάλιστα ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, και αυτό θα ακούσουμε, το Strange Kind of Woman, Φλεβάρης του 1971, είχε κυκλοφορήσει ως μία άλμπουμ single στο Ηνωμένο Βασίλειο και με την κυκλοφορία του αμέσως γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία και συμπεριλήφθηκε στην αμερικανική και την καναδική έκδοση του επόμενου στούντιο άλμπουμ του, του Fireball, που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, αντικαθιστώντας το κομμάτι Demon's Eye. Η στίχη του τραγουδιού είναι γραμμένη από τον Ian Gillan και είναι βασισμένη σε μια πραγματική ιστορία ενός φίλου και αφορούν έναν άνδρα που ερωτεύεται απελπισμένα μια γυναίκα της νύχτας, την πατρεύεται, αλλά εκείνη πεθαίνει λίγο καιρό μετά το γάμο τους. Εντάξει, μουσικά ξεχωρίζει για αυτό το εξαιρετικό ριφ της κιθάρας του Blackmore και το ρυθμικό μπάσο του Glover και το Hammond που παίζει ο Lord, ενώ στις ζωντανές εμφανίσεις της μπάντας, όπως αποτυπώθηκε τουλάχιστον στο live album Made in Japan που είχε βγει το 1972, μετατράπηκε σε σήμα κατά τη θέμη του συγκροτήματος λόγω της περίφημης μονομαχίας αυτοσχεδιασμού, call and response έτσι το λέγανε, ανάμεσα στα υψηλά φωνητικά του Gillan και την κιθάρα του Blackmore.

Λοιπόν, σας είπα ότι το rock and roll είναι θυστικό. Οπότε ακούσαμε πρώτο κομμάτι από τους Deep Purple, το Strange Kind of Woman. Οπότε πήγαμε και στο Burn. Και μάλιστα έτσι είναι 1974 και παρουσίασαν τις αρχές εκείνου του έτους στη νέα του σύνθεση, γνωστή ως Mark III, με την προσθήκη του David Coverdale, του Coverdale, συγγνώμη, στα κύρια φωνητικά και του Glenn Hughes στο μπάσο και στα φωνητικά, οι οποίοι αντικατέστησαν τους Ian Gillan και Roger Glover αντίστοιχα και πλαισίωσαν τον Richie Blackmore, τον John Lord και τον Ian Paice. Αυτό το εμβληματικό κομμάτι, το Burn, αποτέλεσε εναρκτήριο κομμάτι και για το ομώνυμο single και το ομώνυμα μάλλον single του 8ου στούντιο άλμπουμ τους. Burn λέγονταν και το άλμπουμ, το οποίο ηχογραφήθηκε στο Μοντρέ της Ελβετίας και κυκλοφόρησε τον Φλεβάρι του 1974, γνωρίζοντας τεράστια εμπορική επιτυχία, καθώς έφτασε πάρα πολύ ψηλά σε πολλές χώρες στους σχετικούς καταλόγους. Οι στίχοι του τραγουδίου έχουν έντονο μεταφυσικό περιεχόμενο, περιγράφοντας μια πόλη που καταστρέφεται από τις φλόγες μιας δαιμονικής γυναίκας που προειδοποιεί για το τέλος του κόσμου. Και φυσικά, μουσικά, το κομμάτι είναι διάσημο για αυτό το ταχύτατο και επιθετικό ριφ της κιθάρας του Blackmore και τα εντυπωσιακά διπλά φωνητικά των Coverdale και Hedges και το περίπλοκο σε όλο το πλήκτρο του Lord, που είναι επηρεασμένο από την κλασική μουσική και μάλιστα από ένα θέμα του Johann Sebastian Bach. Έτσι έχουν δηλώσει οι ίδιοι. Λοιπόν, θα κλείσουμε με Led Zeppelin. Είναι αναπόφευκτο. Και μάλιστα μιλάμε για ένα από τα πιο επιδραστικά και εμπορικά επιτυχημένα βρετανικά rock συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής. Λονδίνο 1968, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, John Bonham έθεσαν τα θεμέλια για το hard rock των μετέπειτα γενεών. Εμβληματικό το τραγούδι του Black Dog, κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 1971 ως το πρώτο σίγγλ από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, το οποίο έχει μείνει ευρύτερα ως γνωστό Led Zeppelin 4 και γνώρισε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας πολύ ψηλά και στα αμερικάνικα και στα βρετανικά charts. Ο τίτλος του κομματιού δεν αναφέρεται στους στίχους, αλλά δόθηκε επειδή ένας αδέσποτος μαύρος λαμπραντόρ περιπλανούνταν γύρω από το στούντιο Headley Grange, όπου ηχογραφούσε η μπάντα στο Hampshire. Οπότε να ξέρετε ότι πολλές φορές έτσι συνειρμοί φτιάχνουν και τους μεγάλους τίτλους και τους μεγάλους στίχους. Κάπου εδώ θα χαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Μην φύγετε από τις συχνότητες του Desert Κομωτινής και του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ακολουθεί η εκπομπή που δίνει βήμα στον ξενών των κακοποιημένων γυναικών με τον Χρήστο Σερμπέζη. Από εμένα λοιπόν ευχές. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενών Αφιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής. Σήμερα στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Χρήστος Βαφιάδης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ξενώνας του Δήμου μας άρχισε να λειτουργεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε γυναίκες και τα παιδιά τους από το 2014 και μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει συνολικά 338 άτομα, εκ των οποίων 192 γυναίκες και 146 παιδιά. Να πούμε επίσης ότι ο Ξενώνας εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το φαινόμενο της γυναικοκτονίας, το οποίο, όπως θα δούμε, δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ή ξαφνικό γεγονός, αλλά μια ιδιαίτερη μορφή βίας που συνδέεται με τις ερωτικές και οικογενειακές σχέσεις, τις αντιλήψεις περί ιδιοκτησίας των γυναικών από τους άντρες συντρόφους τους, τη ζήλια και τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι άντρες αντιλαμβάνονται την αγάπη και τον χωρισμό από τη σύντροφό τους. Θα δούμε το πώς η μετάβαση από την αγάπη στη βία δεν εξηγείται μόνο από έναν παράγοντα, όπως παραδείγματος χάρη ο χωρισμός, αλλά από ένα συνδυασμό κοινωνικών, προσωπικών και συναισθηματικών παραγόντων. Παράλληλα θα δούμε το πώς η λεγόμενη ιδεολογία της ρομαντικής αγάπης, σε εισαγωγικά αυτό, η αντίληψη με άλλα λόγια ότι ο σύντροφος αποτελεί κτήμα ή ότι η αγάπη δικαιολογεί την απόλυτη αφοσίωση και τον έλεγχο, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μετατραπεί σε ζήλια, θυμό και βίαιη συμπεριφορά. Θα δούμε επίσης και κάποια ερευνητικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι για την κατανόηση και την πρόληψη των γυναικοκτονιών χρειάζεται να εξετάζονται παράγοντες όπως η προσωπικότητα, οι προηγούμενες βίαιες συμπεριφορές, οι συνθήκες της σχέσης και κυρίως το αίσθημα ιδιοκτησίας απέναντι στη σύντροφο. Το φαινόμενο της δολοφονίας γυναικών, συζύγων, συντρόφων, θυγατέρων δεν είναι καινούριο ούτε πρόσφατο και όπως και άλλες μορφές θανατηφόρας βίας είναι κάτι που υπήρχε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες μορφές ανθρωποκτονιών, όπως για παράδειγμα τη δολοφονία αγνώστων, αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο απαιτεί μια πιο ιδιαίτερη προσοχή και εξέταση, γιατί έχει να κάνει με την εσκεμμένη ενέργεια του άντρα συντρόφου να αφαιρεί τη ζωή της γυναίκας συντρόφου του με τα ίδια του τα χέρια, το οποίο συχνά συμβαίνει αφού έχουν περάσει πολλά χρόνια μαζί και έχοντας κάνει οικογένεια και παιδιά και έχουν μοιραστεί πολλές εμπειρίες από τη ζωή τους. Το ερώτημα που αφορά την αιτία ή τα αίτια αυτής της συμπεριφοράς έχει απασχολήσει έντονα τους επιστήμονες κυρίως από τη δεκαετία του 1980 και μετά. Έχουν δοθεί διάφορα ονόματα στο φαινόμενο όπως σύζυγοκτονία, οικογενειακή ανθρωποκτονία και πρόσφατα γυναικοκτονία. Το φαινόμενο συμβαίνει φυσικά και στη χώρα μας. Κάθε φορά που αυτό συμβαίνει, το θέμα των γυναικοκτονιών αναδύεται στη δημόσια σφαίρα και λίγες ημέρες μετά επιστρέφει στο να διαμείνει και πάλι με ασφάλεια στην άβυσσο της δημόσιας λύθης και αδιαφορίας. Ωστόσο, ο πόνος, η λύπη και το πένθος συνεχίζει στην οικογένεια του θύματος και ειδικότερα στα ορφανά παιδιά της. Πέρα από τις δολοφονίες γυναικών από συζύγους, πρώην συζύγους, συντρόφους ή πρώην συντρόφους, έχουμε και τις δολοφονίες γυναικών που διαπράττονται από μέλη της ίδιας της οικογένειάς της, συνήθως πατέρες, αδελφούς, θείους, και είναι οι λεγόμενες δολοφονίες τιμής. Συνήθως διαπράττονται για λόγους κοινωνικοθρησκευτικούς, αλλά είναι μια κατηγορία γυναικοκτονιών για την οποία θα αναφερθούμε σε επόμενη εκπομπή μας. Η ερωτική σχέση ανάμεσα στους συντρόφους είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ερμηνεία του φαινομένου των γυναικοκτονιών και έτσι εγείρει και πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, πώς γίνεται η αγάπη να μετατρέπεται σε μίσος? Πώς συνδέεται η έννοια της ζήλιας με την αγάπη και την δολοφονία? Θα κάνουμε εδώ ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς η γυναικοκτονία δεν προκύπτει απαραίτητα από την απουσία αγάπης, αλλά μπορεί να συνδέεται με ένα διαστρεβλωμένο τρόπο βίωσης της αγάπης, όπου η ζήλια, η ανάγκη ελέγχου, η κτητικότητα και η αίσθηση προδοσίας μετατρέπονται τελικά σε βία. Μία από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις που υποβάλλουν στον εαυτό τους οι ερευνητές είναι το τι είναι αυτό που κάνει έναν άντρα να αφαιρέσει τη ζωή από μια γυναίκα η οποία είναι ή ήταν η αγαπημένη του. Κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων με άντρες οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί για τη δολοφονία της συντρόφου τους, είπαν ότι ένιωθαν μια τεράστια αγάπη προς το θύμα τους. Στην πράξη, τέτοιου είδους ισχυρισμοί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, εφόσον μπορούν να συμβάλλουν στο να παρουσιάσει ο θήτης μια εικόνα του εαυτού του, η οποία θα προσομοιάζει περισσότερο σε αυτήν του θύματος, ή να προσπαθεί να δώσει μια εικόνα αυτή του καλού και αγαπητικού συντρόφου, ο οποίος προδόθηκε ή δεν του φέρθηκαν καλά κτλ. Πολύ συχνά, βέβαια, διαπιστώνουμε ότι μια τέτοιου είδους διαστρεβλωμένη άποψη για την πραγματικότητα αντανακλά απλώς και μόνο τον διαστρεβλωμένο τρόπο που βλέπει τον κόσμο ο θήτης και όχι μια εσκεμμένη προσπάθεια από μεριά του να παραπλανήσει την αστυνομία ή τους δικαστές. Η σχέση ανάμεσα στη βία, το μίσος και τη ζήλια εμφανίζεται κατ' επανάληψη τόσο στην επιστημονική βιβλιογραφία όσο και στον καθημερινό τύπο. Αυτό που έχει ονομαστεί από κάποιους συγγραφείς ως η ιδεολογία της ρομαντικής αγάπης είναι κάτι που, όπως τονίζουν, είναι ευρέως διαδεδομένο στις σημερινές κοινωνίες. Είναι κάτι το οποίο τροφοδοτείται καθημερινά μέσα από τραγούδια, ποίηματα, κινηματογραφικές ταινίες, βιβλία κτλ. Εσωτερικεύουμε αυτήν την ιδεολογία, η οποία συχνά προσομοιάζει με, θα λέγαμε, θρησκεία ή με ένα σύστημα πίστεων, το οποίο μαθαίνουμε και αποκτάμε μέσα από τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Ένα καλό παράδειγμα είναι οι υπερβολικές παραγωγές που συνοδεύουν τις προτάσεις γάμου, που πολύ συχνά βλέπουμε σε γιγαντοοθόνες αμερικανικών σταδίων, σε αίθουσες κινηματογράφου σε όλη τη χώρα, σε επιγραφές που σέρνουν μικρά αεροπλάνα κατά μήκος τροπικών παραλιών, στην κορυφή του Ολύμπου και σε άλλα εξωτικά σημεία του πλανήτη. Είναι σημαντικό για ένα νεαρό όχι μόνο να κάνει πρόταση στην αγαπημένη του, αλλά να έχει επίσης και κοινό το οποίο θα εκτιμήσει τη μεγαλειώδη χειρονομία του. Να μην ξεχνάμε επίσης γιορτές όπως αυτή του Αγίου Βαλεντίνου, όπου κάθε άνδρας νιώθει καθήκον να δείξει στην αγαπημένη του το γεγονός ότι θυμήθηκε την περίσταση και της αγόρασε ένα δώρο αξίας. Έτσι λοιπόν, αν η ερωτική αγάπη είναι τόσο σημαντικό μέρος της ζωής μας, τότε η ανικανότητά μας να εκπληρώσουμε αυτού του είδους την αγάπη ή η ρήξη ή η προδοσία μιας τέτοιας αγάπης έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική προσωπική κρίση για το άτομο που τη βιώνει. Με παρόμοιο τρόπο, τα συναισθήματα τα οποία σχετίζονται με την ερωτική αγάπη είναι τόσο έντονα που η οποιαδήποτε διακοπή ή διαταραχή αυτών μπορεί να προκαλέσει αρκετά ισχυρά αρνητικά συναισθήματα προς τη σύντροφο, η οποία θεωρείται ότι έχει ασκήσει μεγάλη συναισθηματική βλάβη στον σύζυγο ή τον σύντροφό της. Θα αναφέρω ένα ποίημα εδώ, ένα πολύ σύντομο ποίημα, το οποίο στη μετάφραση στα ελληνικά δεν ακούγεται και πολύ καλό, οφείλω να ομολογήσω, αλλά θα το προσπαθήσω. Λέει λοιπόν, αν τα δάκρυά σου τρέχουν τη νύχτα σαν ποτάμι, τη χαρά μου θα τη φουντώσω σαν ξερό άχυρο. Και αν το κρεβάτι μου σε κρυώνει και τρέμεις, θα σε σκεπάσω εγώ και ας κοιμηθώ στο πάτωμα. Μα αν ποτέ, όταν δεν είμαι δίπλα σου, γελάς και διασκεδάζεις χωρίς δεύτερη σκέψη, θα κάψω τα δοκάρια πάνω από το κεφάλι σου από τη ζήλια που θα με κυριεύσει. Η στίχη είναι του Nathan Alterman, ενός από τους πιο σημαντικούς Εβραίους σύγχρονους ποιητές,
Το ποίημα αυτό έχει μελοποιηθεί και είναι αρκετά γνωστό στο Ισραήλ, κυρίως μέσα από μουσικές εκτελέσεις, επειδή έχει έντονο λυρικό και δραματικό χαρακτήρα. Οι λέξεις αυτού του ποίηματος περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί σε μια ερωτική σχέση. Ο σύντροφος θα κάνει τα πάντα για την αγαπημένη του, αλλά αν αυτή τον πρόδιδε, η αγάπη του θα γυρίσει σε ζήλια και ακόμα και σε φοβερό μίσος και φρικτή εκδίκηση. Με άλλα λόγια, η ποσότητα της συναισθηματικής ενέργειας που επενδύεται στις σκέψεις, στις ενέργειες, στην αποδοχή, στον πόνο και σε όλα αυτά που είναι απαραίτητα για να διατηρηθεί μια ερωτική σχέση, μπορούν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να μεταμορφωθούν σε καταστροφικές συναισθηματικές δυνάμεις. Όλα αυτά μπορούν να συμβούν στην περίπτωση που ο σύντροφος θεωρηθεί είτε ότι θέλει να λήξει τη σχέση, είτε ότι μπορεί να πατάει τον σύζυγο ή σύντροφό της. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτά είναι μερικά από τα κίνητρα ή οι καταλύτες που οδηγούν τελικά στις γυναικοκτονίες. Θα κάνουμε όμως εδώ ακόμη ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς η γυναικοκτονία δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από τον χωρισμό ή την ύπαρξη βίας, αλλά από έναν συνδυασμό παραγόντων που διαφοροποιούν τους άντρες που φτάνουν στη δολοφονία από εκείνους που δεν το κάνουν. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας, ένα μικρό μόνο ποσοστό ανδρών, οι οποίοι είτε έχουν πάρει διαζύγιο, είτε βρίσκονται σε διάσταση ή είναι πρώην εραστές, καταλήγουν να δολοφονήσουν τη σύντροφό τους. Άρα αυτό το φαινόμενο θα πρέπει να εξηγηθεί με βάση τους λόγους εκείνους, οι οποίοι είναι σε θέση να διαφοροποιήσουν αυτούς που καταλήγουν να σκοτώσουν τη σύντροφό τους από εκείνους που δεν το κάνουν. Αν είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε αυτό, τότε κάτι τέτοιο θα είχε μεγάλη αξία για τη διαμόρφωση κατάλληλων κοινωνικών πολιτικών και παρεμβάσεων για την πρόληψη του φαινομένου. Μία από τις έρευνες που έχουν ρίξει φως στο φαινόμενο των γυναικοκτονιών πρότεινε ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε 4 παράγοντες. Πρώτον, τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά του άντρα συντρόφου, όπως το αν είναι νέος, άνεργος, φτωχός κτλ. Δεύτερον, προσωπικά χαρακτηριστικά του άντρα συντρόφου, όπως η προσωπικότητά του, τυχόν παραβατικές συμπεριφορές και η χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τρίτον, συγκυριακοί και περιστασιακοί παράγοντες που περιλαμβάνουν τη φύση της σχέσης ανάμεσα στο ζευγάρι, όπως χωρισμοί, ζήλια, κτητικότητα κτλ. Και τέταρτον, η φύση της βίας και των καυγάδων που έχουν προηγηθεί, αν για παράδειγμα αφορούσαν τα παιδιά, καθημερινές δουλειές στο σπίτι, θέματα με την κατανάλωση αλκοόλ κτλ. Όταν συγκρίνουμε βίαιους άντρες, συζύγους, συντρόφους με αυτούς που έχουν διαπράξει γυναικοκτονία, χρησιμοποιώντας τα 4 κριτήρια που μόλις προαναφέραμε, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι γυναικοκτόνοι είχαν μια περισσότερο συμβατική ή αλλιώς τυπική παιδική ηλικία. Οι κακοποιητικοί σύζυγοι σύντροφοι τείνουν αντίθετα να προέρχονται από οικογένειες με έναν αλκοολικό πατέρα, ο οποίος κακοποιούσε τόσο τη γυναίκα του όσο και τα παιδιά του. Ωστόσο, όσον αφορά την ενήλικη ζωή, δεν βρέθηκαν να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους κακοποιητικούς συντρόφους και τους γυναικοκτόνους. Και οι δύο κατηγορίες ανδρών είχαν προβλήματα με την ανεργία, και αυτοί που κατάφεραν και να δουλεύουν τελικά συνήθως εργάζονταν ως ανειδίκευτοι εργάτες, και οι δύο κατηγορίες ανδρών είχαν τουλάχιστον από μία καταδίκη για βίαιη συμπεριφορά, και επίσης και οι δύο έτειναν να καταναλώνουν υπερβολικά αλκοόλ. Επίσης, οι γυναικοκτόνοι έτειναν να έχουν μια υψηλότερη τάση να έχουν ασκήσει βία σε προηγούμενες σχέσεις τους. Οι κακοποιητικοί άντρες έτειναν να βρίσκονται πιο συχνά κάτω από την επιρροή του αλκοόλ κατά τη διάρκεια της άσκησης βίας σε σχέση με τους γυναικοκτόνους. Ανάμεσα στους γυναικοκτόνους τώρα, η βία που είχαν ασκήσει πριν την διάπραξη της δολοφονίας τους περιλάμβανε απόπειρα στραγγαλισμού, σεξουαλική επίθεση και ή την χρήση κάποιου αιχμηρού αντικειμένου. Σε σχέση με αυτό, ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι το 41% των γυναικοκτόνων δεν είχαν ασκήσει βία προς τη σύντροφο σύζυγό τους πριν τη δολοφονία της. Ωστόσο, ο τύπος της βίας που είχε ασκηθεί πριν τη δολοφονία και η απόφασή του να επιτεθεί σεξουαλικά στη σύντροφό του ή το να χρησιμοποιήσει κάποιο όπλο ή αιχμηρό αντικείμενο αποτελεί μια πολύ σημαντική αλλαγή ως προς τη μελλοντική στάση του δράστη προς το θύμα του. Οι ερευνητές τόνισαν επίσης ότι ο χωρισμός δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα πρόβλεψης μιας μελλοντικής γυναικοκτονίας, αλλά συνδέεται επίσης με το συνέστημα ζήλιας και την αίσθηση ιδιοκτησίας που έχει ο άντρας για τη σύντροφό του, καθώς επίσης και με την ερμηνεία που δίνει ο ίδιος σχετικά με την πραγματική πρόθεση της συντρόφου του όταν του ζήτησε να χωρίσουν.
αν ο άντρας πιστεύει ότι η πρόθεση της συντρόφου του είναι αληθινή και ότι όντως δεν θα επιστρέψει στην σχέση, τότε μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση και από εκεί που προσπαθούσε να την πείσει να μην τον χωρίσει, να αποφασίσει να την, σε εισαγωγικά, ξεφορτωθεί με βάση τα συναισθήματα αδικίας, αγανάκτησης, πικρίας και ένα ακραίο αίσθημα ιδιοκτησίας που έχει πάνω της. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το αίσθημα ιδιοκτησίας είναι ένας καλός προσδιοριστικός παράγοντας που ξεχωρίζει την δολοφονία από την μη δολοφονική βία. Θα κλείσουμε εδώ τη σημερινή μας παρουσίαση, ελπίζοντας ότι βοηθήσαμε λίγο παραπάνω στην κατανόηση του πώς η γυναικοκτονία δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ή ξαφνικό γεγονός, αλλά μια ιδιαίτερη μορφή βίας που συνδέεται με τις ερωτικές και οικογενειακές σχέσεις, τις αντιλήψεις περί ιδιοκτησίας των γυναικών από τους άντρες, συντρόφου τους, τη ζήλια και τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι άντρες αντιλαμβάνονται την αγάπη και τον χωρισμό από την σύντροφό τους. Είδαμε το πώς η μετάβαση από την αγάπη στη βία δεν εξηγείται μόνο από έναν παράγοντα, όπως παραδείγματος χάρη ο χωρισμός, αλλά από έναν συνδυασμό κοινωνικών, προσωπικών και συναισθηματικών παραγόντων. Παράλληλα, είδαμε το πώς η λεγόμενη ιδεολογία της ρομαντικής αγάπης, η αντίληψη με άλλα λόγια ότι ο σύντροφος αποτελεί κτήμα ή ότι η αγάπη δικαιολογεί την απόλυτη αφοσίωση και τον έλεγχο, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μετατραπεί σε ζήλια, θυμό και βίαιη συμπεριφορά. Παρουσιάσαμε τέλος και κάποια ερευνητικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι για την κατανόηση και την πρόληψη των γυναικοκτονιών χρειάζεται να εξετάζονται παράγοντες όπως η προσωπικότητα, οι προηγούμενες βίαιες συμπεριφορές, οι συνθήκες της σχέσης και κυρίως το αίσθημα ιδιοκτησίας απέναντι στη σύντροφο. Το επόμενο ραντεβού μας τώρα, την μεθεπόμενη Τετάρτη, 15 Ιουλίου, στις 4 το απόγευμα όπως πάντα, ήταν ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Σήμερα στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Βαφιάδης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Γεια σας από μένα και καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Τα στελέχη μας δέχθηκαν άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η βία δεν έχει καμία θέση στην οργανωμένη κοινωνία. Οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου επισκέφθηκε την νοσηλευόμενη οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος μπορεί να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Χρήστο.
1: Ελένη, καλησπέρα από το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Εδώ που πριν από περίπου 10 λεπτά αποχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε τους τραυματίες από τις πρωινές τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στα σπίτια τους. Ο Πρωθυπουργός έμεινε περίπου 20 λεπτά στον χώρο του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Ακολούθως, κατά τη διάρκεια της παραμονής του, επισκέφθηκε όλους τους τραυματίες, ευχαρίστησε τους γιατρούς για τη συνδρομή και τη βοήθεια την οποία παρήχαν και την υποστήριξη στους τραυματισμένους. Εξέφερα στην εμπιστοσύνη του ιατρικού προσωπικού, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και ακολούθως έκανε την δήλωση στην οποία αναφέρθηκε και εσείς, θέλοντας ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα γίνει ανεκτή και κανένα άλλο φαινόμενο τρομοκρατίας στην χώρα. Επανέλαβε ότι κύριο μήνυμα της πολιτείας είναι να συλλάβει τους δράστες και να τους παραδώσει ενώπιον της δικαιοσύνης, προκειμένου εκείνη με τη δική της σειρά να κάνει τη δουλειά της. Ακολούθησε ο Πρωθυπουργός, αναχώρησε για την Αθήνα και φεύγοντας μάλιστα ευχαρίστησε και τον κύριο Τσαβλή, τον διευθυντή του τμήματος, για την συνδρομή όλου του ιατρικού προσωπικού. Να σας πω ότι κατά την άφηξή του στο χώρο του νοσοκομείου, ο Πρωθυπουργός είχε έναν θέρμο αναγκαλισμό με τον Δήσιο Ακίμωτη, τον πρόεδρο της Δικούς Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μάλιστα έχει ξαναδεχθεί μια ακτιβιστική επίθεση με χρώματα και μετρικά και πριν από 2 χρόνια στο σπίτι του. Αντάλλαξαν έτσι δύο κουβέντες και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός πέρασε στο εσωτερικό του κτηρίου Β' εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
0: Ο οποίος βέβαια, Χρήστο, δεν ήταν και μόνος του. Είχε και άλλα κυβερνητικά στελέχη μαζί του.
1: Ήτανε μαζί του, τον συνόδευαν ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ήταν επίσης ο Υφυπουργός Εσωτερικών Αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, ο Κωνσταντίνος Κιουλέκας, και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ταξίδια στραπή λοιπόν του Πρωθυπουργού επί τούτου για να επισκεφθεί τα στελέχη και να στείλει μήνυμα κατά τις τρομοκρατίες, πως ως εγκληματίες θα αντιμετωπιστούν όσοι πράττουν με το συγκεκριμένο τρόπο. Στη συνέχεια του δελτίου μας, τώρα σε 4 μέτωπα και η μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, εκενώνεται το χωριό Σφάκα. Σε ετοιμότητα εκένωσης βρίσκεται και το χωριό Ζέλη. Νωρίτερα ήχησε το 112, 2 φορές μάλιστα. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 11 αέρια μέσα και ισχυρότατες επιγείες δυνάμεις. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε 10-όροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελκίου. Τουλάχιστον 6 οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο όροφο του κτηρίου, στο οποίο διαμένουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση της πολυκατοικίας και κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του πυκνού καπνού. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα στο καμένο σπίτι στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση 4-όροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν αν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. το θάνατο του πατέρα του και Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, σε ηλικία 75 ετών, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συλληπιτήρια μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Πρωθυπουργού. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, και της πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασίας Ρέπα, πρότεινε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών. Εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ενώ ζήτησε η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα λόγω εκτιμόμενης ζημίας άνω των 120.000 ευρώ με παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο εφετείο κακουργημάτων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία έχει ήδη ξεκινήσει εισαγωγές βενζίνης διαθαλάσσης από την Ινδία σε μια προσπάθεια της Μόσχας να μετριάσει τις ελλείψεις καυσίμων που έχουν προκληθεί από τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Σε όλη τη Ρωσία, οι ελλείψεις καυσίμων έχουν γίνει αισθητές και οι πωλήσεις πλέον γίνονται με δελτίο, ενώ παρατηρούνται μεγάλες ουρές σε πρατήρια καυσίμων και ρεκόρ αύξησης της τιμής της βενζίνης. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα σε Μακεδονία και Θράκη, αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με το θερμόμετρο να φτάνει στους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
13: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
14: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, με χαρά, με όχι άλλες δυσάρεστες ειδήσεις και γενικότερα καλό μήνα με επιφύλαξη, έτσι διάβασα και κάπου. Μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα επιτέλους του καλοκαιριού, ήδη δηλαδή μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα, γιατί πολλοί από εμάς δεν έχουν, πολλοί από εσάς μάλλον, εγώ έχω κάνει και 2-3 μπάνια, δεν έχουν κάνει ούτε ένα μπάνιο στη θάλασσα. Τάσο, έχεις κάνει κάποιο μπάνιο στη θάλασσα? Όχι, ούτε ένα, έτσι. Δεύτερος μήνας καλοκαιριού, έτσι στο λέω. Τάσο Τριανταφύλου στην τεχνική υποστήριξη, μετά την καραμέλα που μου έδωσε, ο καφές στη γεύση έχει υπέροχη. Εδώ είμαστε Αγουναδί στον 102.3. Είμαι η Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, παρότι δεν μου ακούγεται. Εγώ είμαι, απλά είμαι λίγο κρυωμένη, εξού και η καραμέλα, και τον ευχαριστώ θερμά τον ηχολήπτη μου, τον Τάσο τον Τριανταφύλου, που μου έδωσε καραμελίτσα και τσαγάκια και απ' όλα. Ξέρετε, είναι και η νόσος των κλιματιστικών, γιατί έχουμε και τα κλιματιστικά και έτσι την πατάμε πολύ από εμάς και εσάς ενδεχομένως. Ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους καλά, να έχουμε καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, 1η του Ιούλη, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση πάρα πολύ, μόνο λίγο βλέπω φορτωμένη είναι η Τσιμισκή, η Βενιζέλου και λίγο εκεί γύρω από τα δικαστήρια θυμοτυπικά. Στον περιφερειακό βαίνουμε καλώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε, διότι δυστυχώς πλέον καθημερινά διαβάζουμε και για καραμπόλες και για τροχέα και. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Επίσης προσοχή να έχουμε γενικότερα, διότι πάλι ερχόμενοι σήμερα στη δουλειά, είδα από ένα αυτοκίνητο κάποιος, κάπνιζε το τσιγάρο του, οκ, καλά έκανε, αυτοκίνητό του είναι, και φυσικά πέταξε το τσιγαράκι έξω από το παράθυρο. Πάρα πολύ συνετό στους 30 βαθμούς Κελσίου και γενικότερα, δηλαδή κανένα σεβασμό για το περιβάλλον, τίποτα. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας, 6930-078-228. Να έχουμε καλό μήνα επιτέλους, μπαίνουμε έτσι στο κουκούτσι του καρπουζιού, ενώ του καλοκαιρακίου, και πολύ μας αρέσει σιγά σιγά να κάνουμε και καναμπάνιο, να κάνει και ο φίλος μας ο Τάσος. Πάντως μαύρισμα έχεις πάρει, να τα λέμε αυτά. Συνεχίζω με τραγούδια από Bon Jovi, διότι και αυτό το τραγούδι, το Living on a Prayer, βρίσκεται στο playlist του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 1η του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Να στείλουμε καλησπέρες και στην Καβάλα, στο φίλο μου τον Βασίλη, τώρα μιλούσαμε στο τηλέφωνο, και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, και στην Δράμα, και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική. Και οπουδήποτε φτάνει και στο εξωτερικό η φωνή μας, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Καλό μήνα θα ξαναευχηθούμε. Ποτέ δεν αρκούν έτσι οι ευχές. Εμείς θα τα λέμε και να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και από ό,τι βλέπω τώρα αρχίζει και φορτώνει σιγά σιγά η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα ανατολικά εκεί στο ύψος της Πηλαίας. Αναφορικά τώρα με τα του καιρού μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η χώρα μας εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης καιρικής αστάθειας με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές μπόρες και τις ισχυρές καταιγίδες. Οι αλλαγές αυτές αναμένονται τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση λόγω της ενίσχυσης των μελτεμιών, γεγονός που δυστυχώς αυξάνει παράλληλα και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Παρά την επικείμενη κακοκαιρία όμως, η γενικότερη εικόνα του καιρού στην Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει ήπια τουλάχιστον μέχρι τις 15 του Ιούλη. Εμείς τουλάχιστον θα αποφύγουμε τα ακραία κύματα καύσωνα που ήδη έχουν πλήξει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σε φυσιολογικά εντός εισαγωγικών επίπεδα για την εποχή, δηλαδή και γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Από το μεσημέρι της Πέμπτης έως το μεσημέρι του Σαββάτου η αστάθεια θα είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο του καιρού. Οι μέρες θα ξεκινούν δηλαδή με ήπιες συνθήκες, αλλά τις απογευματινές ώρες ενδέχεται να έχουμε κάποιες μπόρες και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Το Σαββατοκύριακο δε αναμένονται ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν στα 8 μποφόρ, κάτι που δεν το θέλουμε, ξαναλέμε, διότι μας προκαλεί ανησυχία για τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια και για αύριο Πέμπτη από ό,τι βλέπω, αλλά σημειώστε ότι Πέμπτη με Σάββατο θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις και ενδεχομένως κάποιες πολυπόθητες βροχούλες. Την Κυριακή ο καιρός είναι υπέροχος και δίνεται για να κάνει τη βουτιά του ο φίλος μου ο Τάσος. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και στο Viber τα μηνύματά σας στο 6-9-30-078-228. Hit it!

Ανήκει στην κατηγορία, είχες καιρό να με ακούσεις. Το συγκεκριμένο τραγούδι, Eurythmics, Missionary Man. Να στείλω την καλησπέρα μου εδώ στη Θεσσαλονίκη στο φίλο μου τον Αντώνη, που λέει μάλλον ένα κατ' εισφωνή, Τόνια λέει ο καύσωνας των Ιρτζιανών. Μου έχουν πει βέβαια για αυτή τη φωνή ότι είναι πιο σεξι, λένε Τάσο κάποιοι. Δεν ξέρω, λέω εγώ. Λοιπόν, με σύνθημα, πάμε να γεμίσουμε λίγο χρώμα στη ζωή μας. Με σύνθημα, το πάρτι είναι νοοτροπία. Το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα γιορτάζει σήμερα τη 12η μέρα με τα χρώματα στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί στη γειτονιά μου, με ένα τεράστιο πάρτι. Σήμερα λοιπόν, 1η του μήνα, 1η του Ιούλη, η μέρα με τα χρώματα προσκαλεί όλη τη Θεσσαλονίκη στο μεγαλύτερο, στο πιο φαντασμαγορικό πάρτι της Ελλάδος. Εκτός από άφθονο εννοείται χρώμα, θα υπάρχουν και άφθονα παιχνίδια. Και ήδη έχει ξεκινήσει η πρώτη ρήψη για παιδιά από 2 έως 10 ετών στις 4 το απόγευμα, αλλά έρχεται και η επόμενη ρήψη σε λίγο, στις 5:30, στην Πλάζα Ρετσούς αυτή τη στιγμή. Η μέρα με χρώματα. Αρκεί λέει να φορέσετε ένα λευκό μπλουζάκι, ένα μαγιό, όσοι θέλετε τώρα να πάτε στην μέρα με χρώματα, ό,τι άλλο τρελό σκεφτείτε, γυαλάκια, φωτάκια, φτεράκια, μπαλόνια, λουλούδια, καπέλα, ό,τι θέλετε. Αξίζει να σημειώσω ότι η μέρα με τα χρώματα είναι το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων της Ελλάδος και για πρώτη φορά διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2012. Με μπλουζ διάθεση θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, διότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1915 ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός της μπλουζ, ο Willie Dixon, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1992, θεωρείται από τους μουσικούς που καθιέρωσαν τον ήχο της Chicago Blues. Έχει γράψει μερικά από τα πιο σημαντικά τραγούδια της Blues, όπως είναι το Hoochie Coochie Man που ακούμε τώρα. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Muddy Waters και άλλοι. Το όνομά του γράφτηκε στο Blues Hall of Fame το 1980, αλλά και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1994. Το 1989 κέρδισε το βραβείο Grammy Best Traditional Blues Recording. Πάμε λοιπόν, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά από αυτή την υπέροχη μπλουζιά εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε 4 μέτωπα και η μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας εκενώνεται το χωριό Σφάκα. Σε ετοιμότητα εκένωσης βρίσκεται και το χωριό Ζέλη. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Φωτιά τώρα στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα. Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός για το τριπλό χτύπημα με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο που επισκέφθηκε τους τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης. Μαζί με τον Πρωθυπουργό ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Καταδίκασαν την επίθεση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ συνεχίζει τις έρευνες η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Εν τω μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Αφροδίτη Νέστορα, η υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας, ανακοίνωσε: «Για μένα προέχει μόνον η υγεία των γονέων μου. Δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν». Εφιάλτης για 20χρονη στη Θεσσαλονίκη μπήκε στο νοσοκομείο για αφαίρεση κύστης κόκκινγκα και κατέληξε με εγκάβματα τρίτου βαθμού. Από τις αρχές Μαΐου έως και σήμερα αδυνατεί να περπατήσει. Στο νοσοκομείο είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ για να αποδοθούν ευθύνες. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διακομίστηκε από το Ιπποκράτειο η 40χρονη εγκαυματίας που ακόμη δεν γνωρίζει για τις δύο σωρούς που βρέθηκαν στο σπίτι της στη Λυτή. Κλιμάκιο της ψυχιατρικής υπηρεσίας ανέλαβε πριν από λίγο να την ενημερώσει για την άτυχη κατάληξη της οικογένειάς της. Σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM, ο 65χρονος σύντροφός της παραδόθηκε στις φλόγες την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο για να διαφύγει με το 12χρονο γιο τους. Το παιδί δε τον πατέρα να τον καταπίνουν οι φλόγες, φοβήθηκε και μπήκε στο σπίτι, όπου κρύφτηκε στην ντουλάπα για να γλιτώσει. Η μητέρα έτρεχε μπροστά. Ασφαλιστικά μέτρα κατά της απεργίας στο ναυτικό στη Ραφίνα κατέθεσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. 4 συλλήψεις μετά από οπαδικό επεισόδιο στην Εύβοια επιτέθηκαν σε πατέρα και τα παιδιά του. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

σαν τη ψάλτης, έτσι. Δεν λέω ιδιαίτερα το βίντεο κλιπ. Να σε καλά, φίλε Βασίλη, για τις επιλογές σου. Gary Low, Danger, you are a danger. Εσύ είσαι κίνδυνος, εντελώς. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Τετάρτης, 1η του Ιούλη. Καλό μήνα, λέμε, συνέχεια να έχουμε, με υγεία, με χαρά. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στην περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά τώρα, γιατί είχαμε νωρίτερα και ανατολικά, από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την Τριανδρία. Και λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Πολύ πολύ προσεκτικά και ελάτε στην παρέα μας. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου ευτυχισμένα και καλά. Ανήκεις στο ζώδιο του καρκίνου, εξ όσων γνωρίζω, γιατί οι περισσότεροι που γνωρίζω είναι καρκίνοι, οπότε τώρα έχουμε συνέχεια γενέθλια. Έχεις γενέθλια παρέα με την Ντέμπι Χάρη. Η Ντέμπι Χάρη, Ντέμπορα Αν Χάρη κατά κόσμο, γεννήθηκε στην 1η Ιουλίου του 1945 στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα. Σβήνει τα 81 κεράκια να τα χιλιάσει. Είναι φυσικά δημοφιλής για τη συμμετοχή της στο συγκρότημα των Blondie, με το οποίο γνώρισε επιτυχία τις δεκαετίες και του 70 και του 80, με τραγούδια όπως το Heart of Glass, το Atomic, The Tide is High, Rapture, Call Me, One Way or Another, πολλά πολλά τραγούδια. Οι ηχογραφίσεις της Debbie Harry με το συγκρότημα έφτασαν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου σε πάρα πολλές περιπτώσεις από το 1978 έως και το 1981. Αλλά για 1η του Ιούλη νομίζω ότι ταιριάζει το συγκεκριμένο τραγούδι. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Λίγο ακόμα, λέει, θέλω να τα παρατήσω όλα, να φύγω για Ισλανδία, να καθαρίζω ρέγγες και να παίρνω 12 χιλιάρικα το μήνα. Να μας πάρεις μαζί σου.

Χρόνια πολλά στην Ντέμπορα Χάρη που έχει σήμερα γενέθλια. Γίνεται 81 ετών. Φυσικά ακούει, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είμαστε, πρώτη του μήνα, πρώτη του Ιούλη. Καλό μήνα να έχουμε. Και στη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, ξεκινούν και οι θερινές εκτόσεις. Τα καταστήματα επίσης διαβάζουμε ότι μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων ή της στις 19 Ιουλίου. Το πλαίσιο του ωραρίου για την ανωτέρω Κυριακή καθορίζεται από τις 11 έως τις 6 από τον Εμπορικό Σύλλογο εδώ Θεσσαλονίκης για εκείνη την Κυριακή 19 Ιουλίου από 11 έως και στις 6, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Επίσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των λουόμενων, διότι λέγαμε ότι μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα καλοκαιριού και πολλοί από εμάς δεν έχουμε κάνει και μία βουτίτσα. Λοιπόν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των λουόμενων και την κάλυψη της αυξημένης επιβατικής κίνησης στις κοντινές παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλονίκης, στοχεύουν τα νέα θερινά δρομολόγια των λεωφοριακών γραμμών αστικής συγκοινωνίας που τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ενισχύονται οι λεωφοριακές γραμμές 69, 70, 71, 72 και 77 ΙΤΑ. Πρόκειται για τις γραμμές που πηγαίνουν Επανομή, Μηχανιώνα και στον ποταμό. Πάρα πολύ ωραία. Αλλάζουμε πάλι μουσική ρότα, πάμε στους Doors, διότι σαν σήμερα το 1969 κυκλοφορούν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο The Soft Parade. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ. Πολλά όπως το Touch Me που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Εν τω μεταξύ μου δώσε και ένα ωραίο τύπο φίλος μου ο Βασίλης. Μου λέει σαν σήμερα το 1979 έχει κυκλοφορήσει και το πρώτο Walkman. Το θυμάμαι. Το περίμενα πώς και τι αυτή την αγορά. Και φυσικά πάντα κοιμόμουν με τα σταυτιά μου με Walkman. Πήγαινα βόλτα με Walkman κτλ. Αλλά ας ακούσουμε τόσο καλύτερα.

το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Είπαμε, χατήρι δεν χαλάμε. Να πω την καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει η παρεούλα όμορφη, φίλη μου η Αθηνά. Έρωτας, λέει ο Τζιμ Μόρισον. Εννοείται ότι είναι έρωτας ο Τζιμ Μόρισον και οι Doors γενικότερα. Εδώ είμαστε, πρώτη του μήνα, πρώτη του Ιούλη. Άκου να δεις τον 102 της R3. Και επειδή μπήκαμε και επισήμως το δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, και στον Τζουλάι, εννοείται ότι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε πάρα πάρα πολύ γρήγορα για μία ακόμη φορά με τραγούδι που αναφέρεται στον Ιούλιο, έρχεται από τους Uriah Heep, έχει φέρει τον τίτλο έτσι, July Morning, και μας έρχεται από το 1971 με το συγκεκριμένο τραγούδι. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε ότι έχουμε τώρα 30 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει και την κινησούλα του και στη Λεωφόρο Νίκης και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, όπως σας είπα και νωρίτερα, από το ύψος της Τούμπας έως και την Τριανδρία. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Μια τεράστια αγκαλιά, ένα τεράστιο χαμόγελο και καλό μήνα να έχουμε, ρε παιδιά.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα. Μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων. Κατάλημα και σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Επιτόπου ισχυρές επιγείες δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έσταλλε και προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα εκένωσης της περιοχής. Τα στελέχη μας δέχθηκαν άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η βία δεν έχει καμία θέση στην οργανωμένη κοινωνία. Οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου επισκέφθηκε την νοσηλευόμενη οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Μαζί του ήταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, όπως και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ανακοινώσεις καταδίκησης υπήρξαν από όλα τα κόμματα. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Αφροδίτη Νέστορα διεμήνυσε μετά την εμπριστική επίθεση. «Για μένα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου. Δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν». «Αυτά τα χτυπήματα είναι εναντίον της δημοκρατίας», δήλωσε ο πρόεδρος της διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, δήλωσε στον 102 FM. Η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά. Εφιάλτης για 20χρονη στη Θεσσαλονίκη, που μπήκε στο νοσοκομείο για αφαίρεση κύστης κόκκινγκα και κατέληξε με εγκάβματα τρίτου βαθμού. Η νεαρή γυμνάστρια από το Μάιο δεν μπορεί να περπατήσει. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διακομίστηκε από το Ιπποκράτειο η 40χρονη εγκαυματίας, που ακόμη δεν γνωρίζει για τις δύο σωρούς που βρέθηκαν στο σπίτι της θηλυτή. Κλιμάκιο της ψυχιατρικής υπηρεσίας ανέλαβε πριν από λίγο να την ενημερώσει για την άτυχη κατάληξη της οικογένειάς της. Σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM, ο 65χρονος σύντροφός της παραδόθηκε στις φλόγες την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο για να διαφύγει με τον 12χρονο γιο τους. Το παιδί δε τον πατέρα να τον καταπίνουν οι φλόγες, φοβήθηκε και μπήκε στο σπίτι όπου κρύφτηκε για να γλιτώσει μέσα σε μία ντουλάπα. Η μητέρα μπροστά έτρεχε κι αυτή για να γλιτώσει από τις φλόγες. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Διασώστες απομάκρυναν ενίκους με σχοινιά από το κτίριο, ενώ επιζώντες περιέγραψαν στιγμές πανικού. Όπως ανέφερε ένικος του 10ου ορόφου, μετά τη διακοπή ρεύματος και την ενεργοποίηση του συναγερμού, οι διάδρομοι γέμισαν καπνό και οι ένικοι εγκλωβίστηκαν στα διαμερίσματά τους μέχρι να διασωθούν από την πυροσβεστική. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς και την πλήρη αποτίμηση των θυμάτων. Θετικά εξελίσσεται, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι επαφές των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι πρόσφατες συνομιλίες στο Κατάρ πήγαν πολύ καλά και υποστήριξε ότι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά εθρίως θα είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 3 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά εθρίος καιρός προβλέπεται για αύριο και στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέ.

0: στη τσικουδιά.
1: Άιντε.
0: Δώσ' του.
1: Ωχαμάν. Άντε γεια. Άιντε πάμε στην τσικουδιά τώρα. Μπανιστιτζούμε έκανε εισβολέας και η Ιουλία Καραπατάκη με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα 1η του Ιούλη, ο Σωκράτης ο Μάλαμας επιστρέφει στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, με τη φετινή καλοκαιρινή περιοδία του. Μαζί του στη σκηνή η Ιουλία Καραπατάκη που μόλις ακούσαμε και ο Γιάννης Μάλαμας στο τραγούδι και μια πλήρης μουσική παρέα. Δεν χρειάζεται συστάσεις ο Σωκράτης Μάλαμας. Έρχεται στην γειτονιά μου, στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς, Βασίλης Τριανταφυλλίδης, σήμερα 1η του Ιούλη και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε είναι στα 18 ευρώ σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ. Εδώ είμαστε άνευ εισιτηρίου και οποία έκπληξη, διότι κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι το φιλαράκι μου αυτό το τρελό, ο Νικόλας ο Κακαρίκος, Νίκα Καρίκ με το όνομα, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, κοντά σας έως και στις 7, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αυτή τη στιγμή, αναφορικά με την κίνηση, από ό,τι βλέπω, έχουμε λίγο γύρω από τα δικαστήρια, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Τα έχουμε ξαναπεί, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, οπότε σας θέλουμε εδώ. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνία με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, τα παραπονά σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας, στο Viber 6930-078-228. Έρχεται weekend για τη συνέχεια, παρέα με την Dua Lipa που είναι έτσι φρεσκοπαντρεμένη. Θα μιλήσουμε και για γάμους, γιατί χαμούλης γίνεται. Όλα αυτά σε λίγο εδώ στο Άκου να δεις.

Εδώ είμαστε. Άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 1η του Ιούλη. Λέγαμε νωρίτερα για την Dua Lipa που φρεσκοπαντρεύτηκε και φυσικά τη ζήλεψε και η Taylor Swift. Όχι, δεν τη ζήλεψε, απλά και αυτή το είχε στο πρόγραμμα να παντρευτεί τον καλό της, τον Travis Kelce. Και διαβάζω ότι η Stevie Nicks από τους Fleetwood Mac αναμένεται να τραγουδήσει στο γάμο της Taylor Swift. Ξεχωριστό φαίνεται ρόλο θα λάβει η Stevie Nicks, καθώς αναμένεται όχι μόνο να δώσει το παρόν, να ερμηνεύσει και τραγούδια κατά τη διάρκεια της τελετής. Σύμφωνα με το Rolling Stone, η επιχρόνια φίλη της Swift θα βρεθεί στο γάμο της, με πηγή του περιοδικού να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται να ανέβει και στη σκηνή. Οι δύο καλλιτέχνηδες, δηλαδή η Taylor Swift και η Stevie Nicks, έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν, ενώ η εμβληματική τραγουδίστρια των Fleetwood Mac έχει γράψει και ένα ποίημα για την Taylor Swift για το άλμπουμ της The Tortured Poets Department του 2024. Μάλιστα την ίδια χρονιά είχε μιλήσει θερμά και για το δεσμό της με τον Travis Kelce, ότι είναι σε πάρα πολύ καλή φάση αυτή τη στιγμή. Εύχομαι να ερωτεύονται όλο και πιο βαθιά κάθε μέρα και να ζήσουν μαζί για πάντα. Όλοι έτσι ξεκινάμε και μετά τέλος πάντων να μην πούμε πώς καταλήγουμε. Η Taylor Swift τίμησε την θρυλική καλλιτέχνηδα μάλιστα τώρα στις 10 Ιουνίου, όταν εμφανίστηκε στον τέταρτο τελικό του NBA φορώντας μία μπλούζα με την επιγραφή Stevie Nicks. Παρότι το ζευγάρι, δηλαδή η Taylor Swift και ο Travis Kelce, δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες για το γάμο, ενδέχεται πάντως από ό,τι μαθαίνουμε να πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Madison Square Garden εκεί στη Νέα Υόρκη, λίγο να τώρα στα κοντά, πριν την Τετάρτη του Ιούλη. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Taylor Swift έχει μισθώσει το χώρο για μια πολυήμερη εκδήλωση, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μια ιδιωτική τελετή περίπου 100 καλεσμένων στις 2 Ιουλίου και μια μεγάλη δεξίωση με σχεδόν 1000 προσκεκλημένους. Πάρα πολύ ωραία, είπαμε, να καλοπαντρευτούν οι ελεύθεροι. Θέλουμε εδώ την επικοινωνία μαζί σας στο 2313-338-420 και φυσικά τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Και μιας και μιλήσαμε και για Taylor Swift και για Stevie Nicks από Fleetwood Mac, πάμε να ακούσουμε και Fortnite από Taylor Swift και μια διασκευή από ένα τραγούδι των Fleetwood Mac και οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Πες μου, όχι εσύ, πες μου αν η φωνή μου είναι sexy έτσι ή όχι. Δεν σ' αρέσει έτσι η φωνή μου, προτιμάς την κανονική φωνή εσύ. Τι να κάνω όμως.

0: Σύμφωνα με την εξέταση DNA, κλιμάκιο ψυχιάτρων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου γνωστοποίησε στη 40χρονη εγκαυματία μητέρα του το θάνατο του 12χρονου γιού της και του 65χρονου συντρόφου της. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα, μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Έχει διακοπεί κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης Καλαπόδη. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις ενώ από αέρος επιχειρούν 25 εναέρια μέσα. Μήνυμα το 112 εστάλθηκε προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου Μεθάνων. Για το τρίπλο χτύπημα με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός έστειλε από τη Θεσσαλονίκη μήνυμα ότι οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες. Νωρίτερα επισκέφθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο τους τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Στην Αμβέρσα, τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες από φωτιά σε δεκαόροφο κτίριο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Yeah!

want you, I need you, oh God. Και με αυτή τη φωνή. These beautiful things that I've got. Λοιπόν, έχουμε κάνει ψηφοφορία εδώ αν αυτή η φωνή τελικά Νίκο Κακαρίκο είναι σεξ ή όχι. Μέχρι τώρα οι περισσότεροι φίλοι μου εδώ και η Αθηνά και ο φίλος μου ο Βασίλης και κάποιοι άλλοι ονόματα δεν λέμε, μου λένε ότι προτιμούν έτσι τη φωνή. Εγώ όμως την προτιμώ όπως είναι κανονικά, γιατί υπάρχει μια ταλαιπωρία στο λαιμό και ελπίζω να μην σας ενοχλεί ιδιαίτερα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης 1η του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στην Κουντουριώτου και γενικότερα γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Και σήμερα, όποιοι βρίσκονται στην Αθήνα και ιδιαίτερα πάνε και στη συναυλία του Μόμπι, θα περάσουν σούπερ. Θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Είναι η μόνη συναυλία αυτό το καλοκαίρι που τη ζηλεύω ειλικρινά πάρα πολύ. Ο εμβληματικός λοιπόν Μόμπι επιστρέφει σήμερα 1η του Ιούλη στην Ελλάδα στα πλαίσια του Release Athens για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Sold out επιστροφή, έχουν εξαντληθεί εννοείται τα εισιτήρια. Μαζί του εμφανίζονται και οι Garbage και οι Pale Blue Eyes. Το Release Athens λοιπόν υποδέχεται τον Μόμπι στην πλατεία νερού. Νομίζω πάλι δεν χρειάζεται να σας πω για το πόσο τον συμπαθώ τον Μόμπι και σαν προσωπικότητα και σαν τις μουσικές του. Ο Αμερικανός Superstar, μία από τις πιο σημαντικές και δημοφιλείς προσωπικότητες της ηλεκτρονικής μουσικής, επιστρέφει λοιπόν δυναμικά στις περιοδίες. Υπόσχεται ένα σοου γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τεράστιας καριέρας του. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θυμάστε και τους Garbage, το θρυλικό συγκρότημα των 90's με την Shirley Manson. Έχουμε ακριβώς τις ώρες που θα εμφανιστούν. Οι πόρτες λοιπόν σήμερα ανοίγουν στις 6. Οι Pale Blue Eyes στην σκηνή θα βγουν γύρω στις 6.30. Οι Garbage θα εμφανιστούν γύρω στις 8 παρατέταρτο και ο Μόμπι θα ανέβει στη σκηνή στις 10 παρατέταρτο σήμερα 1η Ιούλη στην πλατεία του νερού. Τυχεροί, ξανά λέω, όσοι θα πάνε. Αν υπάρχει πάντως κάτι που μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα, είναι ότι ο Μόμπι γενικά δεν φοβάται να πειραματίζεται και να δοκιμάζει και νέα πράγματα και νέα στυλ και γενικότερα νέες μορφές στη μουσική του, με περισσότερο από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και μια καριέρα που συνεχίζει να εξελίσσεται, παραμένει ο Μόμπι μία από τις πιο αυθεντικές ανεξάρτητες φωνές της σύγχρονης μουσικής και νομίζω ότι θα είναι από τα μεγαλύτερα σόου που έχει πραγματοποιήσει στην Ελλάδα αυτό που θα ζήσουν πολλοί στα πλαίσια του Release Athens 2026. Και είναι, εντάξει, μαγική στιγμή, φαντάζομαι, μόνο που ακούς αυτές τις πρώτες νότες από το Porcelain, εγώ το ήδη ανατριχιάζω σαν να είμαι εκεί. Πάμε να απολαύσουμε με Μόμπι και Garbage για τη συνέχεια.

Ναι, παιδί μου. Λοιπόν, Μόμπι και Κάρμπατ σήμερα, 1η του Ιούλη στην Αθήνα, στα πλαίσια του Release Athens 2026. Πάμε να δούμε όμως πώς θα υποδεχθεί η όμορφη πόλη μας σήμερα τον Ιούλιο, δηλαδή τι όμορφες ιδέες μπορούμε να σας δώσουμε για το βράδυ σήμερα, Τετάρτης 1η Ιουλίου. Πάμε σε μια θεατρική παράσταση που πραγματικά θέλω να τη δω. Sexy Laundry στο Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου. Νομίζω ότι όλοι τους θυμάστε, εγώ τουλάχιστον χάρηκα όταν είδα αυτή τη σύμπραξη, διότι θυμήθηκα τους Απαράδεκτους, το Αστροπελέκη και το Σπύρο Παπαδόπουλο, τι έγινε ρε παιδιά κτλ. Οπότε μου θύμισε λίγο και εκείνες τις εποχές. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου φέρουν το Sexy Laundry στη Θεσσαλονίκη, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης, σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου, αλλά πηγαίνουν μετά και στην Σάτι Χαλκιδική Δεν Έχει, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, σε μια κωμωδία για τον γάμο, για τη φθορά της καθημερινότητας, για την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρουν ο ένας τον άλλον. Το έργο της Μισελ Ρίμι σε σκηνοθεσία Σπύρου Παπαδόπουλου συνδυάζει και χιούμορ και τρυφερότητα και ένταση και αλήθειες για τις σχέσεις, μετατρέποντας τα συζυγικά άπλυτα σε μια θεατρική βραδιά γεμάτη αναγνωρίσιμες στιγμές. Σήμερα λοιπόν στις 9.30 στο Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Ήδη σας είπαμε ότι ο Σοκράτης Μάλαμας παρέα με την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα σήμερα βρίσκονται στην γειτονιά μου στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς, μια απόλυτα καλοκαιρινή συναυλία στις 9 η ώρα το βράδυ. Αλλά αν θέλετε να πάτε προς το Θέατρο Γης, εκεί θα συναντήσετε την Ιουλία Καλιμάνη, η οποία και αυτή έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ένταση, αγαπημένες επιτυχίες, σήμερα στις 9 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Ήδη σας είπαμε και για τη μέρα τα με χρώματα στην πλατεία, στην Ακτία Ρετσούς, με συγχωρείτε, στην Καλαμαριά. Το πάρτι είναι Νοοτροπία, είναι το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα. Έχω πάει μία φορά. Αν δεν έχετε πάει καμία, νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσετε και γενικά να ζήσετε αυτή την εμπειρία. Αν δεν σας πειράζει κιόλας να λερωθείτε, να τσαλακωθείτε, να πασαλιφτείτε με χρώμα από πάνω μέχρι κάτω, τότε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να το δοκιμάσετε. Να υπενθυμίσω επίσης ότι συνεχίζεται και το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου στην πόλη μας, θυμοτυπικά στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Στο 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, σήμερα Τετάρτη, ο Τέλος Φίλης θα υπογράψει τα αντίτυπα των δύο βιβλίων του, το Έσχατο Έρμα και το Νύχτα Νύχτα Πολύ, στο Περίπτερο, σήμερα τώρα στις 7 στη Νέα Παραλία. Και ο λόγος που το λέω είναι διότι μαζί του θα βρίσκεται η δικιά μας, η Μάρα Τσικάρα, λέω δικιά μας γιατί την απολαμβάνεται στο αδελφάκι μας, τον 958. Μαζί τους θα είναι και ο Γιώργος Κορδομενίδης και ο Γιώργος Βλυσίδης, καθώς και η Μελίνα Τσουρέκα και η Αφροδίτη Κεραμέως. Συνεχίζεται λοιπόν το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη ευκαιρία για να πάτε να δείτε, να διαλέξετε τα βιβλία της προτίμησής σας και γενικότερα να δείτε ποια βιβλία θα διαβάζετε στην παραλία στις διακοπές σας. Εννοείται ότι δεν έχω καθόλου αποφασίσει τι θα κάνω φέτος το καλοκαίρι, διότι πάντα τελευταία στιγμή το αποφασίζω. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω και τον Τάσο Τριανταφύλου και τον Νικόλα τον Κακαρίκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Παρότι δεν μου φαίνεται, είμαι η Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε συντονισμένοι στον 102.3, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Βικόπουλος. Ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Έχει την κίνησή του αυτή τη στιγμή και στην Εθνική Σαμίνης και στη Λεωφόρο Νίκης και γενικότερα το κέντρο φαίνεται ότι είναι φορτωμένο. Να προσέχετε, να έχουμε ξανά, θα μας τα πω, έναν καλό μήνα με υγεία. Τελείωσα, εντάξει, αυτό ήταν. Φεύγω, με διώχνουν, παιδιά. Υπέροχο τραγούδι και Μόμπι σε λίγο. Γεια και χαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, μένετε η φωτιά στη Φθιώτιδα. Μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου να είναι σε ετοιμότητα. Τα στελέχη μας δέχθηκαν άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η βία δεν έχει καμία θέση στην οργανωμένη κοινωνία. Οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου επισκέφθηκε την νοσηλευόμενη οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο κατέληξε η μητέρα της, η οποία νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ανακοινώσεις καταδίκης από όλα τα κόμματα. Αντισυστημικά άτομα προσπαθούν να δημιουργήσουν με τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή, είπε στον 102 FM ο πρόεδρος της δικούσας της Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, μιλώντας στον 102 FM, ανέφερε ότι η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά. Τόσο ο κύριος Ιωακίμοβιτς όσο και ο κύριος Αναστασιάδης είχαν δεχθεί τον Ιούλιο του 2023 ξανά επίθεση, τότε όμως με μπογιές. Εφιάλτης για 20χρονη στη Θεσσαλονίκη που μπήκε στο νοσοκομείο για αφαίρεση κύστης κόκκιγα και κατέληξε με εγκάβματα τρίτου βαθμού. Η νεαρή γυμνάστρια από το Μάιο δεν μπορεί να περπατήσει. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διακομίστηκε από το Ιπποκράτειο η 40χρονη εγκαυματίας που ακόμη δεν γνωρίζει για τις δύο σωρούς που βρέθηκαν στο σπίτι της στη Λυτή. Κλιμάκιο της ψυχιατρικής υπηρεσίας ανέλαβε πριν από λίγο να ενημερώσει την άτυχη γυναίκα για την κατάληξη της οικογένειάς της. Σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM, ο 65χρονος σύντροφός της παραδόθηκε στις φλόγες την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο για να διαφύγει με τον 12χρονο γιο του. Νέο περιστατικό παδικής βίας σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια με την ελληνική αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη 4 ατόμων έπειτα από επίθεση σε βάρος φιλάθλων που συμμετείχαν σε εκδήλωση ομάδας στη Super League. Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης και ενώ φιλάθλοι, ανάμεσά τους και ανήλικοι με τους γονείς τους, αποχωρούσαν από το σημείο, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων που φέρονται να είναι οπαδοί αντίπαλης ομάδας. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε διαρρήξεις οικειών και απάτες με το πρόσχημα της ιδιότητας υπαλλήλων του ΔΔΕ ή της εφορίας εξαθρώθηκε έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό. Ενώ η μέχρι στιγμής έρευνα έχει οδηγήσει στην εξιχνίαση 44 διαρρήξεων και 14 περιπτώσεων απάτης με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Ολοκληρωτική καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες σε μήλα, καρύδια, πατάτες, κρεμμύδια, κεράσια, ελιόσπορα και τριφύλια προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής της Αίρες, αφήνοντας τους παραγωγούς σε κατάσταση απόγνωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες καταγραφές, οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή αγγίζουν το 100%. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Ανβέρσα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Διασώστες απομάκρυνανε νίκους με σχοινιά από το κτίριο, ενώ επιζώντες περιέγραψαν στιγμές πανικού. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά εχθρός θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά εχθρός αύριο ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Θέατρο Ντι Ρώμα, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ειδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή στη σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ειδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το ζητούμενο στα παιχνίδια με χαρτιά δεν είναι να έχεις απλώς καλό φίλο, είναι να ξέρεις και πότε θα το χρησιμοποιήσεις. Στη Λατινική Αμερική το καλύτερο χαρτί το είχαν πάντα οι Αμερικανοί, που ήξεραν να παίρνουν μέσω των εταιριών που ίδρυαν στα προτεκτοράτα τους κάθε τι καλό έβγαζε ο κάθε τόπος. Μπανάνες από το Εκουαδόρ, καφέ από τη Βραζιλία, αγελάδες ή κρασί από την Αργεντινή, ορυκτό πλούτο, με ανθρώπους ανδρίκελα, κυρίως δικτάτορες, είχαν, ανέκαθεν, το πάνω χέρι. Κομμουνιστικά κινήματα υπό τη μορφή αντάρτικου επιχείρησαν να αλλάξουν την κατάσταση. Αλλού με επιτυχία, όπως για παράδειγμα στο πρώην μεγαλύτερο καζινοπορνείο της CIA την Κούβα, αλλού χωρίς επιτυχία όπως στη Βολιβία, όπου η σπίθα της επανάστασης που επιχείρησε ο Ερνέστο Γκεβάρα δεν πρόλαβε να γίνει ποτέ φωτιά. Στην Αργεντινή των αμέτρητων δικτατοριών που μόνο δυστυχία έφεραν, επρόκειτο να εμφανιστεί κάποιος που κατάφερε να χτίσει ένα απίστευτο φιλοεργατικό αντιαμερικανικό προφίλ χωρίς να είναι κομμουνιστής. Και κυρίως φημώνοντας κάθε διαφορετική φωνή. Σας κάνει κάτι σε φασισμό αυτό, το ξέρω. Είπαμε όμως, το ζήτημα είναι πώς θα παίξεις καλά τα χαρτιά σου.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Τάσος Τριανταφύλου σήμερα συντροφιά στην ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε την καλησπέρα μας στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Όσοι είναι του ταγκό, ενδεχομένως να αναγνώρισαν και τη φωνή και το τραγούδι. Αλλά εμείς κινούμαστε πάντοτε στη λογική του ότι εκεί έξω μπορεί να υπάρχει έστω και ένας ο οποίος δεν γνωρίζει. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες μορφές του αργεντίνικου ταγκό, ο Κάρλος Γκαρδέλ, σε ένα τραγούδι σύμβολο, θα έλεγε, μιας ολάκερης χώρας και ενός συγκεκριμένου είδους του ταγκό, το «Madre Selva». Ένα τραγούδι του 1931. Η Αργεντινή κατάφερε να απαλλαγεί από τους Σπανιόλους το 1816 και να αποκτήσει το δικό της σύνταγμα το 1853. Τότε αρχίζει να αναπτύσσεται σταθερά. Η αυστηρή της ουδετερότητα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τη βοήθησε να αποκτήσει στιβαρή οικονομία. Την ίδια ουδετερότητα δεν κατάφερε να κρατήσει και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο λαός ήταν σαφώς κατά το άξονα, αλλά η κυβέρνηση υπέρ του άξονα. Άλλωστε από το 1931, πραξικοπήματα και αντιπραξικοπήματα έφερναν πρόσχερους προέδρους στο προσκήνιο, ενώ η γερμανική διπλωματία φρόντιζε να τα έχει καλά με όλες τις πλευρές. Μια φιλοναζιστική οργάνωση προετοίμαζε το έδαφος για τη δημιουργία γερμανικής βάσης στην Παταγωνία, το νοτιότερο κομμάτι της Αμερικής. Οι διαθέσεις των κυβερνώντων εκδηλώθηκαν σχεδόν αμέσως μετά την έκρηξη του πολέμου, όταν στις 13 Δεκέμβρη του 1939 άρχισε η ιστορική ναυμαχία του River Plate στις ακτές της Νότιας Αμερικής, ανάμεσα στα βρετανικά καταδρομικά Exeter, Άγιαξ και Αχιλλέας και στο γερμανικό θωρικτό Graf Spee. Οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στα χωρικά ύδατα της Αργεντινής και να βρουν καταφύγιο στην εντός εισαγωγικών ουδετερότητά της. Φωτιά στα μπατζάκια όλων, φίλες και φίλοι, ξεκινά ένας μαραθώνιος διπλωματικών διαβουλεύσεων κατά τη διάρκεια του οποίου οι σύμμαχοι πιέζουν και οι Αργεντίνοι αθίστανται. Η απέτηση ήταν να μην επιτραπεί ο ελληνισμός του Graf Spee, διότι έτσι η νοτιοαμερικάνικη χώρα φιλοξενούσε πολεμικό πλοίο εμπολέμου κράτους και άρα δεν ήταν πλέον ουδέτερη. Η κυβέρνηση της Αργεντινής προέβαλε διάφορες δικαιολογίες για να παρατείνει την παραμονή του θωρικτού και αναγκάστηκε να υποκύψει μόνο μπροστά στην απειλή ότι η Μεγάλη Βρετανία θα της κήρυσε τον πόλεμο. Τελικά, στις 17 Δεκεμβρίου, το Graf Spee απέπλευσε. Μόλις βγήκε από τα χωρικά ύδατα της Αργεντινής, αυτοβυθίστηκε, αυτοί είναι οι Γερμανοί, τι να κάνουμε, έξω από το Ρίο Ντε Λα Πλάτα, περίπου στο σημείο που 25 χρόνια νωρίτερα, στα 1914, ο ναύαρχος Μαξιμιλιανός Φον Spee βρήκε το θάνατο, ακολουθώντας και αυτός την αυαρχίδα του στο βυθό. Στα 1940, ο πρόεδρος της Αργεντινής Καστίλιο διαδέχτηκε τον Ορτίζ και εκδηλώθηκε απροκάλυπτα υπέρ του άξονα. Όμως, ένα άλλο στρατιωτικό πραξικόπημα, του πραξικοπήματος θα γίνει σήμερα, φίλες και φίλοι, τον Ιούνιο του 1943 φάνηκε να φέρνει την Αργεντινή στο πλευρό των συμμάχων. Γρήγορα ωστόσο αποδείχθηκε πως επρόκειτο για μια πρώτης τάξης φασιστική κίνηση, της οποίας τα νήματα κινούσε αθέατος κάποιος συνταγματάρχης.
Comonos cambia la vida, φίλες και φίλοι, το επόμενο αργεντίνικο τραγούδι μας με τον Alfredo De Angelis.

Cómo nos cambia la vida, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε με τον Alfredo De Angelis. Ταγκό είπαμε να σας φέρουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, μιας και στην Αργεντινή βρεθήκαμε και εκεί θα παραμείνουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ο Αργεντίνος Juan Domingo Perón γεννήθηκε στο Λόμπος της επαρχίας του Buenos Aires στις 8 Οκτωβρίου του 1895. Ήταν κρεολός, γιος κτηματία. Όταν ήταν 16 χρόνων, εισήχθη σε στρατιωτική σχολή και μετά την αποφύτισή του, πάρα πολύ γρήγορα κατάφερε να ανέβει στις βαθμίδες της στρατιωτικής ιεραρχίας και να φτάσει έως τον βαθμό του συνταγματάρχη. Κατά τη δεκαετία του 1930, ο Περόν θα βρεθεί ως στρατιωτικός ακόλουθος στη γειτονική για την Αργεντινή Χιλή και αργότερα στην πανέμορφη Ρώμη. Εκείνη η μακροχρόνια παραμονή του στην Ευρώπη, όπου μετεκπαιδεύτηκε, του έδωσε σύμφωνα με τους ιστορικούς την δυνατότητα να μελετήσει τόσο το φασιστικό σύστημα της Ιταλίας όσο και το ναζιστικό σύστημα του Τρίτου Ράιχ. Και ενδεχομένως από τις εμπειρίες εκείνες αρχίζει η σκέψη για την εγκαθίδρυση ενός παρόμοιου καθεστώτος στην πατρίδα του, με έναν τέτοιο τρόπο όμως που σε καμιά περίπτωση δεν θα προκαλέσει το λαϊκό αίσθημα. Με την έκρηξη λοιπόν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο τότε πρόεδρος, ο Ραμόν Καστίλιο, ο οποίος κυβερνούσε με την υποστήριξη του πανίσχυρου στρατηγού Αγκουστίν Πέδρο Χούτο, είχε κηρύξει, όπως είπαμε και νωρίτερα, την Αργεντινή ουδέτερη, με την προσδοκία της οικονομικής ωφέλειας που θα της εξασφάλιζε πια η καλή η διατήρηση μάλλον των καλών σχέσεων με όλους τους εμπόλεμους. Παρ' όλα αυτά, στο εσωτερικό της χώρας οι αντίθετες πολιτικές παρατάξεις ασκούσαν πιέσεις για να ταχθεί η χώρα είτε στο πλευρό των συμμάχων είτε στο πλευρό του άξονα. Το 1941 ο άνθρωπός μας, ο Περόν, επιστρέφει στην Αργεντινή και σε χρόνο ρεκόρ αναλαμβάνει ηγετική θέση σε μια μυστική στρατιωτική οργάνωση που έφερε τον τίτλο «Ομάδα Ενωμένων Αξιωματικών». Στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, στην συγκεκριμένη χώρα της Λατινικής Αμερικής, δεν μπορούσε κανείς να κάνει λόγο για σοβαρούς δημοκρατικούς θεσμούς. Ουσιαστικά δεν λειτουργούσαν. Και οποιαδήποτε σκέψη για επιστροφή σε ένα συνταγματικό κόσμο έβρισκε τείχο τον οποίον έχτιζαν σταδιακά οι διάφοροι συντηρητικοί και φασιστικοί κύκλοι της χώρας. Με λίγα λόγια, η χώρα τελούσε υπό τον έλεγχο των στρατιωτικών ακόμη και στα χρόνια εκείνα κατά τα οποία τη θέση του Προέδρου κατήχε ένα πολιτικό πρόσωπο. Με λίγα λόγια, να φανούμε δημοκράτες, αλλά πίσω από τον Πρόεδρο θα είναι κάποια ηγετική φυσιογνωμία των ενόπλων δυνάμεων, εκείνη η οποία ουσιαστικά θα κάνει κουμάντο στα πράγματα. Το χειρότερο που μπορούσε να πάθει ένα πολιτικό πρόσωπο, στην προκειμένη περίπτωση ο πρόεδρος της χώρας, ήταν να πεθάνει ο στρατιωτικός ο οποίος τον στήριζε. Και δυστυχώς για τον πρόεδρο Καστίλιο, το 1943 φεύγει από τον μάτιο του το κόσμο ο στρατηγός Χούτο. Βούτυρο στο ψωμί όλων αυτών που ήθελαν να ανατρέψουν τον πρόεδρο Καστίλιο, ο οποίος, είπαμε, έμεινε χωρίς στρατιωτική βοήθεια. Και όντως, τον Ιούνιο της χρονιάς εκείνης, νέο στρατιωτικό πραξικόπημα ανατρέπει τον πρόεδρο Καστίλιο.
Ακολουθεί μια σειρά στρατιωτικών κυβερνήσεων, πάντοτε με στρατηγούς στη θέση του Προέδρου. Τρίτο τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι. Μινότσε Τρίφτε, 1949, θα βρεθούμε και εκεί με τον Ανιμπάλ Τρόγιο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξε

0: κουφάλια Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Την ίδια ώρα μένεται η πυρκαγιά στην Φθιώτιδα. Μήνυμα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Έχει διακοπεί κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης Καλαπόδη. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή, ενώ συμμετέχουν και ένα αέρια μέσα. Μήνυμα το 112 εστάληκε προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου Μεθάνων. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 ετών με αναστολή στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με δηλώσεις εκτάσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Γερμανία, οι εισαγγελικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον υπόπτου για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία σήμερα βρέθηκε στην Αργεντινή. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική υποστήριξη. Να σας θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στα μηνύματα του κινητού γράφετε 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο, το φίλο τον Άκη, ο οποίος μας ακούει διαδικτυακά από την Αθήνα. Και όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, στο βουβό η τηλεόραση και βέβαια διαδίκτυο για μια ιστορία θα σας πω. Στην τηλεόραση... Γιατί, διότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται η αναμέτρηση μεταξύ της Αγγλίας και του Κονγκό, σε μια αναμέτρηση στην οποία η ένδοξη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό προηγείται με 1-0 της απικιοκρατικής Αγγλίας, διότι και το ποδόσφαιρο πολιτική. Την καλησπέρα μας στην αγαπημένη την Τατιάνα. Στην αγαπημένη μας τη Γεωργία, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Πατρίτσια, με την οποία τα είπαμε και από νωρίς πάλι σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Στον Παναγιώτη, στον Κοσμά, πάρα πολλά φιλιά, μια γλυκιά αγκαλιά. Στον φίλο μας τον Στέλιο, τον Δημοσθένη, τη Μαρία και τον Μάκη στη Νεάπολη. Εσείς δεν θέλω να μπερδεύεστε με τα ονόματα των δικτατόρων, διότι είναι πάρα πολλοί φίλες και φίλοι. Εσείς θα επικεντρωθείτε στο όνομα του Περόν. Ο Περόν, η οργάνωση του οποίου είχε παίξει τον πρώτο ρόλο στο πραξικόπημα που είχε ανατρέψει τον πρόεδρο Καστίγιο, διορίστηκε ευθύς εξ αρχής υπουργός εργασίας και πρόνοιας. Όταν το 1944 η προεδρία θα περάσει στα χέρια του στρατηγού Φαρέλ, ο Περόν αναλαμβάνει πλέον την αντιπροεδρία της Αργεντινής και ταυτόχρονα το κρίσιμο Υπουργείο των Στρατιωτικών. Είχε περάσει και βρέθηκε σε πραγματικά πάρα πολύ κρίσιμα Υπουργεία Εργασίας και Πρόνοιας, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός των Στρατιωτικών. Όσο ήταν στο Υπουργείο Εργασίας ο Περόν, τι έκανε? Δημιούργησε μια πάρα πολύ σκληρή βάση οπαδών του. Όλοι

κομμάτια της εργατικής τάξης. Ήταν οι λεγόμενοι «descamisados», δηλαδή οι άνθρωποι χωρίς πουκάμισο. Ο Περόν σταδιακά κατάφερε να προσετεριστεί τα διάφορα εργατικά σωματεία της χώρας, όχι βέβαια με το τίποτα, ήταν πάρα πολλές οι παροχές προς τους εργαζόμενους, διευκολύνοντας τα συνδικάτα να πετυχαίνουν όλο και καλύτερους όρους στις διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες. Έτσι λοιπόν, όταν κάποια στιγμή οι αντίπαλοι του τον συνέλαβαν και τον έθεσαν υπό περιορισμό, και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 1945, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στο να ξεχυθούν στους δρόμους οι οπαδοί του από τα εργατικά σωματεία ή υπό την καθοδήγηση και της δαιμόνιας ερωτικής του συντρόφου, της ερωτικής συντρόφου του, της Εύας Ντουάρτε, της Εβίτας, όπως έμεινε γνωστή στην ιστορία, και διοργάνωσαν απεργίες, διαδηλώσεις, απαιτώντας και πετυχαίνοντας τελικά την απελευθέρωσή του. Κάποια στιγμή η πρώτη σύζυγος του Περόν πεθαίνει και βέβαια ανοίγει ο δρόμος προκειμένου να παντρευτεί την Εβίτα. Ήταν ο ισχυρός άνδρας της χώρας. Ήταν ο ρυθμιστής της κατάστασης στην Αργεντινή. Την ίδια ώρα, υπό το βάρος των διεθνών πιέσεων και με την απειλή κυρώσεων σε βάρος της Αργεντινής, ο πρόεδρος Φαρέλ αναγκάστηκε να προσανατολίσει το καθεστώς προς δημοκρατικότερες κατευθύνσεις. «Εσύ είσαι που το λες. Στις εκλογές του Φεβρουαρίου του 1946, το ξύλο στους αντιπάλους έπεφτε σύννεφο και όπως είχε συμβεί και εδώ στη χώρα μας, ψήφισαν δέντρα, παραφιάδες, γλάστρες. Ψήφισε το σύμπαν ολάκερο προκειμένου να νικήσει ο Περόν. 56% πήρε. Λίγο δεν το λες?» Ήταν τότε που παρουσίασε τη λεγόμενη τρίτη θέση, όπως την αποκάλεσε. Κάτι δηλαδή ανάμεσα σε καπιταλισμό και κομμουνισμό. Εγώ θα σας το πω πως ήταν απλώς ένα εθνικιστικό πρόγραμμα, εντός εισαγωγικών αντιμπεριαλιστικό και εχθρικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία, με όλες τις εξουσίες επικεντρωμένες στο πρόσωπό του. Με κύριο προπαγανδιστικό πολιορκητικό κρυό, τον απίστευτο συντηρητικό λαϊκισμό, το πρόγραμμα του Περόν στηριζόταν στην οικονομική αυτάρκεια και στην ταχεία εκβιομηχάνηση, σε βάρος όμως του αγροτικού τομέα. Και προς τι η ταχεία εκβιομηχάνηση, διότι πάρα πολύ απλά, όπου έχουμε εκβιομηχάνηση, έχουμε όλο και περισσότερες ανάγκες για εργατικά χέρια, άρα η εργατική τάξη βρίσκει δουλειά, άρα ενισχύεται. Και από τη στιγμή που η εργατική τάξη ήταν η βάση των ψηφοφόρων του Περόν, ήταν εκείνη η οποία θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος. Όπως πίστευε η εργατική τάξη. Στο πολιτικό επίπεδο, αφού του ανέλαβε την εξουσία, ο Περόν γινόταν όλο και πιο απολυταρχικός, όλο και πιο καταπιεστικός. Οι αντίπαλοι του ψηλαμβάνονταν και φυλακίζονταν. Οι εφημερίδες δεν υπήρχε περίπτωση να γράψουν κάτι εναντίον του. Έκλειναν την ίδια ώρα. Η εκπαίδευση και η δικαιοσύνη τελούσαν υπό ασφικτικό κρατικό έλεγχο.

Με όλες αυτές τις αμοιβές, παροχές να τις αποκαλέσουμε καλύτερα προς την εργατική τάξη, τις αυξήσεις των αμοιβών και χίλια δυο άλλα ευεργετήματα, ο Πέρον κατόρθωσε να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη δύναμή του στις μάζες των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, με τη βοήθεια της δημοφιλούς Σεβίδας, η οποία είχε γίνει κάτι σαν ανεπίσημο μέλος της κυβέρνησης, ο Πέρον μετέτρεψε τα εργατικά σωματεία σε σκληρές στρατευμένες οργανώσεις φασιστικού τύπου.

Έχει την πίκρα του το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Ανταμώνει ένα ζευγάρι μετά από χρόνια. Έχουν χωρίσει. Και χέρι-χέρι πιάστηκαν κάποια στιγμή, μάνο αμάνο δηλαδή, όπως λέει και ο τίτλος, και θυμούνται το παρελθόν. Ένα παρελθόν το οποίο χαρακτηρίστηκε από πολύ φτώχεια. Και κουβέντα την κουβέντα, ο άνδρας της ιστορίας συνειδητοποιεί ότι η πρώην σύντροφός του περνά μια πάρα πολύ καλή ζωή χάρη στους καινούριους και πάρα πολύ πλούσιους θαυμαστές της. Ένα τραγούδι του 1920 σε μουσική του Κάρλος Γκαρδέλ και του Χωσέ Σαρατσάνο, σε στίχους του μεγάλου αρχεντίνου ποιητή Καλεντόνιο Φλόρες. Εμείς το ακούσαμε σε μια εξίσου ιστορική εκτέλεση του Χούλιο Σόσα. Η δημοτικότητα του Περόν από ένα σημείο και μετά αρχίζει να κλονίζεται. Αυτό όμως δεν επρόκειτο να σταθεί εμπόδιο, φίλες και φίλοι. Κανονίζει μια πάρα πολύ καλωστημένη συνταγματική τροπολογία, η οποία του έδωσε το δικαίωμα να επανεκλεγεί πρόεδρος το 1951.

Οι συνθήκες όμως έχουν πλέον αλλάξει, όχι μόνο για τον Περόν, για ολόκληρη τη χώρα, για ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Την πηγή που έδινε στον Περόν τη δυνατότητα να προβαίνει σε μεγάλες παροχές προς τους εργαζόμενους, ουσιαστικά την τροφοδοτούσαν οι συσσωρευμένοι πόροι από τις αυξημένες εξαγωγές της Αργεντινής κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της πρώτης μεταπολεμικής περίοδου. Ήταν έξυπνη εκείνη η ουδετερότητα, φίλες και φίλοι, διότι πρώτες ύλες δεν υπήρχαν στον υπόλοιπο πλανήτη, ο οποίος ουσιαστικά είχε καταστραφεί. Ως εκ τούτου, ο περισσότερος κόσμος από την Αργεντινή αγόραζε. Από μαλλί προβάτου μέχρι κρέας αγελάδας και πάει λέγοντας. Ωστόσο, με την βαθμία εξομάλυνση των αγορών στις υπόλοιπες χώρες, το εμπόριο στην Αργεντινή άρχισε να μην πηγαίνει τόσο καλά, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει και η αύξηση του πληθωρισμού. Η Αργεντινή όμως σε όλα τα επίπεδα είχε συνηθίσει στην αλόγιστη σπατάλη, στη λογική την οποία είχαμε ακούσει κάποια στιγμή και στη χώρα μας, λεφτά υπάρχουν. Εκείνη η αλόγιστη σπατάλη δεν μπορούσε παρά να οδηγήσει σε οικονομική κρίση. Εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση για να πούμε ότι όταν μιλούμε για αλόγιστη σπατάλη δεν αναφερόμαστε σε καμία περίπτωση στις πάρα πολύ βασικές ανάγκες αλλά και στα όνειρα ενός λαού. Αναφερόμαστε σε όλους εκείνους σε πάρα πολύ συγκεκριμένες θέσεις που και εκεί υπήρχαν, τραπεζίτες, μεγαλοβιομήχανους κτλ. Κτλ. Οι οποίοι σκόρπιζαν λεφτά από εδώ και από εκεί. Σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί η δυσαρέσκεια για τη διαφθορά, τη δημαγωγία και πάνω απ' όλα για την καταπίεση που ασκούσε το καθεστώς. Παρ' όλα αυτά θα σημειωθούν και άλλες εξελίξεις που θα συμβάλλουν στη μείωση της δύναμης του Χουάν Περόν. Η Εβίτα το 1952 πεθαίνει. Όσοι δεν ήξεραν, έκαναν λόγο μόνο για ένα βαρύτατο πλήγμα στον συναισθηματικό κόσμο. Δεν ήταν έτσι. Ήταν ένα βαρύτατο πολιτικό πλήγμα. Οι σπουδαστές στράφηκαν εναντίον του και η αντικληρικαλική στάση του θα οδηγήσει και στον αφορισμό του από την Καθολική Εκκλησία το 1955. Την ίδια ώρα, ο ετερόκλητος συνασπισμός ο οποίος στήριζε τον Περόν μέχρι τη στιγμή εκείνη, εργαζόμενοι, αντιδραστικοί, εθνικιστές, κληρικοί και στρατός, μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε έτσι, διαλύθηκε.

Ποιο είναι το αλάτι και το πιπέρι της αρχεντίνικης πολιτικής ζωής στα χρόνια στα οποία βρισκόμαστε? Το πραξικόπημα. Έτσι λοιπόν, στις 10 Σεπτεμβρίου του 1955, ένα άλλο στρατιωτικό πραξικόπημα ανατρέπει τον Περόν, ο οποίος για να σωθεί καταφεύγει πρώτα στην Παραγουάη και στη συνέχεια στην Ισπανία. Προσοχή όμως, ο βασιλιάς δεν ήταν γυμνός. Ο Περόν μπορεί να είχε φύγει, αλλά στη χώρα είχαν μείνει εκατομμύρια οπαδοί του. Ο περονισμός παραμένει μια ισχυρή πολιτική δύναμη στη χώρα. Μετά την αναχώρησή του, οι κυβερνήσεις της Αργεντινής, είτε αυτές ήταν πολιτικές, είτε στρατιωτικές ή και μικτές, αποδείχθηκαν αδύναμες να λύσουν τα μεγάλα προβλήματα. Επικρατούσαν ανησυχία, δυσαρέσκεια, και ένας από τους λόγους για την κατάσταση εκείνη ήταν ο αποκλεισμός του ολοένα διωγγούμενου περονιστικού κινήματος από την εξουσία. Μέχρι να φτάσουμε στα 1971. Τότε λοιπόν ο πρόεδρος της χώρας, ο στρατηγός Αλεχάνδρο Αγκουτή Λανούσε, είχε πιστεί πλέον ότι η αποκατάσταση της τάξης στη χώρα θα ήταν αδύνατη χωρίς τον Περόν.

Πού μπορεί να φτάσει μια χώρα, φίλες και φίλοι, όταν τα ανδρίκελα τα οποία την κυβερνούν την καθιστούν έναν τόπο ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον Περόν, έτσι είναι φοβερό αυτό. Στο σημείο αυτό βέβαια να σας πούμε πως αυτό που ακούσαμε ήταν το Tango de los Abuelos, Los Padres y los Hijos, από μια ιστορική συνάντηση τριών πολύ μεγάλων φωνών του αργεντίνικου τάγκο, του Ρομπέρτο Κογενέτσε, της Αντριάννα Βαρέλα και του Λίτο Νέμπια. Ενημερώνει λοιπόν τον Περόν ότι έχει πλέον την άδεια να επιστρέψει. Όρος να μην λάβει μέρος στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου του 1973. Κανένα πρόβλημα. Κατέβασε έναν περονικό υποψήφιο, τον Έκτορ Καμπόρα, ο οποίος βέβαια νίκησε. Προσέξτε σχέδιο. Τρεις μήνες μετά ο Καμπόρα παραιτείται. Και το Σεπτέμβριο, πάλι μπροστά σε μια ανεπανάληπτη κυβερνητική κρίση, ο Περόν εκλέγεται πρόεδρος με το 62% των ψήφων. Είχε ήδη τριτοπαντρευτεί ο Περόν την πρώην χορεύτρια, την Ιζαβέλα, βέβαια, το 1961. Εκείνη εξελέγεται πρόεδρος. Η αλήθεια είναι ότι οι Περονικοί δεν την αγαπούσαν διόλου, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ήταν προσκολλημένη στη μνήμη της αγαπημένης του Σεβίτας. Και αντιπρόεδρος η Ιζαβέλα. Ο Περόν, με το που ανέλαβε την εξουσία, πέταξε όλα τα χαρτιά δεξιά και μόνο δεξιά. Παρ' όλα αυτά δεν πρόφτασε να κάνει και πολλά πράγματα. Βλέπετε, να και η ημερομηνία μας. Πέθανε την 1η Ιουλίου του 1974 από καρδιακή προσβολή. Η Ιζαβέλα Περόν, που τον διαδέχτηκε, δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την υποστήριξη καμίας ισχυρής ομάδας, ούτε καν των φιλοπερονικών εργατικών σωματείων. Θα ακολουθήσει μια περίοδο φοβερής τρομοκρατίας και βίας μέχρι την επέμβαση των στρατιωτικών στις 24 Μαρτίου του 1976. Εκείνο του φοβερού δικτάτορα του Βαρέλα με τα κατάμαυρα μάτια. Περνά πλέον η χώρα σε μια περίοδο γεμάτη αίμα και εξαφανίσεις. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Εδμούντο Ριβέρο και το θρυλικό ταγκό Μαλένα. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις 7 παρα 10 έφυγε από τη ζωή η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν σε βαριά κατάσταση, διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, έπειτα από την εμπριστική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στην πιλωτή της πολυκατοικίας του, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου. Τα συλληπιτήριά του στην Αφροδίτη Νέστορα και τον πατέρα της εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μετά την τραγική είδηση ότι 70χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημειώνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο μεταξύ, η Αφροδίτη Νέστορα παραμένει νοσηλευόμενη, φέρει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία. Επίσης, δύο ένοικοι της πολυκατοικίας παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα. Εστάλησαν μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε ύφεση είναι η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνο. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε ρεματιά στα κουφάλια της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ενώ νωρίτερα φωτιά μικρής έκτασης που εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικίες κατασβέστηκε άμεσα. Στο μεταξύ, σε 40 ανήλθαν οι αγροδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διακομίστηκε από το Ιπποκράτειο η 40χρονη εγκαυματίας που ακόμη δεν γνωρίζει για τις δύο σωρούς που βρέθηκαν στο σπίτι της στη Λυτή. Κλιμάκιο της ψυχιατρικής υπηρεσίας ανέλαβε νωρίτερα να την ενημερώσει για την κατάληξη της οικογένειας της. Σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM, ο 62χρονος σύντροφός της παραδόθηκε στις φλόγες την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητό του για να διαφύγει μαζί με τον 12χρονο γιο του. Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραθέσει απόψε δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της πρέσβεως των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Το δείπνο θα έχει συμβολικό χαρακτήρα και θα αποτελέσει μια ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδα-ΗΠΑ. Στο δείπνο θα συμμετάσχουν μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, της Αμερικανικής Πρεσβείας και της επιχειρηματικής κοινότητας που συνδέεται με τις ΗΠΑ. Τη στρατηγική της κυβέρνησης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπερασπίστηκε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική των ήρεμων νερών με την Τουρκία έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της σε διπλωματικό και αμυντικό επίπεδο. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτησίες ή μισθωτές σε εκτάσεις από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική αστυνομική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε 10όροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας άσκησε δίωξη σε έναν Ουκρανό για τις εκρήξεις στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η ανατίναξη των αγωγών Nord Stream, που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, λίγους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, αποτέλεσε μία από τις βασικές πηγές έντασης στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος, όμως το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

ένας ακόμα κρυμμένος θησαυρός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να σηκωθεί από τον πάτο. Ούτε με νοιάζει αν θα με πνίξει η φυλακή σου. Δεν θέλω να είμαι ένας ακόμα παγωμένος ποταμός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να πάει παρακάτω. Ούτε με νοιάζει αν με πικράνει το φιλί σου. Θέλω να είναι η μουσική που ξαγρυπνάει μαζί σου. Σαν ασταμάτητη βροχή να πέφτω στην ψυχή σου. Να γίνω αέρας και να έρθω να κλαίω στην αυλή σου. Σαν σκύλος, σαν θεός, σαν εραστή σου. Δεν θέλω να είμαι ένας ακόμα κρυμμένος θησαυρός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να σηκωθεί από τον πάτο. Ούτε με νοιάζει αν θα με πνίξει η φυλακή σου. Δεν θέλω να είμαι ένας ακόμα παγωμένος ποταμός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να πάει παρακάτω. Ούτε με νοιάζει αν με πικράνει το φιλί σου. Θέλω να είμαι η μουσική που ξαγρυπνάει μαζί σου. Σαν ασταμάτητη βροχή να πέφτω στην ψυχή σου. Να γίνω αέρας και να έρθω να κλαίω στην αυλή σου. Σαν σκύλος, σαν θεός, σαν εραστή σου. Θέλω να είμαι η μουσική που ξαγρυπνάει μαζί σου. Σαν ασταμάτητη βροχή να πέφτω στην ψυχή σου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Τετάρτης. Τετάρτη είναι, 1η Ιουλίου. Δύσκολη μέρα και σήμερα. Χθες είχαμε τη φωτιά και είχαμε περισσότερο ειδησιογραφικό fade out. Σήμερα έχουμε πριν από λίγο τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, η οποία κατέληξε μετά από την εμπριστική επίθεση που έγινε τα ξημερώματα στο σπίτι της εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 εδώ στον 102. Έχω Νίκο Κακαρίκο απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και πάμε ευθύς αμέσως στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο σπίτι όπου έγινε η εμπριστική επίθεση και προσπαθούσαμε και πριν από λίγο να καταλάβουμε πώς αυτή η επίθεση οδήγησε στο θάνατο της γυναίκας, γιατί ήταν γκαζάκια που έσκασαν και στη συνέχεια τι. Κώστα, έφτασες πρώτος σήμερα το πρωί εκεί. Να μας πεις λίγο αν κατάλαβες τι ακριβώς έγινε.
1: Ναι, τουλάχιστον Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, όταν φτάσαμε με το συνεργείο της ΕΡΤ εκεί, ακόμη η αστυνομία δεν έχει ξεκαθαρίσει για ποιο λόγο οι δύο γυναίκες, δηλαδή η άτυχη Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της πριν από λίγη ώρα, αλλά και η Αφροδίτη Νέστορα που φαίνεται ότι ήταν ο στόχος σύμφωνα με την αστυνομία της εμπριστικής αυτής επίθεσης, το αυτοκίνητό της, για ποιο λόγο κατέβηκαν εκείνη την ώρα κάτω, ενώ το σπίτι τους είναι στον 4ο όροφο. Και αυτό προσπαθούσαμε να αντιληφθούμε αν κατέβηκαν, αν πρόλαβαν να κατέβουν, γιατί η αστυνομία δεν είχε επαρκή στοιχεία μέχρι και το μεσημέρι. Οι γείτονες μας εξηγούσαν ότι όταν έγινε και η δεύτερη έκρηξη, γιατί άκουσαν όλοι μιλούσαν για δύο εκρήξεις, όταν έγινε και η δεύτερη έκρηξη στην πιλωτή της οικοδομής εκεί στην Κίμωνο Σβόγα, στη διασταύρωση με Γραβιάς, ήταν αδύνατο να πλησιάσει κανείς το σημείο, τουλάχιστον από την οικοδομή, γιατί το κλιμακοστάσιο είχε τυλιχτεί στους καπνούς και το θερμικό φορτίο ήταν τόσο έντονο που έκαιγε τα πάντα στο πέρασμά του. Το είδα και εγώ αυτό, Παναγιώτη, γιατί ανεβαίνοντας τους ορόφους της οικοδομής, είδα δηλαδή στις σκάλες ότι όποια πλαστική συσκευή υπήρχε από ίντερνετ, ξέρετε, αυτά τα routers που μπαίνουν στις οικοδομές, είχε λιώσει. Οτιδήποτε υπήρχε στο έδαφος είχε λιώσει, χωρίς να υπάρχει εκεί φωτιά. Ήταν ο καπνός και το θερμικό φορτίο που ανέβηκε από την πιλωτή, από το ισόγειο, σε όλη την οικοδομή. Αυτό μας περιέγραψε και ο ιδιοκτήτης του ενός διαμερίσματος του έκτου ορόφου. Στο άλλο διαμέρισμα κατάφερε και μπήκε ο πατέρας της Αφροδίτη Νέστορα, ο οποίος ήταν σε άσχημη κατάσταση, αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Ο άνθρωπος αυτός μας είπε δηλαδή ότι δεν μπορούσα ούτε εγώ να αναπνεύσω και εγώ ήταν τα σωθικά μου, που σημαίνει ότι το θερμικό φορτίο ήταν έντονο. Επομένως, αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι οι δύο γυναίκες κατάφεραν και κατέβηκαν κάτω πριν γίνει η δεύτερη έκρηξη και αναπτυχθεί τέτοιο θερμικό φορτίο. Τουλάχιστον συμπεραίνουμε σε κάτι τέτοιο. Αυτή φαίνεται να είναι εκτίμηση, γιατί υπάρχει μαρτυρία γυναίκας της ενίκου της οικοδομής που έλεγε ότι ήταν τους είδε που κατέβηκαν κάτω. Μάλλον πήγαν να δουν τι ακριβώς έγινε όταν ακούστηκε η πρώτη έκρηξη.
0: Ίσως
1: όλα θα τα ξεκαθαρίσει βέβαια η έρευνα της αστυνομίας και αφού η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα είναι σε θέση να καταθέσει και να δώσει λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν τα ξημερώματα σήμερα. Η επίθεση αυτή έγινε 4:35, έχει καταγραφεί από την αστυνομία. Είναι η μία εκ των τριών εμπριστικών επιθέσεων που έγιναν την
0: ίδια. Ίσως αυτό που λες, Κώστα, να είναι και μια λογικοφανής εξήγηση για ποιο λόγο είχε η Βάγια Νέστορα τόσο εκτεταμένα εγκάβματα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, γιατί βλέποντας και το αυτοκίνητο σε τι κατάσταση ήταν, ένα από τα αυτοκίνητα που υπέστη σοβαρές ζημιές, είναι λογικό να έχουν κατέβει με τον πρώτο ήχο, την πρώτη έκρηξη και στη συνέχεια να ακολούθησε μια δεύτερη που είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι...
1: Επίσης, να συμπληρώσω, Παναγιώτη, ως λογική ερμηνεία από τα ευρήματα εκεί που είδαμε εκεί πέρα, δεν είμαστε και ειδικοί, το ξέρει φαντάζομαι αυτό η αστυνομία, είναι ότι το γκαζάκι, ο εμπριστικός μηχανισμός, το γκαζάκι με μια φιάλη έμφλεπτου υγρού, τοποθετήθηκε κάτω από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου της Αφροδίτης Νέστορα που ήταν παρκαρισμένο στην πιλωτή. Γιατί εκεί παρατηρείται η μεγαλύτερη καταστροφή σε υλικές ζημιές. Δηλαδή το αυτοκίνητο εκεί μπροστά διαλύθηκε εντελώς. Το γειτονικό έχει επίσης εκτεταμένες ζημιές, είναι κατεσταμένο και αυτό εντελώς, αλλά φαίνεται ότι είναι λιγότερες από ότι το μπροστινό μέρος της Αφροδίτης Νέστορα. Δηλαδή εκεί φαίνεται που οι εμπριστές που στόχευαν και που φαίνεται ότι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό, τον οποίο ενεργοπυροδότησαν στη συνέχεια. Τώρα δεν ξέρω αν από την έκρηξη αυτή πετάχτηκε κάποια πόρτα, ήταν πίσω από την πόρτα, όλα αυτά θα τα δει η έρευνα της αστυνομίας, θα τα ξεκαθαρίσει και αφού βέβαια καταθέσει και η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία ελπίζουμε να είναι καλύτερα στην υγεία της, γιατί και αυτή έχει εγκάβαντα στα χέρια και στα πόδια.
0: Κώστα, δεν θυμάμαι άλλη εμπριστική επίθεση που να έχει τέτοια τραγική κατάληξη. Εσύ είσαι και λίγα περισσότερα χρόνια από μένα. Θυμάσαι
1: Όχι,
0: κάτι τέτοιο?
1: Καμία. Όχι, καμία επίθεση με τέτοιο δυσάρεστο αποτέλεσμα. Συνήθως περιζόταν στις τελικές ζημιές και κάποιοι μπορεί να είχαν, όχι εγκάβματα, μπορεί να είχαν αναπνευστικά προβλήματα ή κάποιος φεύγοντας να χτύπησε τις κάλες κλπ. Δεν είχαμε, από ό,τι θυμάμαι εγώ τουλάχιστον τα χρόνια που κάνω αυτό το ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι να είχαμε θύμα από εμπριστική επίθεση.
0: Έτσι κι αλλιώς θα τα δείξουν όλα οι έρευνες της αστυνομίας και θα ρίξουν φως και οι καταθέσεις. Όπως
1: η αντρομοκρατική έχει αναλάβει, όπως είπες και εσύ πρώτος, η αντρομοκρατική έχει αναλάβει, εξετάζει κάθε στοιχείο. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια πολύ πρωί από το ξημέρωμα πήραν όλα τα στοιχεία που μπορούσαν να βρουν και σε εκείνο το σημείο, γιατί που μπορεί να προσδιορίσει το στάδιο δραστών. Πάντως, εγώ είδα με τα μάτια μου ότι η αστυνομία κάνει έρευνα πόρτα-πόρτα.
0: Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Καλή συνέχεια.

Πριν από λίγο είχαμε δήλωση του Πρωθυπουργού μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της, στους δικούς της ανθρώπους, αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της ίδιας της Αφροδίτης Νέστορα πριν από το θάνατο της μητέρας της. Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου, σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας. Το τυφλό, απάνθρωπο τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου. Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να τη διατυπώνουμε, να διατυπώνουμε τις ιδέες μας για την κοινωνία και τη Θεσσαλονίκη. Πολιτικά, όσο κι αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Ανέφερε αύριο στις 6 το απόγευμα οργανώνεται συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, εκεί όπου νοσηλευόταν η Βάγια Νέστορα, νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της, για συμπαράσταση στους δύο τραυματίες πια. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μια δύσκολη βραδιά και μια ακόμα πιο επόμενη δύσκολη ημέρα. Καλησπέρα στην Στέλλα που μας στέλνει μήνυμα και λέει: δυσάρεστη η επικαιρότητα, τουλάχιστον μας αποζημιώνει η μουσική σας. Ελάτε κι εσείς μαζί μας σε αυτή την παρέα. Δυσάρεστη η επικαιρότητα, αλλά δυστυχώς πρέπει να την ακολουθήσουμε. Στο Viber, στο 693-0078-228, 693-0078-228 τα μηνύματά σας, και θα είμαστε μαζί, είπαμε, ως τις 10, όπως και αν πάει.

τα πριν τόσο δάξιστα δίπλα μας. Σφαίρες που εξωστρακίζονται, κοίτα μας.

τρελό μας. Σφαίρες που πετούν σαν στην τροχιά, κοίτα μας. Δίσε ξαμαρτήν, πλήσε ξαμαρτήν, πες μου εσύ. Πού να σταματήσω παραλιακή κόλαση. Νέα διαδρομή, μια βραδινή έξοδος.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμεναν. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός εκφράζοντας τα συλληπιτηριά του στην οικογένειά της. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε ρεματιά στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική ΙΔΕΝ, απειλεί κατοικημένες περιοχές. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα σε ύφεση, πυρκαγιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων και στις δύο περιοχές εστάλει μήνυμα από το 112. Η πολιτική των ήρεμων νερών με την Τουρκία έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΗ στις 14 Ιουλίου. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Αντιδρούν στη συνταγματική αναθεώρηση. Στη Γερμανία, εισαγγελικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον υπόπτου για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο Air Deco.

0: για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
1: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε στο Fade Out και πάμε ευθύς αμέσως σε Τίμο Φακαλή, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που συνομίλησε με τα άλλα δύο θύματα των εμπριστικών επιθέσεων, με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον Ζήση Ιωακίμοβιτς, και με τον πρώην βουλευτή, τον Σάβα Αναστασιάδη. Τίμο, εσύ τους μίλησες πρώτος. Εσύ ήσουν ο πρώτος που έδωσες και στις δύο περιπτώσεις και στους δύο. Λίγο εικόνα δώσε μας, τι σου είπαν, πώς το αντιλήφθηκαν όλο αυτό, και θα δούμε μετά, καθώς ήσουν και στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
1: Καλό απόγευμα εδώ από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αυτό που τόνισε από την πρώτη στιγμή ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς είναι ότι δεν απειλείται η Νέα Δημοκρατία, απειλείται η Δημοκρατία με αυτό το μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης. Αυτό που μου έκανε βέβαια εντύπωση ήταν ο Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος παραφέριζε και ήταν εκτός Θεσσαλονίκης, επέστρεψε σπευμένα με τη σύζυγό του εδώ στην Άνω Τούμπα, όπου μπήκε ο δεύτερος

0: κατά σειρά εκρηκτικός μηχανισμός, το οποίος μπορώ να σας πω, Παναγιώτη, ήταν ταραγμένος πάρα πολύ ο Σταύρος Αναστασιάδης, καθώς εδώ και 3 χρόνια απέχει από την ενεργό πολιτική, δεν συμμετέχει στα κοινά, από μακριά παρακολουθεί τα τεκτενόμενα και όπως μου έλεγε, δεν είχε αναφερθεί και εμπλαγεί και το όνομά του σε κάποια από τα σκάνδαλα ή ό,τι έχουν βγει στην δημοσιότητα. Δεν είχε ακουστεί για κάτι το όνομά του, οπότε δεν κατάλαβε για ποιο λόγο να γίνει, έγινε στόχος. Πάντως και στους δύο, τόσο στον Δημήτρη Ιωακίμοβιτς όσο και στον Σάββα Αναστασιάδη, ακριβώς πριν 3 χρόνια, πάλι Ιούλιο μήνα, το 2023, και οι δύο είχαν δεχτεί επίθεση πάλι. Εκείνη τη φορά ήταν με μπογιές πάλι στις εισόδους των δύο πολυκατοικιών. Τότε είχαν μάλιστα αναλάβει την ευθύνη μια ομάδα αναρχικών, οι οποίοι ζητούσαν την απελευθέρωση ενός συντρόφου τους, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές. Τώρα, οι μεγαλύτερες ζημιές, βέβαια, πήγαμε στην πολυκατοικία της Χαριλάου, στην περιοχή της Ανάληψης, εκεί όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορος. Είχαμε και την τραγική κατάληξη πριν από λίγο της μητέρας της στις 7 παρα 10, μετά από πολύ ωραία μάχη, δεν μπόρεσε να κατηθεί στη ζωή. 80% είχε πολυοργανική ανεπάρκεια και 80% ήταν τα εγκάβματά της σε όλο το σώμα, στην επιφάνεια του σώματός της. Εδώ στο Ιπποκράτειο νοσηλεύονται 4 άτομα αυτή τη στιγμή. Είναι η Αφροδίτη Νέστορος, η οποία έχει τραύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα κάτω άκρα και στα χέρια. Είναι ο πατέρας της, ο οποίος έχει καλύτερη εικόνα, έχει κάποια πνευμονολογικά ζητήματα, ωστόσο αν συνεχιστεί η βελτίωση της υγείας του, αύριο να μένει να πάρει εξιτήριο. Είναι και 2 ένοικοι της πολυκατοικίας εκεί στην Ανάρετση, οι οποίοι και αυτοί έχουν κάποια πνευμονολογικά ζητήματα, αλλά και αυτοί αναμένεται άμεσα να πάρουν εξιτήριο.
1: Φαντάζομαι το κλίμα βαρύ.
0: Είναι πολύ βαρύ το κλίμα και το μεσημέρι που ήρθε ο Πρωθυπουργός, μπήκαν κατά μόνας στο θάλαμο της Αφροδίτης Νέστορα. Καταρχήν μπήκε ο Πρωθυπουργός και συνομίλησε μαζί της και στη συνέχεια μόνος του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, και στη συνέχεια ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όλοι μαζί μπήκαν στο θάλαμο του πατέρα της Αφροδίτης, που συνομίλησαν μαζί του, δηλώνοντας τη συμπαράστασή τους τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι δύο υπουργοί, μαζί με τον Δρόσο Τσαβλή, ο οποίος τον παρακολουθεί. Στο διπλανό ακριβώς κρεβάτι, στο θάλαμο, ήταν ένας ακόμη ασθενής, ο οποίος εκείνη την ώρα, βλέποντας τον Πρωθυπουργό να είναι στο θάλαμο, δεν κατάλαβε τι γίνεται και έμεινε άναυδος. Μετά το εξήγησαν, βέβαια, του ανθρώπου. Πάντως είναι τραγική κατάληξη αυτή εδώ στο Ιπποκράτειο και μάλιστα αύριο υπάρχει μια συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο. Δεν σας φοβόμαστε, είναι ο τίτλος της συγκέντρωσης. Αναμένεται να δημιουργηθεί μια ανθρώπινη αλυσίδα, ξέροντας το δικό τους μήνυμα εδώ οι συμμετέχοντες.
1: Τιμό, πήγες και στα 2 σπίτια των 2 πρώτων χτυπημάτων, του Ζήση Ιωακίμοβιτς και του Σάββα Αναστασιάδη. Οι ζημιές που έγιναν εκεί δεν έχουν καμία σχέση με τις ζημιές που προκλήθηκαν μετά την έκρηξη στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έτσι δεν
0: ακριβώς,
1: είναι?
0: Ακριβώς. Ο εκρηκτικός μηχανισμός που τοποθετήθηκε στην πολυκατοικία του Ζήση Ιωακίμοβιτς τοποθετήθηκε στην αυλή του κτηρίου, στο έδαφος, χωρίς να προκαλέσει κάποιες ιδιαίτερες ζημιές. Σχεδόν τίποτα. Αντίστοιχα, στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη, 100 μέτρα απέχουν τα 2 σπίτια, είναι 2 κάθετοι δρόμοι περαιβού ή Τσιαπανού. Εκεί είχαμε κάποιες μικρές υλικές ζημιές. Έσπασαν τα τζάμια της θωρακισμένης πόρτας της εισόδου. Έγινε μαύρος ο τείχος και ουσιαστικά κάει και η είσοδος της πολυκατοικίας. Ωστόσο, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, εκεί ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε στο μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου της, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τέτοιο έντονο θερμικό φορτίο, προκαλώντας όλες αυτές τις ζημιές. Εκεί ήταν και η διαφορά.
1: Μάλιστα. Τίμο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Θα συνεχίσεις μέχρι αργά εκεί, περιμένοντας να δούμε αν έχουμε εξελίξεις.

0: Πήγαμε στο Ιπποκράτειο, πάμε τώρα και στη γειτονιά, εκεί στο σπίτι που έγινε η θανατηφόρα αυτή έκρηξη. Φέδωνα, πώς είναι το κλίμα?
1: Υπάρχει πάνω ένα κλίμα παγωμάρας εδώ στην γειτονιά, στην ανάληψη, στην οδό Κίμωνος Δόγα, όπου βρίσκεται το σημείο της φωνικής αυτής επίθεσης, όπως μπορούμε πλέον να την χαρακτηρίσουμε μετά και τις τελευταίες αυτές εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι από το πρωί δεν ήταν καλό το κλίμα. Διαρκώς βλέπαμε κόσμο να περνάει, να στέκεται, να μένει αποσβολωμένος και να κοιτάει αυτήν την πολυκατοικία, η οποία πραγματικά έχει μια εικόνα πολύ απόκοσμη, με τους καπνούς που έχουν τυλίξει ιδίως τον πρώτο όροφο αλλά και την πιλωτή της πολυκατοικίας αυτής. Βέβαια, μετά την είδηση του θανάτου, βλέπουμε ακόμη περισσότερο κόσμο να φτάνει εδώ και να έχουν πληροφορηθεί ήδη την είδηση του θανάτου και να είναι και ελαφρώς εξοργισμένοι και να ζητούν φυσικά και την έβρεση και εκείνη των δραστών που έκαναν αυτή την θανατηφόρα τριπλή αυτή η επίθεση. Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο μπορούμε να πούμε σε αυτό εδώ το σημείο. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, φαίνεται ότι η δεύτερη έκρηξη που προκλήθηκε στην πολυκατοικία αυτή να ήταν η μοιραία για την 70χρονη Βάγια Νέστορα, καθώς μετά την πρώτη έκρηξη κατέβηκε η ίδια μαζί με την κόρη της και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη από το διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου, όπου και διέμεναν στο ισόγειο για να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει, να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Όταν πλησίασαν στο ισόγειο και προσέγγισαν το αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα, το σημείο δηλαδή όπου οι δράστες φέρεται να είχαν τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό, τότε είχαμε την δεύτερη έκρηξη πιθανότατα από το αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα. Έτσι λοιπόν προκλήθηκαν τα εγκάβματα στις δύο γυναίκες. Δυστυχώς για την 70χρονη Βάγια αυτά τα τραύματα ήταν μοιραία. Από εκεί και πέρα, θυμίζουμε, φαντάζομαι το έχει πει και ο Τίμος Αφακαλής στην προηγούμενη σύνδεση, υπάρχουν άλλοι τρεις τραυματίες, μεταξύ αυτών και ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, με αναπνευστικά προβλήματα όλοι τους.
0: Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Κώστα Καντούρη και λέγαμε αυτό ακριβώς που ανέφερες, ότι δεν εξηγείται το ότι οι δύο προηγούμενες εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν στους δύο άλλους, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Τούμπα, δεν είχαν την ίδια εικόνα όσον αφορά την αποτύπωση των ζημιών με την εικόνα που υπάρχει εκεί που βρίσκεσαι. Φαίνεται δεν έχουν καμία σχέση. Οι τρεις περιπτώσεις δεν έχουν καμία σχέση. Οι δύο πρώτες είναι παρόμοιες οι ζημιές. Η τρίτη είναι κάτι εντελώς καταστροφικό.
1: Και αυτό νομίζω παίζει ρόλο το ότι υπήρχαν τα αυτοκίνητα στην πιλωτή της πολυκατοικίας, τα οποία πυροδότησαν δεύτερο κύκλο έκρηξης, η οποία ήταν και μεγαλύτερη. Μάλιστα, αυτή ήταν που ξεσήκωσε όλη την η γειτονιά στο πόδι, και μάλιστα από ό,τι γνωρίζουμε βγήκανε και έντρομοι όλοι οι κάτοικοι εδώ της γειτονιάς και από τις παρακείμενες πολυκατοικίες και ούρλιαζαν και ζητούσαν βοήθεια. Βέβαια, κανείς δεν είχε αντιληφθεί μέχρι εκείνη την ώρα ότι πρόκειται για μια εμπριστική επίθεση. Πιθανότατα κάποιοι να νόμιζαν ότι πήρε φωτιά το αυτοκίνητο από κάποια αυτανάφλεξη, είναι και καλοκαίρι άλλωστε. Κανείς δεν περίμενε ότι μιλάμε για εμπριστική επίθεση, κανείς δεν περίμενε ότι μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση όπως εξελίχθηκε.
0: Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα τυφλό και απάνθρωπο χτύπημα. Καλό κουράγιο, Φέδωνα Τομόσχολου. Ευχαριστώ πολύ.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα, αλλά και στην Ιωάννα που λέει ότι είναι βάρη το κλίμα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Θα πρέπει να το αποθηκεύσετε ή να το μάθετε απ' έξω, παρόλο που εγώ δεν το έχω μάθει ακόμα και χρειάζεται να το διαβάζω. Πριν από λίγο ο Χάρι Κέιν έκανε το 2-1 ανατρέποντας το 0-1 όσον αφορά τον αγώνα Αγγλία-Κογκό. Το Κογκό είχε προηγηθεί πολύ νωρίς, ωστόσο Χάρι Κέιν μέσα σε 11 λεπτά γύρισε το μάτς και αυτή τη στιγμή, ενώ είμαστε στο 90 λεπτό, η Αγγλία προηγείται με 2-1. Το Μουντιάλ έχει και συνέχεια σήμερα, λίγο αργότερα στις 11 Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 3 ΗΠΑ Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όλα φυσικά από την ΕΡΤ. Και μιας και μιλάμε για ρεκόρ εδώ του Χάρι Κέιν, τι να πούν και οι Αριανοί που βλέποντας την ομάδα να πηγαίνει, να μην πω άλλη λέξη, τρένο, σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα εξαντλήθηκαν σήμερα τα 1000 εισιτήρια διαρκείας που είχαν μείνει διαθέσιμα. Δηλαδή σε κάτι δευτερόλεπτα, με το που άνοιξε η αγορά, οι ουρές που είχαν σχηματίσει απ' έξω από το Nick Gallis Hall οι Αριανοί εξαφάνισαν όσα εισιτήρια διαρκείας που είχαν απομείνει, και αυτό γιατί πλέον υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες με τις μεταγραφικές κινήσεις, με την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στο μπάγκο. Το Nick Gallis Hall φέτος θα είναι μια καυτή έδρα. Εκτός από τον Άρη έχει δυναμώσει πάρα πολύ και ο ΠΑΟΚ, με Τριγκέρι θα είναι στο πάγκο, οπότε βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη να αντεπιτίθεται.

Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκαύματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού αλλά και των κομμάτων. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον και θανάσιμες αλλά και δολοφονικές, επισημένοντας ότι η Βάγια Νέστορα αποτελεί το αθώο και τραγικό θύμα μιας επίθεσης που, όπως σημείωσε, προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Τα συλληπιτήριά του στην Αφροδίτη Νέστορα και τον πατέρα της εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μετά την τραγική είδηση ότι η 70χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες. Τα συλληπιτήριά του στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της εκφράζει με ανακοίνωσή του και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως υπογραμμίζει, κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Στο μεταξύ, η Αφροδίτη Νέστορα παραμένει νοσηλευόμενη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, φέρει εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια της. Την ίδια ώρα, καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία. Επίσης, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, οι δύο ένικοι της ίδιας πολυκατοικίας αντιμετωπίστηκαν επίσης στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πνευμονολόγους και αναμένεται να λάβουν άμεσα εξιτήριο από το πνευμονολογικό τμήμα του νοσοκομείου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στη Φθιώτιδα. Στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες, ενώ από αέρο συνδράμουν μέχρι στιγμής 22 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έχουν πλησιάσει στην Ελάτια, στην περιοχή όπου βρίσκονται επιχειρήσεις με φωτοβολταϊκά αποθήκες που έχουν ζωοτροφές αλλά και στάνες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οποίες ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής από την πυροσβεστική, έχει καεί ένα σπίτι και μία αποθήκη που βρίσκονταν στην άκρη του Σφάκα. Σε ύφεση είναι η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνο. Νωρίτερα στέλνει μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε αερεματιά στα κουφάλια της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη, όπως αναφέρεται, συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΑΔΔΗ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου, ενώ καλεί και σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, όπου μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους θα πραγματοποιήσει πορεία προς τη Βουλή. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο έφηβος που τραυματίστηκε στην απόπειρα δολοφονίας με παγιδευμένο δέμα ενός Ουκρανού ολιγάρχη το βράδυ της Δευτέρας στο Μονακό, μπόρεσε σήμερα να δώσει κατάθεση στην αστυνομία, η οποία εξακολουθεί να αναζητά τον δράστη της επίθεσης, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας του Πριγκιπάτου. Το πρωί προσήχθη ένας αλλοδαπός και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση μέχρι να γίνει επαλήθευση των στοιχείων του, όμως το απόγευμα ο άνθρωπος αυτός αφέθηκε ελεύθερος. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας άσκησε δίωξη σε έναν Ουκρανό για τις εκρήξεις στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η ανατίναξη των αγωγών Nord Stream που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη λίγους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 αποτέλεσε μία από τις βασικές πηγές έντασης στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
8: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
7: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
8: Θα τα καταφέρεις.
9: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out, fade out.
12: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
12: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out εδώ στον 102 και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Νίκο Κακαρίκο, έχω και τη δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και αφού είδαμε όλες τις εξελίξεις γύρω από αυτό το τραγικό περιστατικό, τη φωνική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με την κατάληξη της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, πάμε λίγο να δούμε. Καλοκαίρι είναι έξω, αν και πολλοί από τους φίλους που έχω, γιατί δεν είναι και οι φίλοι που έχω καλύτερα από μένα, λένε ότι πλέον μετράμε αντίστροφα για το χειμώνα. Έχει ξεκινήσει ήδη η μέρα να μικραίνει, οπότε πηγαίνουμε προς το χειμώνα και όσοι λάτρεις του χειμώνα είναι, πανηγυρίζουν ήδη, γιατί η μεγαλύτερη μέρα του έτους ήδη είναι πίσω μας, οπότε οδεύουμε και προς το τέλος του καλοκαιριού. Όπως το βλέπει ο καθένας, άλλος λέει αρχίζει το καλοκαίρι, άλλος λέει τελειώνει. Σε κάθε περίπτωση, κάποιοι, οι περισσότεροι, σχεδιάζουν τις διακοπές τους τους δύο αυτούς μήνες που έχουμε μπροστά μας, και όσοι πάτε διακοπές σε ξενοδοχεία που ετοιμάζουν μπουφέδες και μπορείτε να φάτε εκεί, να ξέρετε ότι αυτοί οι μπουφέδες δεν λειτουργούν τυχαία. Γιατί λοιπόν τα ξενοδοχεία έχουν μπουφέδες για το φαγητό των φιλοξενούμενων, των επισκεπτών, των τουριστών ή όποιον είναι εκεί? Λοιπόν, σύμφωνα με τους ειδικούς του τουρισμού, οι μπουφέδες είναι αυτοί που περιορίζουν την κατανάλωση και το κόστος. Με ποιο τρόπο? Αρχικά με τη θεωρία, λέει, της τρίτης ημέρας, σύμφωνα με τις αναλύσεις της τουριστικής αγοράς, η λογική είναι απλή. Τις πρώτες μέρες των διακοπών οι περισσότεροι εκμεταλλεύονται στο έπακρο το μπουφέ, δοκιμάζοντας μεγάλες ποσότητες φαγητού και περισσότερες επιλογές από όσες θα καταναλώναν στην καθημερινότητά τους. Πώς κυκλοφορεί αυτό που λένε ότι ο Έλληνας στο σπίτι θα πιει ένα σκέτο καφέ για πρωινό, αλλά θα πάει στο ξενοδοχείο και θα πάρει τρία βουνά με πιάτα για πρωινό? Αυτό ακριβώς εξηγεί. Ωστόσο, λένε οι ειδικοί, μπορεί να γίνεται αυτό τις πρώτες δύο μέρες. Ωστόσο, την τρίτη ημέρα η εικόνα αλλάζει. Και αυτό γιατί η κατανάλωση μειώνεται, καθώς οι περισσότεροι αισθάνονται χορτασμένοι και πλέον αναζητούν πιο ελαφριά γεύματα ή δεν έχουν την ίδια διάθεση να δοκιμάσουν τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι μετά την τρίτη ημέρα η μέση κατανάλωση ανά επισκέπτη υποχωρεί. Και αυτό γίνεται και όσο προχωρά η διαμονή, γεγονός που λειτουργεί υπέρ της συνολικής οικονομίας του ξενοδοχείου. Επίσης, σε ένα συμβατικό εστιατόριο, ένας σερβιτόρος μπορεί να εξυπηρετήσει, υπολογίζεται, περίπου 25 πελάτες. Σε ένα μπουφέ αυτοεξυπηρέτησης, ο ίδιος εργαζόμενος μπορεί να καλύψει πολλαπλάσιο αριθμό επισκεπτών, άρα μείωση του προσωπικού που εξυπηρετούν τους επισκέπτες. Επίσης, η διάταξη δεν είναι τυχαία. Τα τρόφιμα χαμηλότερου κόστους τοποθετούνται σε πιο εμφανή σημεία και είναι και πιο εδελεαστικά όσον αφορά την εμφάνιση, έτσι ώστε να αποτελούν τις πρώτες επιλογές. Τα πιο ακριβά προϊόντα βρίσκονται συνήθως σε σημεία που απαιτείται η παρουσία μάγειρα ή η παρασκευή τους γίνεται επί τόπου. Επίσης, ψωμί και άλλα προϊόντα που προκαλούν γρήγορο κορεσμό παρουσιάζονται με ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο, ενώ ορισμένα πιάτα υψηλότερου κόστους προσφέρονται σε μικρότερα σκεύη, ώστε οι ποσότητες που επιλέγουν οι επισκέπτες να είναι πιο περιορισμένες. Οπότε νομίζετε ότι τρώτε πολύ. Δεν τρώτε πολύ. Όλα μελετημένα είναι.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα και εύχεται καλό μήνα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τα δικά σας περιμένουμε στο 693-0078-228, 693-0078-228. Και μιας και είπαμε τι γίνεται στα μπουφέ των ξενοδοχείων, πολλοί από εσάς θα, για να ταξιδέψετε, όσοι ταξιδέψετε, θα χρειαστείτε αεροπλάνο. Και τι συμβουλεύουν οι ειδικοί όσον αφορά τα αεροπορικά τα ταξίδια, τι να φορέσετε. Ο οργανισμός όταν ταξιδεύεις με το αεροπλάνο καλείται να διαχειριστεί την πίεση στην καμπίνα ενώ κάθεσαι σε μία θέση και ο αέρας είναι πολύ ξηρός, η υγρασία είναι 10 με 20% τη στιγμή που στο έδαφος είναι από 30 έως 60% και προκαλεί αφυδάτωση. Τα άνετα λοιπόν και φαρδιά ρούχα είναι αυτά που προτείνονται από τους ειδικούς καθώς προωθούν την κυκλοφορία του αίματος ή τουλάχιστον δεν τη δυσκολεύουν, μειώνουν τη δυσφορία, μειώνουν τον μικρό αλλά πραγματικό κίνδυνο βαθιάς φλεβικής θρόμβωσης ή πρηξίματος των ποδιών και δει όταν η πτήση είναι πολύ ωρή. Γιατροί λένε ότι καλό είναι να αποφεύγουμε οτιδήποτε μας φύγει σε μέση, μυρούς και γάμπες. Κολάν, ζώνες, στενά, τζιν. Επίσης, πολύ κακή ιδέα, σόρτς, κοντές φούστες και οτιδήποτε άλλο αφήνει το δέρμα εκτεθειμένο. Τι να φορέσετε, λοιπόν, όσον αφορά το καλοκαίρι που είναι τώρα, βαμβάκι, λινό, το χειμώνα, μαλλί. Τέτοια υφάσματα λένε οι ειδικοί ότι είναι καλά. Όσον αφορά τις κάλτσες και τα παπούτσια, στις μικρές διάρκεια πτήσης, okay, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε και να αποφύγετε τις κάλτσες. Αν το ταξίδι όμως είναι μεγάλο, θα πρέπει να φορέσετε κάλτσες και αν είναι πάνω από 4 ώρες κάλτσες συμπίεσης που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και μειώνουν το πρίξιμο και σε ό,τι αφορά τα παπούτσια, άνετα και εύκολα στην αφαίρεση. Κάτι που σημαίνει επουδενή τα κούνια. Ιδανικά τα βγάζεις όταν είσαι στον αέρα και τα βάζεις κάθε 1 με 2 ώρες. Οπότε δεν φτάνει μόνο να κλείσετε τα εισιτήρια, πρέπει να φροντίσετε και τι ρούχα θα φοράτε.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Είπε εκεί στα τραύματα τη η μητέρα τη Αφροδίτη Νέστορα, μία εκ των τριών στελεχών τη Νέα Δημοκρατία που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια του. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας στα ενέαρια μέσα. Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε ρεματιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ένας άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια και στην Πρέβεζα. Δείπνο προς τιμήν της Kimberly Guilfoyle παραθέτει ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΗ στις 14 Ιουλίου. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Αντιδρούν στη συνταγματική αναθεώρηση. Σχεδόν 2.300 νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να

0: Τράβα τις κουρτίνες.
1: Γιατί?
0: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
1: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
0: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
1: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
0: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
0: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Είστε στο εξωτερικό, όσοι δεν πάτε εκτός χώρας, αλλά παραμείνετε εντός εγχώριων θαλασσίων υδάτων, προσέξτε τους λαγοκέφαλους. Μπορεί η κυβέρνηση να εξήγηλε ότι θα υπάρχει επιδότηση για το κυνήγι των λαγοκέφαλων, αφού πλέον βρίσκονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ελληνικές θάλασσες και δι στο κεντρικό και νότιο κομμάτι του Αιγαίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν αποκλείεται να τους δούμε και πιο ψηλά. Όσο ζεσταίνουν οι θάλασσες, τόσο οι λαγοκέφαλοι θα πληθαίνουν, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Μπορεί να τους βλέπουμε την τελευταία δεκαετία στα ελληνικά νησιά, στα ελληνικά νερά, αυτό το τόσο επικίνδυνο ψάρι. Στην Κρήτη, σύμφωνα με τους επιστήμονες, υπάρχει σημαντική παρουσία. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, γιατί είναι μία από τις πύλες εισόδου από την Ανατολική Μεσόγειο, από εκεί ήρθε, από τη διόρυγα του Σουέζ, άλλωστε το συγκεκριμένο ψάρι. Όσον αφορά το βόρειο Αιγαίο, Θερμαϊκό, Χαλκιδική και Θράκη, αναμένεται σταδιακή μελλοντική αύξηση, κυρίως στα πιο θερμόφυλα είδη, όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Ποιος είναι ο κύριος παράγοντας που διευκολύνει την εξάπλωσή τους? Είναι φυσικά αυτή η κλιματική αλλαγή. Έχει ανέβει η θερμοκρασία στα νησιά, βρίσκουν φιλόξενο έδαφος όλα αυτά τα ξενικά είδη, και επειδή έρχονται στη Μεσόγειο και δει στο Αιγαίο χωρίς να έχουν θηρευτές, καθώς είναι κάποια νέα είδη που δεν υπάρχουν, δεν έχουν εχθρούς εκεί, πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ γρήγορα, κάνουν τα ίδια, γίνονται θηρευτές, με αποτέλεσμα να αυξάνονται πληθυσμιακά σε μεγάλο βαθμό, και επίσης εγκαταβιούν σε σημεία που ζουν ήδη πολλά είδη που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες, και με αποτέλεσμα να μην βρίσκουν αυτά που ήδη ζουν εδώ τροφή, και μειώνεται ο πληθυσμός τους. Αυξάνεται λοιπόν ο πληθυσμός των εισβολικών ειδών και έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση. Οπότε μεγάλη προσοχή, όπως μεγάλη προσοχή χρειάζεται να έχετε όταν μπαίνετε στη θάλασσα, γιατί όπως έλεγε και ένας επιστήμονας, εμείς μπαίνουμε στο δικό τους πεδίο, στο δικό τους κόσμο και όχι αυτά στο δικό μας. Οπότε μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να έχετε δυσάρεστες συναντήσεις.

σκαλωμένο, μια στάλα αίμα, αίμα στο κουφάν σου. Πλάι στα χείλια κι δικά σου, πλάι

Καλησπέρα και στην Έφη. Μετά τα σαγόνια του Καρχαρία, τώρα τα σαγόνια του Λαγοκέφαλου, λέει, και έχει και δίκιο. Την Decadans που θα έλεγε εκεί μου Αντάμ Σουσού έχει ακόμα περισσότερο δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Καλησπέρα και καλό μήνα, λέει, σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Λοιπόν, ο Σεργέι Μπαρμπαρέζ, προπονητής της Βοσνίας, ξεκίνησε όπως πολλοί άλλοι προπονητές και αυτός από ποδοσφαιριστής. Στο ενδιάμεσο όμως, πριν γίνει ποδοσφαιριστής και οδηγήσει την Βοσνία στο Μουντιάλ και σήμερα στις 3 τα ξημερώματα αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ στη φάση των 32, ήτανε παίκτης του πόκερ και μάλιστα καλός. Άφησε λοιπόν τα τραπέζια του πόκερ για να πάει στο Μουντιάλ. Γεννήθηκε το 1971 στο Μόσταρ, ξεκίνησε την καριέρα του στη Βελέζ. Το 1991 βρέθηκε στη Γερμανία δοκιμαστικά για το Ανόβερο. Ξέσπασε τότε ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία, αποφάσισε να μην επιστρέψει. Έμεινε λοιπόν στη Γερμανία και εκεί αγωνίστηκε σε Ουνιόν Βερολίνου, Χάνσα Ρόστοκ, Ντόρτμουντ, Αβούργο και Λεβερκούζεν και μάλιστα πήγε πολύ καλά με 330 συμμετοχές και 143 γκολ στην Bundesliga. Με το Αβούργο είχε αναδειχθεί και πρώτο σκόρε του πρωταθλήματος το 2000-2001 με 22 γκολ. Μετά την αποχώρησή του από τα γήπεδα απέκτησε δίπλωμα UEFA Pro προπονητή, αλλά δεν βρήκε καμία θέση στους πάγκους και τι έκανε, απέκτησε επαφή με την τράπουλα. Στράφηκε στο επαγγελματικό πόκερ συμμετέχοντας σε τουρνουά του European Poker Tour και μάλιστα συγκέντρωσε 140.000 δολάρια σε χρηματικά έπαθλα. Τον Απρίλιο του 2024 ανέλαβε την Εθνική Βοσνίας χωρίς καμία προηγούμενη προπονητική εμπειρία. Είχε σοβαρά προβλήματα η Εθνική και ο Μπάρμπαρες ανανέωσε το ρόστερ, αξιοποίησε ποδοσφαιριστές της Διασποράς και παρά τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα δικαιώθηκε. Προκρίθηκε στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 και κυρίως στα play-off που απέκλεισε την Ουαλία στα πέναλτι και στη συνέχεια την Ιταλία επίσης στα πέναλτι, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη συμμετοχή της ιστορίας της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μετά το 2014. Ο ποδοσφαιριστής λοιπόν που εγκατέλειψε το Μόσταρ για να γλιτώσει από τον πόλεμο και αργότερα έγινε επαγγελματίας παίκτης του πόκερ, σήμερα θα κληθεί να αποδείξει πόσο καλός προπονητής είναι στο χορτάρι.

Μετά τα πρώτα 8 παιχνίδια στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, έχουμε βρει ήδη τους πρώτους 8, από τους οποίους θα προκύψει ο ένας του τελικού. Σε αυτό το μονοπάτι λοιπόν που θα προκύψει ο ένας του τελικού, θα έχουμε τις επόμενες ημέρες την Γαλλία με την Παραγουάη που πέταξε έξω τη Γερμανία και τον Καναδά με το Μαρόκο που πέταξε έξω την Ολλανδία. Οι δύο νικητές αυτών των αγώνων θα πάνε στον επόμενο γύρο. Από την άλλη πλευρά έχουμε Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό, Αγγλία, η οποία μόλις προκλήθηκε. Οι δύο νικητές θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον και θα πάνε τελικό, εφόσον όμως νικήσουν τον νικητή του άλλου αγώνα νωρίτερα. Βρήκαμε λοιπόν τον ένα δρόμο που οδηγεί στο τελικό. Περιμένουμε τα αποτελέσματα από εδώ και στο εξής. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στον άλλον του τελικού. Περιμένουμε ακόμα ματσάρες μέχρι να τελειώσει ο τελικός. Όρεξη να έχετε να βλέπετε ακόμα μισό μήνα μπάλα.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Πάμε για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη. Ευχαριστώ Νίκο Κακαρίκο που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Και μετά το δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάφματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού και των κομμάτων. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον θανάσιμες και δολοφονικές. Θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στη Βάγια Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνει. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του Αλέξης Τσίπρας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Σύνδου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, και η σκουπίδια και ξερά χόρτα μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη φθιότητα, στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έχουν πλησιάσει στην Ελάτια, σε μια περιοχή όπου βρίσκονται επιχειρήσεις με φωτοβολταϊκά αποθήκες που έχουν μέσα ζωοτροφές, αλλά και στάνες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οποίες ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής από την πυροσβεστική, έχει καεί ένα σπίτι και μία αποθήκη που βρισκόταν στην άκρη του χωριού Σφάκα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης Νταλίκα, που κινούταν στο ρεύμα προς Αθήνα, ανετράπη στην έξοδο για Καλοχώρη. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, η οποία απεγκλώβησε τον οδηγό, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Αεροδιακομιδή για ένα 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι αναμένεται να γίνει σήμερα το βράδυ από το Ρέθυμνο στην Αθήνα, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί ο ακροτηριασμός του παιδιού. Ο 6χρονος επέβαινε σε δίκυκλο με τον πατέρα του στα Σχοινάρια Ρεθύμνο, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ένα όχημα συγκρούστηκε με το δίκυκλο, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι και τώρα να κινδυνεύει να το χάσει. Ποινές φυλάκισης από 1-3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, σχεδόν 2.300 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Την ίδια ώρα, τραυματίες ανέρχονται στους 11.267. Νωρίτερα, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας κήρυξε 7ήμερο εθνικό πένθος. Το Κίεβο ανακοίνωσε τη δημιουργία μηχανισμού που επιτρέπει στους εταίρους του να αγοράζουν ουκρανικά όπλα και στρατιωτική τεχνολογία, αποσκοπώντας τη συγκέντρωση πόρων για τη χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας 4 και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό και στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλό μήνα σε όλους. Να είναι ένας Ιούλιος μόνο με καλές ειδήσεις, γιατί τις τελευταίες δύο μέρες οι ειδήσεις είναι πάρα πολύ δυσάρεστες. Να μην έχει πολλούς καύσονες, να έχει όση ζέστη χρειάζεται για να απολαύσουμε τις θάλασσές μας, να μην έχουμε φωτιές, αν γίνεται. Ας μας ξαφνιάσει θετικά ο Ιούλιος. Νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο και με τον Νίκο Κακαρίκο σήμερα στον ήχο. Μέχρι και τις 12 θα τα λέμε παρέα, να δώσουμε και τρόποι επικοινωνίας. 6930-07-8228. 6930-07-8228. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Φυσικά η είδηση της ημέρας είναι το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα ξημερώματα σήμερα. Οι δράστες τοποθέτησαν εμπριστικούς μηχανισμούς σε τρία διαφορετικά σημεία, προκαλώντας υλικές ζημίες σε οχήματα και κτίρια στις περιοχές της Πηλαίας, της Τούμπας και της Χαριλάου. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες, υπάρχει και οπτικοακουστικό υλικό, οι οποίοι πιθανότατα χρησιμοποίησαν δίκυκλο για να διαφύγουν από τα σημεία. Την επίθεση καταδίκασε το σύνολο του πολιτικού κόσμου της χώρας μας, ενώ ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία έστειλε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, επισκέφθηκε και τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο από την επίθεση στη Χαριλάου. Τραυματίστηκαν 5 άτομα και πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό πως η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η 72 ετών Βάγια Νέστορα, που διασωληνώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δυστυχώς κατέληξε. Είχε εγκάφματα στο 80% του σώματός της και πολυοργανική ανεπάρκεια.

Ανακοίνωση έβγαλε για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και το νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Σήμερα, 1 Εβδόμου του 2026 και ώρα 5:53 πρώμο Ιμβρίας, η Νέστορα Βάγια ετών 72 προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο Ιπποκράτειο, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενηλίκων του νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκάβματα, 80% της σωματικής επιφάνειας, πολυοργανική ανεπάρκεια, σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 6:50 μετά μεσημβρίας. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της. Καινούργιες δηλώσεις έκανε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί που ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Και όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη που δεν είχε συνηθίσει σε τέτοιες ειδήσεις και τις τελευταίες δύο μέρες δυστυχώς μεταδίδουμε μόνο άσχημες ειδήσεις. Κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο, δηλαδή μια τρομοκρατική επίθεση στο κέντρο κιόλας της Θεσσαλονίκης. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης είναι σίγουρος ότι θα συλληφθούν οι ένοχοι και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, όπου θα αντιμετωπίσουν και βαρύτατες κατηγορίες πλέον.

Το πρώτο μήνυμα της βραδιάς έρχεται από το Σπύρο που δεν αντέχει τον καύσωνα και περιμένει το Σαββατοκύριακο, λέει, για να πάει για μπάνιο στη Χαλκιδική. Η αλήθεια είναι ότι πριν από λίγο βγήκε ένα αεράκι που έριξε τη θερμοκρασία και οι μετεωρολόγοι δίνουν μια μικρή πιθανότητα στη Θεσσαλονίκη για βροχή μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα όμως. Αλλά και αύριο η θερμοκρασία θα είναι αρκετά χαμηλότερη από αυτό που λέμε καύσωνα. Και μετά ανεβαίνει. Σάββατο Κυριακή ανεβαίνει η θερμοκρασία και από εβδομάδα ανεβαίνει γενικά η θερμοκρασία. Θα έχουμε ζέστη πολύ. Αναγκαστικά θα είστε σε χώρους με air condition ή αν είστε τυχεροί θα είστε κάπου και θα παραθερίζετε και που θα έχει δροσιά. Έχουμε και άλλους θανάτους σήμερα. Απεβίωσε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών. Πολύ αγαπητός στον κόσμο ο Βασίλης Λεβέντης. Το παρουσιαστικό του σας μπέρδευε. Νομίζανε πάρα πολύ ότι είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά ήταν 75 ετών. Την ανακοίνωση την έκανε ο γιος του, ο Μάριος Γεωργιάδης, μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο ΕΚ λοιπόν υπήρξε ιδρυτής και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, κόμμα με το οποίο μπήκε στη Βουλή των Ελλήνων μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, μετά από πάρα πολλά χρόνια που προσπαθούσε να μπει στην Ελληνική Βουλή. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πολιτικής του πορείας, ο Βασίλης Λεβέντης ίδρυσε επίσης το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα και τον τηλεοπτικό σταθμό Κανάλι 67. Οι κάτοικοι της Αθήνας έχουν να λένε για αυτό το κανάλι, ήταν θρυλικό. Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε στη Μεσίνη, σπούδασε πολιτικός μηχανικός και οι συνάδελφοί του λένε ότι ήταν ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συμμετείχε ενεργά στον αγώνα κατά της δικτατορίας κατά την περίοδο 1970-1974. Καλή δύναμη στην οικογένειά του και καλό ταξίδι στο φως. Έρχεται η Ειρήνη με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπέκυψε στα τραύματά τη η μητέρα τη Αφροδίτη Νέστορα, μία εκ των τριών στελεχών τη Νέα Δημοκρατία που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια του. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσει καταδίκη από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Φωτιά στη βιομηχανική περιοχή τη Ίνδου Θεσσαλονίκη. Καίγονται σκουπίδια και ξεραχόρτα. Προ το παρόν δεν κινδυνεύουν επιχειρήσει. Υπό έλεγχο η μία από τι δύο πυρκαγιέ στα Κουφάλια. Ένας άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια και στην Πρέβεζα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Σταμάτησαν να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Αεροδιακομιδή εξάχρονου από το Ρέθυμνο στην Αθήνα. Κινδυνεύει να χάσει το πόδι του έπειτα από τροχαίο. Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ κατέπεσε στην Αραβική θάλασσα. Ένας αγνοούμενος. Σχεδόν 2.300 είναι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11 με δελτίο ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη

Δεν το κάνω επίτηδες και σίγουρα δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο, αλλά έχω να σας ανακοινώσω άλλους δύο θανάτους. Σήμερα πέθανε ο Victor Wills, ο εμβληματικός τραγουδιστής των Village People. Ηλικία 74 ετών, λέει. Ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή έπειτα από σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια, όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα. Ο Wills υπήρξε η φωνή πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες της disco τη δεκαετία του 70 κυρίως και στο τέλος των 60's. Είχε και μια δικαστική περιπέτεια. Μέχρι και το 2015 τα δικαστήρια των ΗΠΑ δεν του είχαν αναγνωρίσει τα πνευματικά δικαιώματα από τα τραγούδια του συγκροτήματος. Το 2015 βγήκε η τελεσίδικη απόφαση που του έδινε ένα τεράστιο ποσό από αυτά τα τραγούδια. Και έτσι έγινε και η επιστροφή του Wills στους Village People το 2017. Κάναν κάποιες εμφανίσεις με πάρα πολύ κόσμο, πολύ αγαπητό συγκρότημα στον κόσμο, πολύ ταλαντούχοι όταν βγήκαν τη δεκαετία του 70, ήταν πάρα πολύ μπροστά από την εποχή τους, λέει.

Είχαν στοιχεία gospel μέσα, pop μουσική, funky, ήταν jazz, ήταν πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, πέρασε και αυτός στην αιωνιότητα και αν δεν κάνω λάθος το επόμενο τραγούδι είναι Village People. Πάμε να το ακούσουμε.

Εμβληματικό τραγούδι. Δεν ξέρω βέβαια πώς ξεκίνησε η μόδα και το άρχισαν να το παίζουν στους γάμους. Δηλαδή δεν έχω πάει ποτέ σε γάμο που να μην έχουν παίξει αυτό το τραγούδι. Και φυσικά σηκώνονται όλοι και προσπαθούν να το χορέψουν. Κάποιοι τα καταφέρνουν, κάποιοι όχι με τόση επιτυχία. Πάμε να δούμε άλλη μία απώλεια. Λογικά θα είναι η τελευταία που θα σας πω σήμερα, αλλά ζωντανή εκπομπή είμαστε, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά στη σκαλέτα μου είναι η τελευταία απώλεια για σήμερα. Ο Μιχάλης Μόσιος, ο ηθοποιός που ταυτίστηκε περισσότερο με το ρόλο του Ταμτάκου στις βιντεοτενίες της δεκαετίας του 80 και στις αρχές των 90s. Ένας σπουδαίος ηθοποιός, άμα δείτε το βιογραφικό του, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Γεννήθηκε το 1947. 79 ετών ήταν σήμερα που έφυγε από τη ζωή. Γεννήθηκε στο Στενήμαχο Ημαθίας. Ξεκίνησε την καριέρα του από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, κάνοντας τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Την τριετία 1969-1972 συμμετείχε ενεργά σε παραστάσεις αρχαίου δράματος, όπως Πλούτος και Αντιγόνη, αλλά και σε έργα κλασικού ρεπερτορίου των Σέξπιρ, Γκέτε και Κορνάρου. Μετακόμισε στην Αθήνα το 1972, έκανε το το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με την ταινία «Αν ήμουν πλούσιος», ενώ την ίδια χρονιά συνεργάστηκε θεατρικά με τον Δημήτρη Χόρν. Όμως στη συνείδηση του κόσμου ταυτίστηκε με το ρόλο του Ταμτάκου. Την ανακοίνωση του θανάτου του την έκανε ο γιος του. Στην ανάρτηση του έγραψε: «Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο, όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, ο Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε. Ο μεγαλύτερός μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει και σε ευχαριστώ που μου έδεσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής. Πήγαινε να βρεις τον αδερφό σου, το Στάθη», εννοεί το Στάθη Ψάλτη, «που μοιραστήκατε τόσα πολλά πριν κάνετε ακόμα καριέρα. Η μόνη φορά που σε είδα να κλαίσα μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε. Τώρα και εμείς με τη σειρά μας κλαίμε για σένα». Καλή δύναμη και πάλι στην οικογένειά του.

Τα ξημερώματα έγινε ο αγώνας για το Μουντιάλ Μεξικό απέναντι στο Εκουαδόρ για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, ο εκφωνητής του γηπέδου, δεν είχαν ακόμη ακουστεί η εθνική ύμνη, ζήτησε από τους φιλάθλους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των δύο ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Αν δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί, είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Την ώρα λοιπόν που καλεί ο εκφωνητής να κάνουν όλοι ενός λεπτού σιγή, όλο το γήπεδο μαζί, αντί να κάνει ησυχία, αρχίζει και φωνάζει ρυθμικά: «Δεν είστε μόνοι, δεν είστε μόνοι», στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης προς το λαό της Βενεζουέλας. Αν δείτε το βίντεο, ξεκινάει από μία θύρα και όλο το γήπεδο μαζικά αρχίζει και φωνάζει μηνύματα συμπαράστασης προς το λαό της Βενεζουέλας. Πραγματικά είναι από τις στιγμές που καταλαβαίνεις ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι 22 ποδοσφαιριστές που κλωτσάνε απλά μια μπάλα, είναι κάτι πολύ πιο δυνατό. Να πούμε ότι το Μεξικό ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν δυνάμεις στη Βενεζουέλα για να βοηθήσουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας, και μάλιστα πάρα πολλούς ανθρώπους έστειλε το Μεξικό και οικονομική ενίσχυση έστειλε. Και θα σας πάω μετά, αφού κέρδισε το Μεξικό το 2-0, με 2-0 το Εκουαδόρ και πέρασε στους 16, βγήκαν στους δρόμους οι Μεξικανοί, 150.000 άνθρωποι ξεχύθηκαν κατευθείαν στους δρόμους και στήσαν ένα τελείωτο γλέντι. Αν δείτε εικόνες, είναι από αυτό που λες: θέλω να το ζήσω μια φορά στη ζωή μου. Γλεντήσαμε και εμείς όταν κερδίσαμε το 2004, αλλά τέτοιο ταπεραμέντο όπως έχει η Λατινική Αμερική και οι χώρες Καραϊβικής δεν το έχουμε. Στήθηκε λοιπόν ένα ατελείωτο πάρτι, το οποίο τελείωσε γύρω στις 11-12 ώρα το μεσημέρι. Το ζήσαν και το ευχαριστηθήκαν με την ψυχή τους.

Αν είστε σπίτι και θέλετε να δείτε ποδόσφαιρο, αυτή τη στιγμή ξεκινάει το Βέλγιο-Σενεγάλη στο R2 Sport. Γυρίστε στους τηλεοπτικές δέκτες στο κανάλι της ΕΡΤ για να απολαύσετε ένα καλό παιχνίδι. Αν έπρεπε να προβλέψω νικητή, θα πόνταρα στη Σενεγάλη. Έρχεται η Ειρήνη με ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη μανία που έπιασε σήμερα τους φιλάθλους του Άρη για ένα εισιτήριο για την ΚΑΕ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημεράματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού αλλά και των υπολείπων κομμάτων. Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον θανάσιμες και δολοφονικές. Θύμα τυφλής και αποτρόπες τρομοκρατικής πράξης χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στη Βάγια Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δολοφόνικο και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του Αλέξης Τσίπρας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, φωτιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, σύμφωνα με την πυροσβεστική, και η σκουπίδια και ξεραχόρτα. Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίων. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Στο μεταξύ, κατασβέστηκε η μία από τις δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν γύρω στις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στα κουφάλια στο Δήμο Χαλκιδόνο στη Θεσσαλονίκη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει και η δεύτερη πυρκαγιά, στην οποία παραμένουν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με 4 οχήματα για να επέμβουν άμεσα αν χρειαστεί. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθησαν ένας 58χρονος και μια 24χρονη, οι οποίοι προέβησαν σε καύση παλετών και περιτομάτων ζώων εντός αγροτεμαχίου στη Βελανιδούσα του Δήμου Πρέβεζας. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη άνδρα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά την εκτέλεση εργασιών με ηλεκτρικό τροχοκοπής μετάλλου προκάλεσε πυρκαγιά σε ελαιόνα και δασική έκταση με θαμνώδη βλάστηση στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο μεταξύ και στη Φθιώτιδα, στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα έχει αύριο στις 12 το μεσημέρι συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να τον ενημερώσει κατόπιν ετοιματός του για ζητήματα εθνικής άμυνας. Αεροδιακομιδή για ένα 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι αναμένεται να γίνει το βράδυ από το Ρέθυμνο στην Αθήνα σε μια προσπάθεια να αποφευθεί ο ακροτηριασμός του παιδιού. Ο 6χρονος επέβαινε σε δίκυκλο με τον πατέρα του στα Σχοινάρια Ρεθύμνου όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα όχημα συγκρούστηκε με το δίκυκλο με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι και να το χάσει. Και να κινδυνεύει, να το χάσει. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστές για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβαστούν τα πρακτικά της διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διευθυνσή Ηπείρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκκληση προς τους συμμάχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν μια αξιόπιστη πορεία για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, απίφθηνε ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Βουιτάνκερ, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει πλήρως από όλους τους συμμάχους να ανταποκριθούν άμεσα, να μπουν στην πορεία προς το 5% και να το πράξουν με αίσθημα κατεπήγοντος, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Ντόχα σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αποδεσμευτεί μέρος των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων των δεσμευμένων κεφαλαίων, ώστε η Τεχεράνη να μπορεί να αγοράζει αγαθά ανάλογα με τις ανάγκες της. Στρατιωτικό ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ επιχείρησε αναγκαστική προσθαλάσσωση σήμερα στην Αραβική θάλασσα, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του 5ου στόλου, διευκρινίζοντας πως 3 μέλη του πληρώματος ανασύρθηκαν τραυματισμένα, αλλά αγνοείται η τύχη του 4ου. Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σπορά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται επίσης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη και τελευταία ώρα για τη νυχτερινή βάρδια εδώ στον 102. Τρέλα από τον κόσμο του Άρη για τα εισιτήρια διαρκείας στο μπάσκετ. 11 η ώρα έγιναν διαθέσιμα τα εισιτήρια διαρκείας. 11 και 3 και 39 δευτερόλεπτα είχαν εξαντληθεί. Σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα 1000 εισιτήρια έγιναν καπνός. Ανάμεσα σε αυτούς που δεν βρήκαν εισιτήριο ήμουνα και εγώ. Μπήκα 11 και 3 και ήμουνα σε λίστα αναμονής το 888 νούμερο. Απελπίστηκα και το έκλεισα. Ουρές έγιναν και στο Palette Sport από ανθρώπους που προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τη θέση τους για την επόμενη σεζόν. Άρχισαν και ανακοινώσεις παικτών από την ΓΑΕ. Σήμερα ανακοινώθηκε ο Νένο Δημητρίεβιτς, ένα πολύ καλό γκάρντ. Πέρσι έπαιζε στην Μπάγερ Μονάχου, είχε περίπου 14 πόντους μέσο όρο. Ουσιαστικά έχει κλείσει το ρόστερ του Άρη, μία θέση έχει μείνει, η θέση του ψηλού. Ακούγονται κάποια ονόματα, ένας παίχτης πάρα πολύ έμπειρος και πολύ ικανός από το NBA. Είναι δύσκολη η περίπτωσή του, πολλά τα χρήματα που θα δοθούν, ακούγεται ένα ποσό τρελό, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το μπάσκετ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ φτιάχνει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και ελπίζουμε ένας από τους δύο, και γιατί όχι και ο Ηρακλής, ας είναι έκπληξη, να σηκώσει έναν τίτλο φέτος.

Και επιστρέφουμε στο Μουντιάλ, όπου χθες η Γαλλία πέρασε εύκολα από τη Σουηδία με 3-0 και περνάει στους 16. Αυτό που τρομάζει με τη Γαλλία είναι ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο 10-20 λεπτά και βάζεται πάρα πολλά γκολ. Βγάζει φωτιές η επίθεσή της, βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Το Μεξικό με άμυνα από γρανίτη κέρδισε 2-0 το Εκουαδόρ. Δεν έχει δεχθεί γκολ το Μεξικό. Η Αγγλία σαν ανάψει μια λαμπάδα στο Χάρι Κέιν. Προηγήθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 0-1, αλλά με την εμπειρία του Άγγλου επιθετικού κατάφερε η Αγγλία και γύρισε στο 84 το μάτς και πέρασε στην επόμενη φάση. Αυτήν την ώρα το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη. Βρισκόμαστε στο 20 λεπτό, είναι 0-0 ο αγώνας. Και στις 3 η ώρα τα ξημερώματα οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Αμφίροπο μάτς. Οι Βόσνοι είναι έμπειροι παίχτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν πολύ ταλέντο. Και στις 10 αύριο η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία με ξεκάθαρο φαβορί τους Ισπανούς. Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Τόνια και τον Βασίλη που μας ακούνε από το δρόμο, από το αυτοκίνητο. Έχουν αφήσει τη δροσερή Νορβηγία και ήρθαν για διακοπές στα Πάτρια Εδάφη. Να δούμε τι κάνει και ο Τσιτσιπάς. Αυτή την ώρα αντιμετωπίζει τον Τζόκοβιτς. Βρισκόμαστε στο τρίτο σετ και είναι 0-2. Χάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Όχι ότι περίμενε κάποιος να κερδίσει τον Τζόκοβιτς. Και προηγείται μάλιστα στο τρίτο σετ και πάλι ο Σέρβος. Αυτά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Φωτιά στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου Θεσσαλονίκης, καίγονται σκουπίδια και ξεραχόρτα, προς το παρόν δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις. Υπό έλεγχο η μία από τις δύο πυρκαγιές στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Ένας άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής, δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια και στην Πρέβεζα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα, ενισχύθηκαν οι επιγείς δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάρση ενός άνδρα που έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι του Τρίφου στην Ετωλακαρνανία. Αεροδιακομιδή 6χρονου από το Ρέθυμνο στην Αθήνα κινδυνεύει να χάσει το πόδι του έπειτα από τροχαίο. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα, συμφωνία για ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ κατέπεσε στην Αραβική θάλασσα, ένας αγνοούμενος. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.

Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, για ακόμη 25 λεπτά θα είμαστε μαζί. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και κυκλοφόρησε το τελευταίο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την Οδύσσια. Παγκόσμια πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου. Ο ίδιος ο Νόλαν έχει πει ότι πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για την πιο επική σκηνή μάχης που έχετε δει ποτέ στον κινηματογράφο. Και για να το λέει ο μετριοπαθής κατά τα άλλα Κρίστοφερ Νόλαν, πάει να πει ότι πρέπει να περιμένουμε κάτι πολύ καλό. Χθες λέγαμε ότι όλος ο κόσμος έχει αρχίσει και ξαναδιαβάζει ελληνική ιστορία λόγω της ταινίας. Και εδώ διαβάζω ότι ένα εισιτήριο, γιατί κάποιοι θέλουν να τη δουν πρώτη την ταινία, κυκλοφορούν εισιτήρια στη μαύρη αγορά που περίπου 1000 δολάρια. Ενώ ένα κανονικό εισιτήριο κινηματογράφου στις ΗΠΑ κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 δολαρίων, κάποιοι δίνουν 1000 δολάρια για να το δουν νωρίτερα από τους άλλους. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Πάμε να δούμε όμως τι μπορείτε να κάνετε αύριο εδώ στην πόλη μας. Στο Cine Alex κάνει πρεμιέρα η ταινία Η Πρόσκληση με τους Πενέλοπε Κρούζ και Έντουαρντ Νόρτον, ένα ζευγάρι στα πρόθυρα χωρισμού καλεί σε δείπνο τους γείτονες του Πάνω Ρόφου, μη γνωρίζοντας ότι η πρόταση που πρόκειται να τους κάνουν θα τους φέρει αντιμέτωπους με όσα αποφεύγουν. Γνωστή ιστορία στον κινηματογράφο, ένα προβληματικό ζευγάρι αντιμετωπίζει όσα κρύβει κάτω από το χαλί όταν συναντιέται με κάποιο άλλο ζευγάρι. Αλλά θερινό σινεμά, αν το δείτε, νομίζω είναι μια καλή πρόταση.

Ο Αμερικανός μπασίστας και συνθέτης Mike Parker έρχεται στη Θεσσαλονίκη με το Mike Parker Trio για μια συναυλία σύγχρονης jazz στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Δεύτερη μέρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο για την μουσικοθεατρική παράσταση «Τα Πέπλα της» με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τους Πριμαβέρα εν Σαλονίκο. Οι μουσικές πέμπτες επιστρέφουν στην Πλάζα Ρετσού, στην Καλαμαριά, προσκαλώντας το κοινό σε μια σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών με φόντο το Θερμαϊκό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πανέμορφο τοπίο. Ο Σταύρος Σιόλας έρχεται στο Θέατρο Κήπου με τη μουσική παράσταση «Γιορτή στον Κήπο» και ο Γιώργος Αλκαίος με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία του εμφανίζεται στη Μονή Λαζαριστών. Επιστρέφει ο Γιώργος Αλκαίος μετά από χρόνια απουσίας. Εμφανίστηκε και στην Αθήνα το χειμώνα και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ένας αξιοπρεπέστατος καλλιτέχνης που εγκατέλειψε τη μουσική βιομηχανία μετά το 2010-12 και επιστρέφει τώρα πάρα πολύ δυναμικά.

1η Ιουλίου και σήμερα γιορτάζουν ο Ανάργυρος, η Αργυρό, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Μαυρίκιος και ο Κοσμάς. Χρόνια σας πολλά και όπως είπαμε καλό μήνα σε όλους. Σαν σήμερα οι Κινέζοι το 1200 κατασκευάζουν τα πρώτα γυαλιά ηλίου. Το 1858 ο Δαρβίνος αποκαλύπτει την επαναστατική θεωρία του περί εξέλιξης των ειδών, ενώ το 1963 ο Αριστοτέλης Ωνάσης αγοράζει το νησί Σκορπιός. Το 1902 έρχεται στη ζωή ο σκηνοθέτης με 3 Όσκαρ ο Βίλιαμ Γουάιλερ. Είχε προταθεί 12 φορές, μας χάρισε μεταξύ άλλων τα καλύτερά μας χρόνια, τον Μπεν Χουρ και το Διακοπές στη Ρώμη. Το 1916 γεννιέται η Ολίβια Ντε Χάβιλαντ, Αμερικανίδα ηθοποιός με 2 Όσκαρ στην κατοχή της. Τη λατρέψαμε στο Όσα παίρνει ο Άνεμος και στο Ρομπέν των Δασών. Ήταν η πρώτη ηθοποιός που ζήτησε ίσες αμοιβές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ηθοποιούς στο Χόλιγουτ και το κατάφερε, το πέτυχε. Το 1935 έρχεται στη ζωή ο Σίντνεϊ Πόλακ, ο σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών Τούτσι, η Φίρμα, ενώ πήρε Όσκαρ για την ταινία Πέρα από την Αφρική. Το 1923 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, συγγραφέας ποιητής, ενώ μετέφρασε και σπουδαία έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Την 1η Ιουλίου του 2004 χάσαμε τον Μάρλον Μπράντο, έναν από τους πιο επιδραστικούς ηθοποιούς όλων των εποχών, με ερμηνείες σταθμούς φυσικά στον Ονό και το Λεωφορείο Πόθος και το Αποκάλυψη Τώρα. Έχει γραφτεί ότι όταν εμφανίστηκε ο Μάρλον Μπράντο άλλαξε ο τρόπος ερμηνείας στα κινηματογραφικά στούντιο και όλοι οι σκηνοθέτες ζητούσαν από τους ηθοποιούς το περίφημο βλέμμα του Μάρλον Μπράντο. Το 1979 η εταιρεία Sony παρουσιάζει στον κόσμο το πρώτο Walkman. Οι παλαιότεροι, αν είστε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, σίγουρα το θυμάστε. Μια επαναστατική συσκευή σου επέτρεπε να ακούς μουσική χωρίς να ενοχλούνται οι γύρω σου, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό. Το 2009, μια μόλις εβδομάδα μετά το θάνατο του Michael Jackson, ο βασιλιάς της pop κατέλαβε ολόκληρο το top 10 του Billboard. Μέσα σε 7 μέρες τα άλμπουμ του πούλησαν πάνω από 415.000 αντίτυπα, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πουλήσει μόλις 10. Ένα μουσικό comeback που μόνο ένα θρύλος σαν τον Michael Jackson θα μπορούσε να κάνει ακόμη και μετά το θάνατό του.

Αν και δεν ήθελα να διακόψω αυτή την κομματάρα από τους Massive Attack, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Η νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Κακαρίκος στον ήχο. Σας έχω αφήσει εκκρεμότητες. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποκλήθηκε στην ανωτερότητα του Τζόκοβιτς. Ιτήθηκε εύκολα με 3-0. Στο Wimbledon γίνεται οι αγώνες. Η Σενεγάλη προηγείται στο ημίχρονο με 0-1 του Βελγίου και παίζει πολύ καλύτερα από την ομάδα του Βελγίου. Αν δηλαδή λήξει έτσι ο αγώνας, νομίζω δίκαια θα περάσει την επόμενη φάση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10, να έχουμε ένα ήσυχο βράδυ χωρίς άσχημες ειδήσεις. Εδώ έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να παρακαλάμε να είναι ήσυχα τα βράδια μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον θανάσιμες και δολοφονικές. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κράτης Φάμελος. Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του Αλέξης Τσίπρας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αύριο στις 12 το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να τον ενημερώσει κατόπιν αιτήματός του για ζητήματα εθνικής άμυνας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου, σύμφωνα με την πυροσβεστική και η σκουπίδια και ξεραχόρτα. Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίων. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθησαν ένας 58χρονος και μία 24χρονη, οι οποίοι πρέβησαν σε καύση παλετών και περιτομάτων ζώων εντός αγροτεμαχίου στη Βελανιδούσα του Δήμου Πρέβεζας. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη άνδρας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά την εκτέλεση εργασιών με ηλεκτρικό τροχόκοπης μετάλλου προκάλεσε πυρκαγιά σε ελαιώνα και δασική έκταση με θαμνώδη βλάστηση στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς και στη φθιότιδα, στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα που έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι του Τρίφου στη Βόνιτσα της Ατολοκαρνανίας. Πίνες φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί αν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε στο Κίεβο. Ο δήμαρχος Βιτάλι Γκλίτσκο έκανε λόγο για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμένουν σε καταφύγια. Στη συνέχεια, ανέφερε πως οι ντρίμια drones έπεσαν σε δύο συνοικίες της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων μετέδωσε πως ξέσπασε πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο του Κιέβου ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέν Γκαριμπαμπάνι, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Ντόχα σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι πλευρές συμφώνησαν να αποδεσμευτεί μέρος των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων των δεσμευμένων κεφαλαίων, ώστε η Τεχεράνη να μπορεί να αγοράζει αγαθά ανάλογα με τις ανάγκες της. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται επίσης γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: just play swing.
1: Swinging. Yeah, that's it. Listen to the band.

forsake him. Strike, dear mistress.

chase the costumes, she shall win.

Severin, Severin, speak so slightly. Severin.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.